Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Χριστός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Συμπληρώνονται φέτος 9 χρόνια από την εκδημία του αημνής του γέροντός μας και νέου κτήτορος της Ιεράς Μονής μας, Αντωνίου Πρεσβυτέρου. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου, 7 με 10 και μισή το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Ιγνάτιος θα λειτουργήσει στο μοναστήρι μας και θα τελέσει το Ιερό Μνημόσυνο του Μακαριστού γέροντός μας. Σας προσκαλούμε για να προσευχηθούμε όλοι μαζί για την ανάπαυση της μακαρίας ψυχής του και να λάβουμε την Αγία του Ευχή.

0: Τον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Πάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Πάντος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυρία ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασα τας ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Εξεγερθέτε στο ύπνο προσπλουτωμένη σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγυράσμα Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόν ο Κρητής επελέσεται και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξανιστάμενος ευχαριστώς Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κοργίστησε μη το ραθύμιο και αμαρτωλό, ουδέ συναπολύσα με τι ανομίε μου, αλλά επιλαντρεπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενο να γυράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε του κράτου σου. Και νυν φωτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένεται ζωντολά σου και ποιήν το θέλημά σου. Και ψάλλην σε να εξομολογήσει καρδίας, και αν ημνήν το Πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε βασιλεύτε έπαντο κράτο, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίωσας με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξα Κύριε και την φωνή της δέησεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμειων, και επιδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς την ευθύνεση την εθωρυπαρών χιλαιών με ένεση, όπως καβό κοινωνός γένομε των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαβιδών της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενων Θεών λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτερμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστηρία παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιώθησαν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρινές θέσεις. Η δουγάρα εν ονομίες την ελήφθη και εν αμαρτίεσαι και σε αμιμήτηρ μου. Η δουγάρα αλήθεια εν γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραδιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασον και ευθροσύνη να αγαλιάσον Θεός θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και βάσα στα ανομίας μου εξάλληψαν. καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ό,τι θέλεις ως θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσιος. Μακάρια μου με ενωδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξετήσους είναι αυτών. Μουγάρια εργαζόμενη την ανομίαν εν της οδής αυτού επορεύτησαν, σύνε τήλωτας οδολάσου του φυλάξα στα σφόδρα, όφυλον κατευθυνθήσαν εωδή μου του φυλάξα στα τα δικαιώματά σου, τότε ομοί εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα σαντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη τη καρδία εν το με μαθηκένα με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία με ξεζήτησα σε μία πόση με από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τις χείλες σου με ξύγκυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην, ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εδωλές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σωδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρηθος εγώ η μία εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σαντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμίσω τα κρίματά σου εν πάντη καιρών. Επετίμησα σε περηφάνης, επικατάρρετη εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίαλε επ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γαγάρι εκάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάβουν. Ο δε δούλος σου ειδωλέσκει εν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσύ εμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσαμε κατά των λόγων σου. Τα σουδούς μου εξήγγελα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνεπισών με, και αδωρεσχύσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακεδίας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδών αδικίας απόστουσαν απ' εμού και το νόμο σου ελέησον με. Οδών αληθείας ηρετισάμεν και τα κρίματά σου και πελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη μετατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέδησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με επιτρίβω των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δυνατεότητα, εν τη οδό σου ζήσον με, στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μόνη υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου χρηστά, ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου, και αποκριθήσου με τις ονειδίζουσι μη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε από το στόματός μου, λόγω εν αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον όμορ σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων κι ούκη σκηνόμην. Και μελέτων εν τα σαντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σαντολά σου ασυγάπησα. Και ειδωλέσχουν εν της δικαιωμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ανεπίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσαν έτη ταπεινώσει μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκνα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανούντων των νόμων σου. Σαλτά ήσαν τα δικαιώματά σου εν τόπου παροικίας μου. Εμνείς την ενεκτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμον σου. Άφτε γεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησον με κατά το λογιόν σου. Διελογισά μην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστε πιο καταράχτην του φυλάξαστε τα σαντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με και τα του νόμου σου και φελαθούμην. Μεσονύκτων εξηγυρώμην το εξομολογήστε σε επί τα χρήματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά το δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με, ότι τα σαντολές σου επίστεψα. Πρώτη με ταπεινοποιηθεί να εγώ επιμέλησα, διά τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός είσαι, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σε μελέτησα. Αγαθών με ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος σου στοματός υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και πλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσου με τα σαντολά σου. Οι φοβουμένοι σε όψονται με και φρανθίσονται, ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έρνουν, Κύριε, τη δικαιοσύνη, τα κρίματά σου και αληθεία η ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το ελαιό σου, το παρακαλέσα με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη τυρμή σου και ζήσω με, ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι, ότι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες αντολές σου. Επιστρέψα τους αν με φοβμένη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιωμασής σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτηριόν σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότε γεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου. Πότε ποιήσεις με εκ των καταδιώκοντων με κρίση. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία αλούχους ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησαν με. Παραβραγή συνετελεσάν με εν τη γη. Εγώ δέω και κατέλειπον τα σαντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτυρία του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αληθιά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Η διατάξη σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημείο ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμενε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι με εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επεμείνα να μαρτωλείτε, απολέσαι με τα μαρτύριά σου συνήθα. Πάση συντελεία σου ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς με σοφισάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντα σου ζητάς κοντά με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου και εξέπνα. Ότι εσύ ενωμοθέτησάς με, ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσης απάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμων όμως σου και φως της τρίβης μου, όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσω με κατά των λόγων σου. Τα εγούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες κερσίς σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθώμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδεμη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποίησα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσης απ' τον δαινόμουν σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλάβουμε κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα σου αποσατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθυλώσουν εκ του φόβου στα σάρκας μου, από χάρτων κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούλων σου εις αγαθών, μη συγκοφατισά τους αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και στο λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον με το δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλος είμαι εγώ συνετισών με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσα το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα θαυμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτή και συνετή νηπίους. Το στόμα μου ένοιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διάβματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφωνον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύρια και ευθεία κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτυριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, δε πελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα. Συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδιά μου. Επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σε σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν μια ωρία, εν αωρία και εκέκραξα. Εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασε η οφθαλμή μου προσόρθρον του μελετάν τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν κατά διακοντές με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσισε, Κύριε, και πάσε ο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνε των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εφεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι το νόμου σου και πελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολύ εκδιωκοντές με και θλιβωδές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέτεινα. Είδωνα συνετούντας και ξεδικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέης σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγον σου αδειλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αντική ανεμίσσα και επτελειξάμην τον τενόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου Κύριε και τα σαντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσε οδύ μου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέθησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσαμε. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσα εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου του σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ερετισάμι. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσατε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολελός, ζήτησον τον δούλον σου τα σαντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετον, τον ποιημά στους ανθρώπους, και δια την ημετέραν σωτηρίαν καταρθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωδέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου, και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών εκ βοντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ενερθώντα στους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς σου, της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άπιστην αμαρτιών, προσδοκώ εν άσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκείν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών δώσου μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ιδού ο νηφίος έρχεται το μέσον της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν ενούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πρώτη προσεπελεύσετε. Η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου, βλέπεν ψυχή μου. Μείνει τάξει και μείνει έξω θεγκρούσα σε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνο καρτέρισον είναι οι παντήσει Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη. Και δόησε τον υφώνα το θείο τη δόξη αυτού. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχο στο τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένη και τεύομεν. Τα στον εναντίον βουλά διασκέδασον του λαού σου τη λύπηνη χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, του βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώδων αγαθών. Αυτός, Κυρίε, πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτα σεντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίας σαν το σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου αγγέλισιν εν την παρεμβολή αυτού φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρουστε ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέει σώμα των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμα σώσουμε των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους των ποιόντα είμαι θυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξατε και εξαίσια νουκέστην αριθμούς, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεση τον κόπο της πολυμόρφους σαρκός. Ευχαριστούμε σοι οδούς είναι από όλες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας. Εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδησο πούμε την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον όν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ρυθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλλην, και εξομολογήστε σοι το εν πάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίζειν του μονογενή σου Υιό και του Παναγίου και αγαθού και ζωπιού σου Πνεύματι, νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Πήρα τους οφθαλμούς μου στα όρια, θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξω φυλάσσω σε. Ιδούν ιστάξω δε υπνώσω φυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέψη, επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάφσε, ουδέν σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν δες νεξίνε πάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μνήστε τη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βιώ ημάρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων, μόνη δημιουργία ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστηκε Θεού ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Εν θα ευχαριστεί πόνο σου λύπου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενέ Θεοτό και Παρθένε εν σίγαρο. Εν σίγαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήν η ευδόκησε, μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γιάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας της έζη και εσείς κρατήνονται. Διόν ημνούν δεσβόμες, η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήστε τη Κυρία των Επελπίδη Αναστάσεω, ζωή αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτή παμπλη μέλημα, εκούσιόντα και ακούσιον, ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτού εντόπι φωτεινή, εντόπι γλωερή, εντόπι αναψύξεω, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στου απαιώνου Αγίου σου, χάρισε αυτή και ημί τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών, και τη σύσσα περά του και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κεκειμένων δούνου σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με σύντο ανάρχον σου πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα μου προσευχήν, το Υιός σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίζη μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπιμουν το πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξα σύ, την πάσαν ελπίδα μου σε ανατίθιμη μήτρε του Θεού φυλαξώ μου υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεό λόγον τεκούσαν, την όντως Θεό τόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Η εχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριε.

0: Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου, αυτού εν την αυτή η σωτηρία τη δεξιά αυτού, ούτε εν άρμαση και ούτε εν ύπηση εμείς δεν ονόματι Κυρίου σου ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον το βασιλέα και πάκουσον ημών εν η ανημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμη σου εφρανθήσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και τη θέληση του κυλαίων αυτού καστέρισα σε αυτόν. Ότι προέφτασα σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έθηκας επί την κεφαλήν αυτού. Στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ήτης ατόσο και έδωκα σε αυτό μακρότητα ημερών εις αιών αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξαν και μεγαλοπρέπει εν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος εφρανείς αυτόν εν χαράμετα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μη σαλευτεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου η δεξιά σου ευρυ πάντα σου μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργεί αυτούς συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει. Τον καρπόν αυτών από τη γη απολύει και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλανε σε κακά διαλογή σαν το βουλάσε σου μη δίνοντε τι είναι. Ότι θύσει αυτού νότων εν τη περιλήπη σου ετοιμάσει το πρόσωπο αυτών. Υψώθητη κύριε εν τη δυνάμει σου άσομε και ψαλούμεντα την αστεία σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νίγκια ή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάθη που στα μαρτύρες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τες ασθενείας ημών, εν και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δρούμενος και το σών φυλάτων, δια το σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαντος σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν τη σύνοπνων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νίκαια οίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχετε με παρήδης αγαπήτα συγκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεως εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόφιν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύν της ανεθλιβοντές με. Πολύ επανίστανται επ' εμέ, πολύ λέγουν στη ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτων μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντως εχθρενοντάς ματέως. Οδόντες αμαρτωλών συνέθλιψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντίληψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν με και πεστήριξε πε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου. Ουκέ στην ειρήνη της οστείς μου ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλήν μου, οσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου, απροσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέους τέλους, όλην την ημέρα σκυδροπάζουνε πορευόμην, ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ιέσεν της αρκή μου, εκακόφθη και ταπεινώθη φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναδίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου, και ζητούνται στα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας, και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως εκοφός σου κήκον, και όσοι άλλοι σου κανήγον το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν, και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επ' εσύ, Κύριε, ήλπισα, εσείς ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, τι είπον, μήπω τι επιχαρώσει μη εχθρή μου, και εν τους αλευθύν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώσκει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν τις ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών εν διέβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου. Μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γη ερή μου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου, η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη του πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσατε πάσο ομνίων αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη του πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού, δε αντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου η συνδέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογίστην με δορπαταμενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθέβοδες εν τάφο, όνου καμνής της έτη και φτύχτης χειρός απόστησα. Έθε ντόμεν λάκου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους πατεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάχνα στους γνωστούς μου επε μου, έθε ντόμ ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, ή ιατρία να στήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου, και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότη τα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης αγνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθη και ξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθουν εοργές σου, εφηβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων, και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκταξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα σταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε νελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς από το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρότιμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών αδαπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν να το λέει αποδεισμόν, εμάθηναν να θυμούν τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ους, οκτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού του εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και έχει υπάρξει, και ουκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνους, και έως του αιώνους επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ιης Υιών, της φυλάωσε την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο.

εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνους, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, όταν ενυπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι

0: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κύριε και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε το όνομα Κυρίου, εν είτε δούλη Κύριον. Εις τότες εν οίκο Κυρίου, εν αυλέσει υπό Θεού ημών. Εν είτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος, σάλε το όνομα τι αυτό, ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξε το εαυτό Κύριος, Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους Θεούς. Πάντα όσα ηθέλεσιν ο Κύριος επίησιν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσης τες αβύσεις. Ανάγων εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάσεις ιετών επίησιν. Ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξιν τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέσυλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν βάση της δούλης αυτού. Ως επάταξιν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, το Σιόν βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγκ βασιλέα γης Βασάν και πάσης της βασιλείας Χανάν και έδωκε τη γήν αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαού αυτού. Κύριε το όνομά σου εις τον αιώνα και το μνημόσυν όσους γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί Κύριος του λαών αυτού και επί της δούλης αυτού παρακλητήσεται τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Σώμα έχουσι και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσι και ου κόψονται. Ότα έχουσι και ου ενωτισθήσονται, ουδέ γαρέσει πνεύμα εν το στόματι αυτών. Όμοι αυτής γέννη το επιούντες αυτά και πάντες επιπληθώντες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Αρών ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσετε τον Κύριον, οι φοβούμενοι τον Κύριον ευλογήσετε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξ Σιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήσετε τον Κύριον.

0: τέλος αυτού, εξομολογήσε το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εξομολογήσε το Κυρίο των Κυρίων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το ποιήσαν τη θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το ποιήσαν τους ουρανούς συνέσει, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το στερεώσαν τη γη επί των υδάτων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το ποιήσαν τη φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τη σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το πατάξαν τη Αίγυπτο εις τις πρωτοτόκες αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και εξαγόνται τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εν χειρή κρατεά και εμπραχίων υψηλό, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τον καταδελεώνται την ερυθρά θάλασσα εις διαιρέσεις, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και διαγαγόνται τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσα ερυθράν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το διαγαγόνται των λαών αυτού εν τη ερήμο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το πατάξαν οι βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και αποκτήναν οι βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και τον Ωκ βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και δώνει τη γήν αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, κληρονομίαν Ισραήλ δούλου αυτού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ότι ταπεινώσει ημών εμνήσει ημών ο Κύριος, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και λυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ότι δούστρωπιν πάση σαρκή, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εξομολογήσε το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί καθίσαμε και κλάψαμε, εν το μνηστήν εμάς εις Σιών, επί τεσιτές εν μέσω αυτής εκκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς, εχμαλωτεύσαντες ημάς λόγους οδών, και απαγωγώντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών, πώς άσουμε την οδήν Κύριου επί γης αλωτρίας. Εάν επουλάθω μέσου Ιερουσαλήμ, επιληστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα μου το λάριγγί μου, εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξουμε την Ιερουσαλήμ, ως εν αρχή της ευφροσύνης μου. Νήσετε Κύριε των Υιών εδών, την ημέραν Ιερουσαλήμ, των λεγόντων εκενούται, εκενούται, ως των θεμελίων αυτής. Φυγάτε ρε Βαβυλώνος ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσει το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδωκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και δαφεί τα νήπια σου προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλο ψαλώσει, ότι ήκουσα πάντα τα ρήματα του σώματός μου. Προσκυνήσω προς λαόν Αγιών σου και εξομολογήσω με το όνοματί σου, επί το ελέη σου και την αληθεία σου, ότι μεγάλινας επί πάντο όνομα το Αγιών σου. Εάν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επακουσών μου, πολιορίσεις με ψυχή μου δυνάμι σου, εξομολογησάς ως άστη Κύριε πάντησε βασιλείς της γης, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του σώματός σου. Και ασάτωσαν εν τις οδές Κυρίου, ότι η μεγάλη δόξα Κυρίου, ότι ψηλός Κύριος και ταπεινά εφορά, και τα υψηλά από μακρό θα γινώσκει, εάν πορευσφέρ μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρό μου εξέ την ασχήρα σου, και έσωσέ με δεξιά σου. Κύριος ανταποδώσει περαι μου, Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Κύριε, δοκίμασάς με και έγνωσμε, Συ έγνωσε την καθέδρα μου και την έγερσή μου. Συ συνήκα στους διαλογισμούς μου από μακρόθεν. Την τρύπα μου και τη σκήνα μου συ εξυχνίασας. Και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ουκέσαι δόλος εν γλώσσι μου. Ιδού Κύριε, συ έγνωσε πάντα τα έσκατα και τα αρχεία Σύ έπλασάς με κένθηκας υπέ με την χείρα Σου. Εθαυμαστώθη γνώση Σου εξ εμού, εκρατεώθη ουμή δύναμαι προς Αυτήν. Πού πορευθώ από το Πνεύματό Σου και από το προσώπου Σου πού φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό Σύ εκεί, εάν καταβώ εις τον Άδη πάρει, εάν αναλάβει με τα πτέρυγάς Μου κατόρθων, κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και γάρε εκεί χείρι Σου οδηγήσει με και καθέξει με δεξιά Σου. Και η παρά σκότος καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμός εν τη τρυφή Μου, ότι σκότος Σου σκοτισθήσεται από Σου, και ανοίξει ως ημέρας φωτισθήσεται, ως το σκότος αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι Σύ εκτίσω τους νεφρούς Μου, Κύριε, αντελάβω Μου ακαστρός μητρός Μου, ξομολογήσω μέση ότι φοβερός και θαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα Σου και η ψυχή Μου γινώσκης φόδρα, ούκε κρύβει το οστόν Μου από Σου, ο επίησας εν κρυφή και η υπόστασής Μου εν της κατωτάτης της γης. Το κατέθαστον Μου είδον οφθαλμή Σου και το βιβλίο Σου πάντες γραφίσονται, ημέρας πλαστίσονται και ουθείς εν αυτής. Εμεί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι Σου, ο Θεός λίαν εκρατεώθησαν οι αρχαί Αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθη και επιέτη εμεί μετά Σου. Εάν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων εκκλίνονται από εμού, ότι εριστές εις διαλογισμούς, λείψον της ματαιότητα τα σπόλη Σου. Ουχή τους μισούντας, Κύριε, μίσησα, και τους εχθρούς εξαιτικόμοι. Τέλειον μίσο σε μίσον αυτούς, εις εχθρούς εγένετόμοι. Δοκίμασόν με ο Θεός, και γνώθη την καρδία Μου, έτασόν με και γνώθη τα στρίβους Μου. Και είδε η οδός ανομίας εν εμή, και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, απ' ανδρός αδικουρίσε με, ήτινες διαλογίσαν το αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέρα παρετάσσουν το πολέμους, εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, Υιός ασπίδος από τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, κυρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, ήτινες διαλογίσαν το υποσκελή στα διαβήματά Μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα Μη, σχοινείς διέκυναν παγίδα της ποσή Μου, ερχόμενα τρίβους καν τα λέθεν τόμοι. Είπα το Κυρίον Θεός Μου εσύ, ενώτησε, Κύριε, τη φωνή της δεήσεώς Μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας Μου, επεσκέστε την κεφαλή Μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσμε, Κύριε, από της επιθυμίας Μου αμαρτωλώ. Διαλογίζω με το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μη υποτυψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χειλαίων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται από αυτούς άνθρακες, εν πυρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες Σου μη υποστώσιν. Ανήρ γλωσσόδη Σου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα άτυπων κακά θυρεύσεις διαφθορά. Έγνω ότι ποιήσει Κύριος εν κρίση των πτωχών και τη δίκη των πενήτων. Πλην δίκη εξομολογήσονται το όνομα Σου και κατοικήσουν συνευθύσει το πρόσωπο Σου. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Κύριε, και έκραξα προς Σε εις άκουσόν μου, πρόσχεση φώνη της Δεϊσεώς με το κυκλαγένε με προς Σε. Κατευθυνθείτε προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν Σου, έπαρε στο χειρό μου θυσία σπερινή. Θου, Κύριε, φυλακήν το σωματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μην κλείνει την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, που προφασίζει σε προφάσιν αμαρτίες. Συνανθρώπους εργαζομένοι στην ανομία και ομοί συνδυάσουν μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσι με δίκαιο, συνελέγει και ελέγξει με. Έλαβε αμαρτωλού μου λιπανάθε την κεφαλή μου, ότι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών. Κατεπόθησαν ευχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δύνθησαν, ως υπάρχος εισεράγει επί της γης, διασκορπίζει τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ό,τι προσέει, Κύριε, Κύριε οφθαλμή μου, επισήλθησα μια αντανέλυση ψυχή μου. Φύλαξώ με από παγίδος η σύνεση σαν τόμη και από σκανδάλο των εργαζομένων την ανομία. Πες ούτε να φιβλίστρω αυτόν η αμαρτωλή, κατά μόνο σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Εχαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εντεκλύπνεξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωσες τρίβους μου. Εν οδό ταύτη οι επορευόμην έκρυψαν παγίδα μη. Κατενώνει στα δεξιά και επέβλεπον και ο κίνο επικοινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ο κέστινο οξυδώνει ψυχή μου. Εκέκραξα προς Σε, Κύριε, είπα, Σύ ελπής μου, μερίς μου, η εγγυζόντων. Πρόσχεση προς την δέησή μου, ότι ταπεινώθεις χόδρα. Είσαι με των κατεδιωκόντων με, ότι κρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγαγε φυλακή στην ψυχή μου, το εξομολογήσε το όνομα σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιη, έως σου ανταποδώσμη. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχίες μου, ενώ της τη δέησή μου αντεληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και εμείς έλθεις κρίση μετά το δούλο σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός της ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, διεβίασε με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήσι ημερών αρχείων εμελέτης εν πάση της έργης σου, εμποίημωσε το κυρό σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πουρέ του ελαιός σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισο με, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς Σε κατέφυγον. Διδάξω με του πίντου θελημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω τη ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάνω σου λίγο τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλο ημί. Δόξα πατρίκιο και ο πνεύματι, την ίν και αίτη σου σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Θεού Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και άλλοι και πάσαν την ζωή ημών στον το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι σώων του κράτους και σου εις την βασιλεία και η

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός ζων, διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον. Έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήτρου μου και ρίστης μου. Υπερασπιστίζουν και επ' αυτό ήλπισα, υποτάσσουν το λόγο μου, είπε με. Κύριε, τι εις την άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου τη λογίζει αυτό. Άνθρωπος ματαιότητα ομοιώθη η μέρη αυτού, σε σκιά παράγουση. Κύριε, κρίνων ουρανούς και κατάβυθι, άψε τον ωραίο και καπνιστήσονται. Άστρεψον αστραπήν και σκορπίς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξε αυτούς. Εξαπόστειλον τη χείρα σου εξήψους, εξελούμε και ρίσε με ξηδά των πολλών, εχειρώσει όν ολοτρίων. Όντως το μελάνε σε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός οδύν και νίνα σου μέση, εμψατηρίο δεκαχόρδο ψαλώσει. Το διδόδι τη σωτηρία τη βασιλεύση του λυτρουμένου Δαβίδ των δούλων αυτού εκρομφαία πονηρά. Ρίσιμε και εξελούμε χειρώσεων ολοτρίων, όντως στόμα ελάλη σε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όνοι αυτών ως νεόφυτα ιδρυμένε την ότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε πέρι και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολύτοκα πληθύνονται εν της εξόδης αυτών, η βόης αυτών παχής. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού, δε διέξοδο σου, δε κραυγαίν τις πλατείες αυτών. Εμακάρισαν τον λαόν ο ταύτα εστί, μακάριος ο λαός σου, Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσος ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέδας Κύριος γενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστι πέρας, γενεά και γενά επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελούσει, την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσου σου και τα θαυμάσια σου διηγήσονται, και την δύναμη των φοβερών σου ερούσει και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται, μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται, ικτήρμων και λέμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Χριστός Κύριος της σύμπαση και εκτιρμή αυτό επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησά του σάνση, Κύριε, πάντα τα έργα σου και Υιός Ιησού ευλογησά του σάνση. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και την δυναστεία σου λαλήσουσι. Του γνωρίσει της Ιης των ανθρώπων τη δυναστεία σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντα των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσεως εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ενωρθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων εσέ ελπίζουσι και εσύ δίδω στην τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησε την χείρα σου και επιπλάς παζών ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσεως εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλωμένης αυτών. Πάση της επικαλωμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των πομένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσεται και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ένει η ψυχή μου τον Κύριον, ανέσου Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Μη πεποίθατε επάρχοντες επίους ανθρώπων εις ουκέ στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα πουλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επικύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσατε τον ουρανό και την γη, την θάλασσα και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθεια εν εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφήν της πεινώση. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος γνωρθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. βασιλεύσε Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός εις αιώνες γενεάν και γενεάν. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθόν ψαλμό στο Θεό ημών η δυνθή ένεσης, οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος τους συντετριμμένους στην καρδία και δεσμεύουν τα συντρίμματα αυτών, ο αριθμών πληθυάστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλών, μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού και στην αριθμός. Αναλαμβάνουν πραείς ο Κύριος ταπεινών διαμαρτωλούς έως γης, εξάρξετε το Κυρίο εν εξομολογήσει, ψάλετε το Θεό ημών εν κιθάρα, το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη ετών, το εξανατέλλοντι εν όρεση χόρτων και χλώεν τη δουλεία των ανθρώπων, διδότη της κτίνης η τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών, ουκ εν τη δυναστεία του ύπου θελής ουδέν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί, ευδοκεί Κύριος εν της φουγμένης αυτών και εν της ελπίζουσιν επί το έλεος αυτού. Επαίνει Ιερουσαλήμ τον Κύριον ένι το Θεόν σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου ενσύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήν και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, όπως θέλουν το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού. Διδόντος χιόνι αυτός αίριον, ο μύθινος εις ποδόν πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτούς υψωμούς κατά πρόσωπο ψύχους αυτού της υποστήσατε, εξαποστελεί τον λόγον αυτού και δείξε αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσετε ύδατα, ο παγγέλων το λόγιον αυτού του Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού του Ισραήλ, ουκ επίησεν αυτού το παντή έθνη και τα κρίματα αυτού και δήλωσεν αυτής, δόξα Πατρική Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Κοινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κοινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψής της. Ενείτε αυτόν πάντης οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν ουρανή των ουρανών και το ίδρυ του υπεράνω των ουρανών. Ενεσάθουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλαζε χιών κρίσταλους πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά φτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και παρθένη, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση της οσίης αυτού, της εις Ισραήλ λαού εκείζονται αυτόν. Άσετε το Κυρίο άσμα κενών, η έννηση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαντι αυτόν και εις Ιώνα γαλιάστουσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν το λάρικι αυτών και ρομφέ δίστομαι εν της χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνης την ελεγμούσιν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ειδηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγκραπτον δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού. Ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού. Ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχους άρτυγκους. Ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίου και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνου και χορό. Ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνου. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή ενεσάντου τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, κοινήν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: και πάσαν την ζωή ημών, Χριστόν το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αι.

Ελέησόν ο Θεός κατά το μέγα ελεώστη κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγωγενώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιώθησαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρινεσθέσαι, ιδού γάρ εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκκυσισέ με μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άλυδα και τα κρίθια τη σοφία σου δηλωσάσμη, ραντίσμα ισόπου και καθαριστήσωμε, πλυνίσμα και υπερχιών ελευκανθήσωμε, ακουτίσμα αγκαλία συγκέφρωση, να αγκαλιάσονται ω τέτ ταπεινωμένα, απόστρεφον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομία μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεό. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάθης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλθεις απ' εμού, απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωτού σου και σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα στη Σία Νέδοκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου ξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα,

0: Όταν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Το πολυθρύλτον του Άγου Θείον άγαλμα, το των αζύγων ακρεφνέστατον υπόδειγμα, ανινούμεν σε ο Πάτερ πίστη και πόθο, αλλά δέχου το ημέτερον εφήμνιον προσιόντον ευλαβώς εν το τεμένη σου και ευωόντον σοι χέρις πέτρε μακάριε. Άιλος ως περπάτερ εν το άθο εγνώστης, ο μέγας ζηλωτής ως Ηλίας ή ο βαπτιστής Ιωάννης, διότο ύψος το σόν κακό Άγιε υπεραγαστής προσλαλώσει τα τι

έμψυχος, χέρις άρτων των ουράνιων ο δεξάμενος τροφήν, χέρις άθο των Πανάγιων κληροσάμενος οικίν, χέρις ότι κατίδες ύπαρ την Θεοτόκον, χέρις ότι παρίδες όναρ όσπερ των κόσμων, χέρις φωστήρ του άθο περίγειε, χέρις ο πύρ φαγών το ουράνιο,

Ο αγάπητο φως το υπέλαμπρον, ο πασόν αρετών το κεφάλαιον, η αΐτα ουράνια τάγματα εφροσύνης κυρούσα,

Ειν η δεξιάν Χριστός Πέτρε, σωθέντη γυμνό εκ θαλάσσης του βίου, τη αυτή ημέρα η Αγία Μάρτης Αντωνίνα εν θαλάσσι πληθύσα τελειούτε.

Όσιος Ιουλιανός, ο εν της δαγάζου της Κωνσταντινούπολεως εν ειρήνη τελειούτε, Ιουλιανός άπτεται πατήρ μέγας, τάφων των ουδών ημερών πλήρης αυτάσας, Όσιος πατήρ ημών

Υπολατρίαν καθήλαιαν οσίαν, ο Αρσένιος εν κόνευετς ασκήσας. Μνήμη των οσίων ονουφρίου και αξεντίου των εν βολουγκτά, πόθος Χριστού εν Θεός άπας ο βίος, ειν ονουφρίου άμα και αξεντίου. Μνήμη του Αγίου νεομάρτυρος Ιωάννου, του μαρτυρίσαντος εν Δαμασκό, εν έτη 1684. Εν Κυριακή ο Κύριος ημέρα, Ιωάννη και έκπληκε εις μέγα δείπνων. Μνήμη του Οσίου νοφρίου της Μονής, του Γενεσίου της Θεοτόκου, της Κορακονησίας Πρεβέζης, εν ειρήνη τελειωθέντος εν έτη 1782. Ο νούφριος της Κορακονησίας φέρει όνησιν πιστής αυτόν τιμώσει. Μνήμη του Οσίου νοφρίου του Μάλς, ιδρώτη.

0: Της και σωτηρίας του ψυχώνυμων του Κυρίου
1: Δεϊθόμεν
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν υπέρ του Αγίου οικουτούτου και του μεταπλήστου σε βλαβή

όπου είμαι όν Ιγνάτιου, του Τιμίου Χριστερίου του Εμφθρώου Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου, δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής, τα άπτης της Νικοδήμης Μονάχης, και της Χριστός Συνοδείας αυτής του Κυρίου, δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής, τα

και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ πλέον των οδηπορούν των οσούντων καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ του ληστινή μας από πάσης πλήψος οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν αλληλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός.

και οι Παρθένου Μαρίες με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες έτους και έλλειψους και πάσαν την ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή

0: Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

Ιωάννου λέγοντες, δια τίμης και οι Φαρισαίοι νηστεύουμεν πολλά, οι δε μαθητές σου ουνηστεύουσι, και είπεν αυτής ο Ιησούς, μη δύνατε ή του νυν φόνος πενθύν, εφόσον χρόνων μετέ αυτών εστίνων νυμφίος, ελέρσονται δε ημέρε όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος και τότε νηστεύουσι, ουδείς δε επιβάλλει επίβλημα ράκους αγνάθου επί Ματίου παλαιού, έριγαρ το πλήρωμα αυτού από του ηματίου και χείρον σχίσμα γίνεται, ουδέ βάλουσιν είναι ο νέον εις ασκούς παλαιούς.

και πλήθους πολύ του λαού από πάσου Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδόνος ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον όσων αυτών και οι οχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο και πάσο όχλος εζήτη άπτεστε αυτού ότι δύναμης παρά αυτού εξήρχετο και η άτο πάντας και αυτό σε πάρα στου θαλμού αυτού ή σου μαθητάς αυτού έλεγε μακάρι το γη ότι η μετέρα εις την βασιλεία του Θεού μακάρι οι πεινώντες νυν ότι χορτασίσεστε μακάρι οι κλέβδες νυν ότι γελάσετε μακάρι είστε όταν μισήσουν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσουν ημάς και ονειδήσουν και

0: Μεγαλός, Θεόμου φράσου πάντουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Γνατίου, των αδελφών ημών των ιερέων ηρεμονάχων, ιεροδιακών και μοναχών και πάσιν στο ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ της κατοικουμένης της Αγίας Μονής Θαύτης Νικοδήμης Μοναχής, και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ ελαίου ζωής ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσης των αμαρτίων των δωρών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Αγίας Μονής Θαύτης, των ευλαβών προσκυνητών αυτής και των

0: Δημοκτήτωρον σε γέρμανη στάφτης, Αντωνίου του ιερέως και νεοκτήτωρος αυτής, και πάντων των παραδοσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε κειμένων και πάντα κούρβο δόξων και των δούλων του Θεού, τα μάμας Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου και Φιλίτσας.
1: Γελέησον.
0: Έδωμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των έντες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, εν τη Αγία Μονή Τάφτη.
1: Γελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπω μεν το Πατρί και το Υιό.

0: Αθήνα και αυτής είναι μην δοξάζεσαι το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι παρέλθετε, κατοικούμενοι παρέλθετε, όσοι κατοικούμενοι παρέλθετε, μήτε των κατοικουμένων,

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάχους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιώσι προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

Πάντως Άγιος Αύτωσον, Σύ και μοναγενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, Σύ εκ του μειόντος μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσεις πάλι του καπές πάντα ποιόν. Έως ημάς τον ένεγαγες και την Βασιλείον Σου χαρίς του μέλουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μοναγενής Υιός και το Πνεύμα Της το Αγίο, υπέρ πάντων ενίσμεν και ονικρίσμεν, των φανερών και αφωνών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξατε και τυξίωσες και της υπαριστήκασης, χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξατέρυγα πολιώματα μετά άρση απτερωτά.

0: το σώμα το υπερημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Μετά το δειπνίσαι λέγον, πίνετε εξ αυτού πάντες του το έστι το αίμα μου, το της καινής διαθήκης.

0: ஞான நேக்கே பாண்டன் கே பசு
1: και
0: δώσει μήνεν εν εις στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνή το πάντημα και μεγαλοπρεπές ονομά σου.

0: Πνεύμος Θεός ημών όπως εξάμουν στα στο Άγιον και υπερουράνιον και νοερών από τη Θεία Στήριον σου μην ευωδία πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θεάν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την ημνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρεσία σε κατακρήτους τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεό Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μεν σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Τις πλέον με τις γραφές του Άγιου της Προφητασίας επί των ευχών των σωμάτων μας. Χάρη τη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, μέθου ευλογητός, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νυν και άει και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και αποθέλουμε εδώ τους Θεούς κριτές το γεια σε εμάς, ο άνθρωπο πατρίς καθήμενος του Θεοδημιού του Συνόρου και καταξέρωσμα και τεάσου χειρή. Μεταδούνε με το κάτω σωματός και του ούτες και δεν πρέπει το λαό. Ο Θεός χλιάστημα του λόγου και ο Θεός χλιάστημα του λόγου. Ο Θεός χλιάστημα του λόγου.

0: Χριστέ και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και Χαναναία ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξεν προσερχόμενων και πτωμενών σου, ως την πόλη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδους αψαμένη, ευχερός την ία συνέλευεν, ιδέ τους ους αχράντους πόδας κρατήσας, αντιλήσιν των αμαρτημάτων εκομίσατων. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα των μόνο δέξεστε μη καταφλεχθεί, αλλά δέξε με ως περικίνες και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες σας πόρους τεκούσια και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι σε αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούσε όσον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι όν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσε και τα ακούσε, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθρον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της ευθύς σου το μυστήριον είπω. Ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλούς ο ληστής ομολογώσει, νύστη δήμου Κύριεν τη βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξων άνθρωποι βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δαινών τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θεό σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου. Και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ον άξιος. Εάν γάρ τολμήσω συνεισερθήνεις των νυμφών, όχι τόν μελέγχει ότι ούκα έστει του γάμου. Και δέσμιους εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια του ανάξιον είναι με. Αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά σου ληστείς ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, ο νουφρίου του Αιγυπτίου. Όσιος ο νουφριός υπήρξε από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες των Αιγυπτιακών ερήμων, καταγόταν από την Περσία. Από παιδί ακόμη έδειχνε φλογερό πόθο ολοκληρωτικής αφιέρωσης στο Θεό. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε σε κοινόβιο, όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην πνευματική και σωματική εγκράτεια και στην υπακοή. Η μεγάλη του ταπεινοφροσύνη έκανε τους αδελφούς του να τον αγαπήσουν πολύ. Όταν ορίμασε περισσότερο στην ηλικία, θέλησε να πάει βαθύτερα στην έρημο, να γνωρίσει και να μιμηθεί τη ζωή των εκεί ασκητών της. Με μεγάλη λύπη η αδελφότητα άφησε ελεύθερο το επίλεκτο αυτό μέλος της. Αφού βάδισε αρκετά μέσα στην έρημο, συνάντησε την καλύβη του ερημίτη Ερμία, που με θεία αποκάλυψη τον περίμενε. Ο Ερμίας τον οδήγησε σε μία καλύβη κάτω από ένα πελώριο φήνικα που δίπλα κελάριζαν τα νερά μιας καθάριας πηγής. Εκεί ο νούφριος επιδόθηκε σε μεγαλύτερη πνευματική άσκηση και η φήμη του με τον καιρό διαδόθηκε σε όλους τους ερημίτες που συχνά πήγαιναν να τους συμβουλευτούν και να πάρουν την ευχή του. Τελικά, όταν κάποτε Θεία Νεύση τον επισκέφθηκε ο Αββάς Παφνούτιος, άφησε στα χέρια του την τελευταία του πνοή, αφού προηγουμένως διηγήθηκε κατά λεπτό τα της Αγίας του Βιωτής. Ο δε Παφνούτιος τον έθαψε κάτω από τον πελώριο Φίνικα. Όταν στα καθημερινά συναξάρια συναντούμε τέτοιες ουσιακές μορφές της ερήμου, όπως αυτή του σήμερον τιμωμένου Οσίου Ονουφρίου, κάποιοι από μας τους πιστούς λένε, αν ζούσαμε στα χρόνια των Αγίων Πατέρων μας, θα αγωνιζόμασταν έτσι κι εμείς, γιατί βλέποντας την καλή ποιοτή τους και τους αγώνες τους, θα τους ζηλεύαμε. Τώρα όμως, επειδή συναναστρεφόμαστε ραθύμους και αμελείς, παρασυρώμαστε από αυτούς άθελά μας και οδηγούμαστε μαζί τους στην ακηδεία. Όσοι λένε αυτά ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς τώρα βρισκόμαστε σε λιμάνι πιο ασφαλές από ό,τι οι παλαιοί πατέρες. Γιατί στον καιρό τους, ας μην ξεχνούμε, πως υπήρχαν πολλές αιρέσεις, πολλοί ψευδόχριστοι, πολλοί ψευδαπόστολοι, που με θρασίτητα έσπερναν παντού ζυζάνια του πονηρού και εξαπατούσαν με τα λόγια τους πολλούς, στέλνοντας τις ψυχές σε απώλεια. Και τώρα βέβαια υπάρχουν πολλοί αιρετικοί ανάμεσά μας που αρπάζουν και καταβροχθίζουν όσους μπαίνουν μέσα στο σκοτάδι τους. Εκείνους όμως που βαδίζουν στο δρόμο των εντολών του Θεού, όχι μόνο δεν τους πλησιάζουν, αλλά κι αν τους δουν να περνούν από μπροστά τους, φεύγουν μακριά. Ας σκεφτούμε ειλικρινά, πόσοι Άγιοι έλαμψαν πάνω στη γη και έγιναν φωτεινά αστέρια μέσα στον κόσμο. Αν ήταν αδύνατο, ούτε εκείνοι θα μπορούσαν να το κατορθώσουν. Επειδή ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν είχαν τίποτε περισσότερο από εμάς, παρά μόνο διάθεση να κάνουν αγώνα, προθυμία, υπομονή, ταπείνωση και άπειρη αγάπη προς το Θεό. Αυτά λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε κι εμείς. Και η ψυχή μας που είναι τώρα σκληρή σαν πέτρα θα πρέπει να γίνει πηγή δακρύων από το πένθος και την κατάνοιξη. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας φωνάζει όλοι να προσφέρουμε δάκρυα, όλοι να προσφέρουμε κάθαρση, όλοι να προσφέρουμε ανάβαση και να προχωρούμε προς τα εμπρός. Μήπως ο Μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας λέγει πράγματα για άλλους κατορθωτά και για άλλους ακατόρθωτα? Αν λοιπόν είναι συνακόλουθα της ανθρωπίνης φύσεως τα δάκρυα, ας μην αρνηθεί κανείς αυτό το φυσικό αγαθό. Ας δείξουμε το ζήλο μας για τις εντολές του Θεού, ας φυλάξουμε μέσα στην καρδιά μας το μεγάλο αυτό δώρο με μετριοφροσύνη και ταπείνωση, με απλότητα και ακακία, με υπομονή στις θλίψεις και συχνή μελέτη των Θείων Γραφών, μετανοώντας πάντα για τα αμαρτήματά μας. Τες των Αγίων Ονουφρίου και Πέτρου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Κύριε, μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Εχράντων, Αθανάτων Υπουρανίων, ζωοποιών νυχτών του Χριστού Μυστηρίου, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όλοι σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ιδέα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτην της άμενη επιστέλη και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και συγκεντρώξουμε να πέμπουμε

Ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε επισήπε βυθότητα ω των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομή σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φυλαξιμαγίζουν σε αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού αντόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μην κατελείψει μα ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώσε τη Εκκλησία σου, τη ιερεύση, τη άκουσα μόνο πρωτό και πατελό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνω δόρημα τέλειο να ανθανιστεί κατά δόνευση πατρό των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να παίρνουν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ο Πάναντε λεσφορίζεις του λόγου σου, Κύριε, και κελεύσεις τη γη παντοδαπούς, εκθήν καρπούς, εις απόλευσον και τροφήν ημετέρων, ότι σπέρμασον τις πρέδες και δανείλ των ονοβιλών ευρωδιέτων λαμπροτέρων σου να δείξεις, αυτούς πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα σύν τις διαφόρες καρπείς ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίωσον, ότι εις δόξα σύν και τιμήν και μνήμη των οσίων και θορφών ο πατέρημων, ο νουφρίου του Αιγυπτίου και πέτρου του Ινάου θα σκίσει τους. Ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και ευνημόσουν τον ευσεβή την πίστη τελειοθέντων. Παράσπου δε αγαθέ, της τα ευτρεπής ταύτα και της τιμή επιτελούσε πάνω από σου τρία νητήματα. Και των νέων σου αγαθήν την απόλαυση πρεσβείες της Παναχράντου της Σύνσημων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας του Οσίου και Θεοφόρου Πατροσιμών, ο Νουφρίου του Αιγυπτίου και Πέτρου του Ενάφου ασκήσαντος, ούτε μνή ούτε μνή επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν ένα πέμπομεν, συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι,

0: Παναγία Κυρίου και Έλεος ελεθυμάστη αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε ενήν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, τεσσες βοίης Παναχράων και Παναγίας Αντρός της επικυκλημένης παραμυθίας η αδυνάμει του μη και ζωπίου σταυρού προστασίας δημομηγής των δεξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών του μη νυπουρανίων δοενό αιρών έγινε δυνάμενο σωμάτων οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφητικού δρόμου και του θυμιών των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιωσήφ του Χριστού και Εφραίμ του Κατονάκιο του του Εναγίου του Σιμώνιου Άννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλου Σωστό μου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάννης των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίτου και Πέτρου του Ενάθου Ασκήσεντος όν τιμή επιτελούμεν και πάντων Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η Αγία χρειάζεται να κοιτάτε σε μας.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου. Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Συμπληρώνονται φέτος 9 χρόνια από την εκδημία του αημνής του γέροντός μας και νέου κτήτορος της Ιεράς Μονής μας, Αντωνίου Πρεσβυτέρου. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου, 7 με 10 και μισή το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Ιγνάτιος θα λειτουργήσει στο μοναστήρι μας και θα τελέσει το Ιερό Μνημόσυνο του Μακαριστού Γέροντός μας. Σας προσκαλούμε για να προσευχηθούμε όλοι μαζί για την ανάπαυση της μακαρίας ψυχής του και να λάβουμε την Αγία του Ευχή.

Ο γνήσιος χριστιανός παραμένει πάντοτε αγαθός, ευσεβής και αγνός, σαν να έχει διαρκώς μέσα του τον Θεό και να είναι ολόκληρος αφοσιωμένος στο Θεό.

λόγος για τον οποίο είσαι ταπεινός είναι για να απαλλαγείς από την αλαζονία. Αν λοιπόν δια της ταπεινοφροσύνης περιπέσεις στην υπερηφάνεια, είναι προτιμότερο να μην είσαι ταπεινός.

Οι ψυχές των πράων ανθρώπων γεμίζει από γνώση και σύνεση όταν ο νους θυμώδης ανθρώπου συγκατοικεί με το σκοτάδι και την άγνοια. Μετάνοια σημαίνει σκέψη αυτοκατάκρισης, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για τη σωτηρία του εαυτού μας.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Δωδεκάτη Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου του Αιγυπτίου, της Αγίας Μάρτυρος Αντωνίνης, του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου του εν το όρι του Άθωνος Ασκήσαντος, του Οσίου Ιουλιανού του Ενδαγουτά Κωνσταντινουπόλεως, του Οσίου Ζήνωνος, του Αγίου Τριφυλίου Επισκόπου Λευκωσίας, του Αγίου Ιωάννου του Στρατιώτου, του Οσίου Ονουφρίου της Μονής Κορακονησίας Υπήρου. Μνήμη μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου, του Αγίου Ιωάννου του Νεομάρτυρος, του Εκτραπεζούντος εις Σουτσεάβα Ρουμανίας, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Μαρτυρήσαντος στη Δαμασκό το έτος 1684, του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του Ενκόνεβετς Ρωσίας, των Οσίων Ονουφρίου και Αυξεντίου του Βολογκτά, του Οσίου Ονουφρίου του Μάλασκ, του Οσίου Στεφάνου του Κόμελ και των Οσίων Βασιανού και Ιωνά του Σολόφσκι. Όσιος Ονούφριος. Ο Όσιος Ονούφριος έζησε κατά τα τέλη του 4ου αιώνα και καταγόταν από γένος ένδοξο και λαμπρό. Ήταν γιος του βασιλιά της Περσίας και καρπός προσευχής. Βρέφος ακόμα, οδηγείται να ζήσει σε ένα μοναστήρι αφιερωμένο στον Θεό και έτσι μεγάλωσε με φόβο Θεού. Άγγελος Κυρίου τον καθοδήγησε σε ένα σπήλαιο ερημικό στην βαθύτερη έρημο και του έδωσε θάρρος τον κατά των δαιμόνων αγώνα. Εκεί στο σπήλαιο συνάντησε έναν άγνωστο ερημίτη τον Ερμία. Έμεινε κοντά του για αρκετό καιρό και ωφελήθηκε πνευματικά, όπου χωρίστηκαν για να ζήσει ο καθένας μόνος. Ο Ερμίας γρήγορα κοιμήθηκε και ο Ονούφριος έμεινε μόνος, έχοντας όμως στο μεταξύ αρκετά οριμάσει στην άσκηση. Με καρτερία λοιπόν υπέμεινε τις κακοπάθειες της ερήμου. Μάλιστα κάποια στιγμή απελπίστηκε μπροστά στην πολύ ζέστη του καλοκαιριού και στο μεγάλο ψύχος του κοιμώνα, διότι τα ρούχα του φθάρισαν και ήταν ολόγυμνος. Ο Κύριος όμως έκανε να μακρύνουν οι τρίχες στο σώμα του έτσι ώστε να τον σκεπάζουν και να τον προστατεύουν από το ψύχος ή την ζέστη. Αλλά και κάθε μέρα Άγγελος Κυρίου του έφερνε ουράνιον άρτον. 70 χρόνια έζησε σε αυτήν την έρημο, ώσπου μία μέρα ήρθε από τον Θεό οδηγημένος και τον βρήκε ο Αββάς Παφνούτιος. Στην ερώτηση του Παφνουτίου σχετικά με τη Θεία Μετάληψη, ο γέροντας Ονούφριος απάντησε ότι κάθε Κυριακή ερχόταν Άγγελος Κυρίου και τον κοινωνούσε. Καθώς συζητούσαν, ο Όσιος Ονούφριος κοιμήθηκε ειρηνικά αφού έδωσε εντολή στον Παφνούτιο να κυδεύσει το σώμα του και να φύγει από τον τόπο αυτό. Έτσι και έγινε. Ο Αββάς Παφνούτιος κατάλαβε ότι η αποστολή του είχε ολοκληρωθεί και δεν αντιώθηκε στο θέλημα του Θεού να παραμείνει άλλο στον τόπο αυτό. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Για μας τους αγιορείτες αυτές οι μέρες είναι μέρες ιδιαίτερες, είναι μέρες χαρμόσυνες, είναι μέρες πνευματικές, είναι μέρες που είναι σταθμός στην πνευματική και στην ιόρτια ζωή εδώ των αγιορειτών μοναχών. Και μάλιστα αυτό το διήμερο στη συνοδεία τη δική μας είναι, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει ο παππούς μας, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος κατηξιώθη να κοιμηθεί την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας. Και όπως είδατε και στον Εσπερινό, τον Πανηγυρικό, τον εορτάζουμε, τον τιμούμε, τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει, γιατί αυτός σαν ένας σύγχρονος άνθρωπος που τρόπονται είναι πιο κοντά μας από ό,τι άλλοι Άγιοι, καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, καταλαβαίνει το χάλι μας, καταλαβαίνει την κατάντια της των σημερινών ανθρώπων και οπωσδήποτε με την παρουσία που έχει πιστεύω να μας βοηθήσει ώστε να μην χάσουμε το σκοπό μας. Αντί άλλο λόγο ήθελα να σας διαβάσω μια ομιλία που έχω κάνει όταν με κάλεσαν έξω στον κόσμο ακριβώς για την προσωπικότητα του αημνήστου και Αγίου Γέροντος μας Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές, όπως είπα, του συγχρόνου αθωνικού μοναχισμού. Η οσιακή του ζωή θυμίζει τη ζωή των παλαιών οσίων της Εκκλησίας. Κατατάσσεται ανάμεσα στους σύγχρονους Αγίους και οι υποτακτικοί του σήμερα έχουν επανδρώσει σχεδόν το μισό Αγίον Όρος και κατευθύνουν επίσης πολλά άλλα γυναικεία και ανδρικά μοναστήρια εντός και εκτός της Ελλάδος. Λέγεται σήμερα από ευλαβή στόματα που ομιλούν τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος ότι στη σημερινή ευλογημένη επάνδρωση του Αγίου Όρους κυρίως συνέτειναν ο αείμνησος γέροντας Σοφρόνιος της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεκ της Αγγλίας με το περίφημο βιβλίο του περί του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, ο αείμνησος γέροντας Παΐσιος ο ασκητής με τη χαρετωμένη παρουσία του στον Ιερώνυμο τόπο και η υποτακτική του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού. Άρα λοιπόν το δέντρο γνωρίζεται εκ των καρπών. Πιστεύουμε ανακράδαντα ότι η επιστροφή της εσωστρεφίας στον Άθωνα, της ευχής και γενικά της εισεκαστικής παραδόσεως οφείλονται κατά μείζων αλόγω στην παρουσία του Οσίου Πατρός ημών γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Όπως θα ξέρετε από όσα μέχρι τώρα κυκλοφόρησαν περί του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, ήταν άνθρωπος που δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δει ένα αντίγραφο από τις ιερόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος κατόρθωσε δια του Θείου Φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει στην υψηλωτάτη κλίμακα της θεολογίας και να αναδεχθεί τέλειος θεολόγος, εφόσον γνωρίζουμε ότι θεολόγος δεν είναι εκείνος που φυτά στις σύγχρονες θεολογικές σχολές, αλλά αυτός που εντός του λαλεί ο Θεός Λόγος. Η θεολογία άρα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Γράφει σχερικός περί τούτου ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώσεως φωτισμών. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνην και άκρανα κινησία εμπαθών εις όλον το σώμα. Η θεολογία λοιπόν κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώς σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι διαπιστολές του ευλογημένου γέροντα είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς τους κανόνες του συντακτικού και της ορθογραφίας. Ερευνώντας κανείς τις επιστολές του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει έστω και εν εσόπτρο τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός
ο επιτυχημένος Αθωνίτης μοναχός. Ιδιαίτερα για μας που είμαστε πνευματικά του εγγόνια και που ευτυχώς ακόμη έχουμε ανάμεσά μας το γέροντά μας, ο οποίος ήταν από τα πνευματικά τέκνα του εμείς του γέροντα και πολύ συχνά μας αναφέρει πνευματικά γεγονότα που σχετίζονται με τον γέροντά του, τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Και εμείς βρισκόμαστε στον κατεξοχήν τόπο της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τον Ιερονάθεμα, όπου δια των ευχών του Αγίου Αυτού Πατρός μας συνήγαγε η άπειρη και ανερμήνευτη αγάπη της Θεομήτρος στην Θεοτοκοσκέπαστη Μονή του Βατοπεδίου, κατάκραν ανοχήν του Μεγάλου Θεού, προσπαθούμε να βιώσουμε στα μικρά μας μέτρα το αληθινό νόημα της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Σήμερα πολλά λέγονται και τονίζονται επί της Ορθοδόξου Παραδόσεως και πολύ σωστά. Όμως δύσκολα βρίσκεται κανείς στις μέρες μας παραδοσιακούς ανθρώπους υπό το πλήρες Ορθόδοξο νόημα. Λέγεται ότι παραδοσιακοί άνθρωποι είναι αυτοί που μελετούν παραδοσιακά πατερικά βιβλία και δεν είναι αυτό λάθος. Όμως οι αληθεία παραδοσιακοί άνθρωποι είναι αυτοί που παραλαμβάνουν την Ορθόδοξη πνευματική ζωή από ανθρώπους που την κατέχουν βιωματικά και μπορούν να την παραδώσουν απλανώς και αλανθάστος. Έτσι παρόν την ευτέλειά μας γνωρίζουμε προσωπικά τι μεγάλη ευλογία είναι να παραλαμβάνει κανείς απευθείας το βίωμα και την εμπειρία της Ορθοδόξου ζωής. Όταν μας διηγείται ο γεροντάς για τον οσιότατο γέροντά του τον Ησυχαστή Ιωσήφ, τον πνευματικό του πατέρα, τον παππού μας όπως τον αποκαλούμε, τα της Αγίας του ζωής, αυτό είναι για μας μεγάλη ευλογία, είναι πνευματική χαρμονή, είναι ανεκλάλητη χαρά και αγαλίαση. Όταν κανείς παραλαμβάνει από πρώτο χέρι την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, αισθάνεται κατά τρόπον έντονο ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα γεγονός του καιρού εκείνου, αλλά μια συνεχιζομένη ζωή με την οποία αποδεικνύεται ότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μελετώντας κανείς τις επιστολές του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ, το πρώτο που επισημαίνει είναι τον πόθο του, την νοσταλγία του, την πολύ μεγάλη επιθυμία του να πείσει τον συνανθρωπό του να ασχοληθεί με την ευχή του Ιησού. Γιατί όταν ήρθε στον Άθωνα έθεσε σαν στόχο του να ζήσει όπως οι παλιοί ασκητές που διάβαζε στο τότε υπάρχον βιβλίο με τους βίους των Αγίων ονομαζόμενο Καλοκαιρινή. Η όλη η ζωή του οσιωτάτου γέροντα ήταν η συνεχής αδολεσχία του στην ευχή του Ιησού. Προσπάθησε σε τέλειο βαθμό να εφαρμόσει την Παύλιον εντολή αδιαλείπτος προσεύχεστε. Κάθε βράδυ είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται με συνεσκιασμένο τρόπο σε μίαν επιστολή του και λέγει «Είδα εγώ εκείνον των αδελφών όπου 6 ώρας κατέβαζε τον νου του στην καρδία και δεν τον εσυχώρει να βγει έξω από τα 9 το απόγευμα έως τα 3 τη νύχτα. Είχε ορολόγιο που χτυπούσε τις ώρες και έγινε το μουσκεμα στον ιδρώτα και κατόπιν εγείρε το εργαζόμενο στα υπόλοιπα χρέη του». Αυτός ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Έλεγε ο μακάριος γέροντας ότι για να επιτευχθεί τούτο το μεγάλο πνευματικό επίτευγμα πρέπει ο άνθρωπος να βιάζεται στην ευχή και τονίζει. Λέγε διαρκώς την ευχή, μην πάβει καθόλου το στόμα σου. Έτσι θα συνηθίσει μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νους. Ο ησυχαστής γέροντας είναι από τους συγχρόνους οσίους Αθωνίτας γέροντας που δίδαξα με λεπτομέρεια τον τρόπο της πρακτικής της νοεράς προσευχής και στους μοναχούς αλλά και στους λαϊκούς. Όλοι οι άνθρωποι κατά τον γέροντα Ιωσήφ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής τους, όπου και αν ευρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν, μπορούν να αποδώσουν πνευματικά ασχολούμενοι με την νοερά προσευχή. Γράφει περί τούτου ο μακάριος γέροντας. Η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτό σου να λέγει συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτος. Να προσέχεις μόνο στα λόγια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
όταν αυτόν πολυχρονήσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει και γλυκαίνεσαι όσα να έχεις μέλι στο στόμα σου. Αυτός που θέλει να ασχοληθεί συστηματικά με την ωραία προσευχή δεν πρέπει να περιμένει τις συγκεκριμένες στιγμές που προγραμμάτισε να αφιερώσει στην προσευχή. Όσιος γέροντας ως καθηγητής της ευχής τονίζει «Παντού λέγε την ευχήν και καθήμενος και στο κρεβάτι και περπατώντας και όρθιος. Αδιαλείπτος προσεύχεστε εμπαντή ευχαριστείτε», λέγει ο Απόστολος. Δεν πρόκειται όμως μόνον όταν πλαγιάζει να προσεύχεσαι. Θέλει αγώνα, όρθιος, καθήμενος. Όταν κουράζεσαι κάθεσαι και πάλι όρθιος. Και είτε τρώγεις είτε εργάζεσαι την ευχή να μην πάβεις. Η ευχή κατά το μακάριο γέρονταν είναι πνοή ζωής για την ψυχή και συμβουλεύει σχετικώς. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ας είναι η αναπνοή σου. Βασική προϋπόθεση του ασχολουμένου με την ωραία εργασία είναι ο πόθος, η αγάπη και η δίψα του Θεού, αλλά και η επιμονή του ευχομένου ώστε να προσκαρτερεί στην ευχή. Γι' αυτό και το τυπικό που εφάρμοζε ο μακάριος γέροντας και όλη η συνοδεία του είναι ότι δεν διάβαζαν ακολουθίαν καθώς ήθιστε στις μονές. Αντί ακολουθίας ασχολούνταν με την ευχή του Ιησού και αυτό το έκανα για να τους γίνει η ευχή μια αγαθή συνήθεια. Με αυτόν τον ησυχαστικό τρόπο προσπαθούσαν να πιέσουν τον αλήτη νου, δηλαδή τον νου που έχει συνηθίσει να μετεωρίζεται, να διαχέεται μέσω των αισθήσεων προς τα έξω, να στραφεί εξ ολοκλήρου προς τον Θεό. Πολύ σημασία έδινε ο μακάριος γέροντας την καθαρά προσευχή και τούτο φαίνεται σε μια νουθετική επιστολή του που γράφει σχετικά. Θα κουραστείς πολύ ως να εννοήσεις ότι προσευχή χωρίς προσοχή και νύψη είναι απώλεια χρόνου. Κόπος χωρίς πληρωμή. Πρέπει σ' όλα στα σε στήσεις μέσα και έξω να στήσεις άγρυπνον φύλακα την προσοχή. Διότι χωρίς αυτή ο νους και την ψυχή σε δυνάμεις διαχέονται στα μάτια και συνήθι ως σαν το άχρηστο νερό που τρέχει στους δρόμους. Ουδήσποτε έβρεν προσευχήν χωρίς προσοχή και νύψη. Ουδήσποτε εξιώθη να ανεβεί προς την Άνω Ιερουσαλήμ χωρίς πρώτο να καταφρονήσει τα κάτω. Πολλάκι σε σιεύχεσαι και ο νους σου περισπάται εδώ και εκεί όπου αρέσκεται, ίσως εξυνηθίας έλκεται και θέλει βίαν πολύ να τον αποσπάσει εκείθεν να προσέξει τους λόγους της προσευχής. Ένας λόγος που μακάριος γέροντας συνιστούσε να λέγει κανείς διαρκώς την ευχήν είναι για να πιεστεί ο νους δια της Θείας Χάριτος, να εντρυφά διαλείπτος το πάντιμον όνομα του Ιησού και έτσι να αποβάλει τους πονηρούς και αισχρούς και αγαθάρτους λογισμούς. Γράφει σχετικός ο Άγιος Γέροντας σε μια μοναχή περί τούτου. Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχήν, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν την λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόμη τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγο. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας το νου να σχημάτεις των καθαρών προσέχοντα μόνον εις την ανακύκλιση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνον ο νους να σχηματίσει λογισμό μετεωρισμού καθαρίζει χάρτη της ευχής συν το χρόνο και δεν ευχαριστείται πλέον εις ας πονηράς ενθυμίσεις μήτε θέλει να μένει τελείως αργός αλλά γίνεται όλος περιφλεγής στην εθύμηση του Θείου ονόματος και στην αγάπη του Σωτήρος Χριστού. Για την επιτική έκβαση της νοεράς προσευχής καθίσταται αναγκαία η πνευματική σχέση με έμπειρο γέροντα ο οποίος είναι γνώστης και συναμακάτοχος αυτής της πνευματικής καταστάσεως. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής ήταν τέλειος καθηγητής και διδάσκαλος της προσευχής του Ιησού. Σε ένα νέο που τον ρώτησε περί της ευχής έγραφε «Επληροφορίες όπου ζητείς δεν απαιτούσουν καιρόν και κόπο για να σκεφτώ ή να σε απαντήσω. Η νεωρά προσευχή σε μέναν είναι όπως η τέχνη του καθενός, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινε χρόνια». Γνωρίζοντας την πνευματική εργασία του γέροντα, πολλοί μοναχοί, αγιορείτες και λαϊκοί, τον επισκέπτονταν και του ζητούσαν συμβουλές για την νεωρά αυτήν εργασία που ο γέροντας ευχαρίστως έδινε. Έγραφε περί αυτής της προσφοράς. Έρχονται από διαφόρους μονάσκες κοίτας του όρους, και Θεία Χάριτη λέγομεν τα χορηγούμενα παρά του Κυρίου. Η προσφορά του Αγίου Γέροντα δεν ήταν μόνο εντός του Αγίου Όρους
ούτε εντός μόνο της Ελλάδος, αλλά είχε μια οικουμενική διάσταση όπως ο ίδιος αφηγείται. Εγώ των καιρών ετούτων όλων γράφω εις όσους αρωτούν. Εφέτος ήλθαν από τη Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν δια την ωραία προσευχή. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία. Από το Παρίσι είναι τόσοι που θερμό ζητούν. Γνωρίζοντας ο γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου περί τα διάφτα πνευματικού πατρός, έγραφε σχετικός. Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχήσεις εις την ωραία προσευχή. Για να καταπιαστεί επιτυχώς ο αγωνιζόμενος με την ευχή, οπωσδήποτε αναγκαία είναι η καθαρά εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση πνευματικού πατρός καθώς προνεφέρθηκε. Δεν είδα, τονίζει ο Μακάριος Γέροντας, ψυχήν ευχομένη να προοδεύει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλήν του Όφιος, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση. Εννοείται ότι ο εραστής της ευχής πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και η συντετριμμένη καρδία είναι αδύνατο να μην γίνει μονή του Ιησού. Όσοι ως γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του, αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατεβήσει στο μηδέν, να γίνει χώμα, ιδού η καταγωγή σου. Μη λησμονείς πόθε συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι, είσαι λάσπη. Αν η ταπεινοφροσύνη, αγαπητή μου, είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, πόσο μάλλον είναι αναγκαία για αυτήν την παναρετή της προσευχής. Έστω λοιπόν, γράφει ο Ιωτατος Γέροντας εις ένα μοναχόν, η ταπείνωση ίσως ένδυμαν εις όλα σου τα σκηνήσεις και γίνουν σπόγκο στη συνοδεία, καθαρίζουν πάντα ονειδισμόν και εξουδένωση. Ποτίζουν τη ψυχή σου όχι με τιμές και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος. Πρακτικό δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο Μακάριος Γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίας Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνο περί τούτου. Της ταπεινώσεως γνώρισμα είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3 έως 4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτών γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις είπεις Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη εις όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη. Γι' αυτό και ο Τρισόλυβιος Γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα. Διότι κατά την πατερική διδασκαλία ο νους με το αδιάλειπτο πένθος του ανακτά το φυσικό του φωτισμόν και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδιά του ανθρώπου μεταφέρει το μικρό και επιπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Ο νους σου πενθεί φωτίζεται και δέχεται από τη μητέρα Θεία Χάρη να περίγραφτη παράκληση και παραπηθεία κατά το Κυριακό Λόγιον. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όταν κλαίεις, γράφει ο γέροντας, με πόνον δρυμήντη ψυχής διότι μάρτικας, διότι ελείπησες τον Θεόν, μετά τον κλαθμό σε επισκιάζει παράκλησης και παρηγορία. Και τότε σου ανοίγεται θύρα της προσευχής και τονίζει. Εάν δεν βλέπεις τα δάκρυα να χαίουν εις κάθε θύπηση του Θεού, αγνωσία νοσείς, εξού γεννάται η περηφάνεια και σκληρύνεται η καρδία. Επιπλέον, πρέπει να θεωρείται ως μια σημαντική προϋπόθεση ασκήσεως της ευχής του Ιησού η πνευματική μελέτη, που κατά τον Μέγα Άγιον ησυχαστήν εις άκτων σύρων είναι πηγή της καθαράς ευχής. Ο Ιώτατος Γέροντας Ιωσήφ, αν και όπως αναφέρθηκε, ήταν άμυρος εις κατακόσμων παιδείας, αγαπούσεν υπερβολικά την πνευματική μελέτη και ανάγνωση. Και αυτό το βλέπουμε στις επιστολές του, όπου χρησιμοποιεί πάρα πολλά ιογραφικά και πατερικά χωρία, αλλά όπως μας διηγείται και ο γέροντάς μας πολλές φορές στις κατηδίας συναντήσεις τους, ανάφεραν από στήθους ολόκληρα ιογραφικά και πατερικά χωρία,
για να τεκμηριώσει ένα πνευματικό θέμα που τους έθιγε. Ιδιαίτερα επέμενε ο Μακάριος σε μια όχι ευκαιριακή, αλλά προγραμματισμένη και τακτική μελέτη των θείων κειμένων. Έγραφε σχετικό σε μια κατά σάρκα συγγενή του καθηγουμένη. Την δεκαταμόνας ανάγνωση μην την αφήνεις ποτέ ότι πολλήν ωφέλη αν έχει, διότι λαμβάνεις παράδειγμα από τους Αγίους, βλέπεις ως εις καθρέπτην τα λάθη σου, τα σε λήψη σου και διορθώνεις τον βίο σου. Είναι η ανάγνωση φως στο σκότος. Σε άλλην επιστολή του τονίζει ότι η πνευματική ανάγνωση βοηθεί κατά έναν ουσιαστικό τρόπο την ποιότητα της προσευχής και γράφει: η ανάγνωση φωτίζει τον νουν και βοηθεί στην ευχή. Και αλλού, εάν τώρα βιάζεις τον εαυτό σου στην ευχή και προσεύχεσαι συνεχώς, εάν διαβάζεις βίους Αγίων και κοπιάζεις λιγάκι τη νύχτα, ο γρήγορα θα επιτύχεις αυτόν που ζητείς και θα χαρεί η ψυχούλα σου όπου τόσο σε αγάπησε ο Χριστός. Υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος, αδελφοί μου, που η πνευματική μελέτη είναι πάρα πολύ αναγκαία για τον ερασί της ευχής. Επειδή ο νους του ευχομένου, ιδιαίτερα του αρχαρίου, είναι δύσκολο να μείνει πολύ στην ευχή, γι' αυτό και οι πατέρες συστήνουν στους αγωνιζομένους να στρέφουν τον νου τους σε διάφορες θεωρίες με τις οποίες να το συγκρατούν από το συνήθι μετεωρισμόν. Προτάσσουν τη μνήμη του θανάτου, της κρίσεως, τη μνήμη της βασιλείας των ουρανών, των χωρών των Αγίων, της επουρανίου δόξης, όπου ο Θεός ετοίμασε τις αγαπώς είναι αυτών. Τονίζει ο Μακάριος Γέροντας ότι για τη στροφή του νου σε αυτές τις θεωρίες αποτελεσματικό ρόλο διαδραματίζει η πνευματική μελέτη. Γράφει σχετικός: ο νους, παιδί μου, δεν μπορεί να σταθεί μια στάση, μάλιστα εκείνου που είναι αδύνατος πνευματικά. Θέλει άλλη ώρα ανάγνωση, άλλη ώρα ψαλμωδίαν και άλλοτε σιωπήν. Σιωπών ο άνθρωπος ευρίσκει ο νους ευκαιρίαν να αδολεσχείς διάφορα θεωρήματα της γραφής όπου προλαβώνε μελέτησε. Ιδιαίτερη με βαρύτητα ανέδινε στη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και γράφει: ανάγνωθη ευλαβώς την Παλαιάν Διαθήκη και θα εξαντλείς θείον νέκταρ πίστιος και αγάπης, όπου ο Θεός απευθείας ομιλούσεν και αυτούς εις αυτούς και οι άγγελοι τους καθοδηγούσαν. Υπεραγαπούσετε την Καινή Διαθήκη, την οποία συνεχώς είχε μαζί του και το ίδιο δίδασκε να κάνουν και τα πνευματικά του τέκνα. Το Ιερόν Ευαγγέλιο να έχεις πάντοτε στην τσέπη σου και όταν βρίσκεις μικράν ευκαιρία διάβαζε μίαν περικοπή. Σου δίδει φως ο Χριστός και σε οδηγεί στα σεντολάς του, σου αναπληρεί την αγάπη και σε οδηγεί να τον μιμηθείς. Εκείνος που θέλει να ασκηθεί συστηματικά με την ευχή του Ιησού, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει και τις δικαιολογημένες ενοχλήσεις των δαιμόνων. Πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι οι δαίμονες δεν είναι όπως πιστεύετε από πολλούς δυστυχώς σήμερα η προσωποποίηση του κακού. Οι δαίμονες είναι συγκεκριμένες πνευματικές οντότητες, οι οποίες μετά την πτώση έχουν σκοτιστεί και αποτελούν την πηγή του κακού. Σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία της επικλήσεως του ονόματος του Ιησού, καίγονται οι δαίμονες. Γι' αυτό και ο Μέγας της Κλίμακος Όσιος Ιωάννης αναφέρει το αξιομνημόνευτον: Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Ο τρισμακάριος γέροντας Ιωσήφ, ο στέλιος εργάτης της νοεράς εργασίας, είχε αμέτρητες ενοχλήσεις από τους δαίμονες, αλλά δια της χάρητος όπου ήταν πρικισμένος του δόθηκε η εξουσία κατά των κυριακολόγιων του πατήν επανόφιον και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Έγραφε σχετικά σε ένα πνευματικό του τέκνο: εις όλας τας νύχτας τάγματα δαιμόνων με ξύλα, τσεκούρια και ότι άλλο φθοροποιό μανιωδώς με βασάνιζαν εις όλα χρόνια οκτώ. Άλλο στα μικρά μου τότε γενάκια, άλλο στα μαλλιά, τα πόδια, τα χέρια, πανίδος κακού και βασάνων. Όλοι εφώναζαν: πνίξτε τον, σκοτώστε τον. Και μόνο δια του ονόματος του Χριστού και της Παναγίας έγιναν το άφαντι και ισχύστον ως καπνός διελύετο. Παρόλο που με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, του Παναγίου ονόματος του Ιησού φυγαδεύονται οι δαίμονες, εν τούτης χρειάζεται από τον αγωνιζόμενο να δείχνει μεγίστην υπομονή, άκραν ταπείνωση και μετά δακρύων πύρινη προσευχή. Αφηγείται περί τούτου ο σιώτατος ησυχαστής γέροντας Ιωσήφ: δεν είναι η μόνη πάλη προς άνθρωπον, όπου τυχόμονη μπορείς να το θανατώσεις μοιραιοτρόπως,
αλλά είναι προς ασαρχάς και εξουσία στους σκότους. Δεν πολεμούνται με γλυκά και λουκούμια, αλλά με δακρύων οχετούς, με πόνο ψυχής έως θανάτου, με άκραν ταπείνωση και μεγίστην υπομονή. Να τρέχει αίμα από την υπερκόπωση της ευχής, να πέφτει βδομάδες εξαντλημένος ως βαριά ασθενής και να μην παρετήσει τις μάχες έως να νικηθούν και υποχωρήσουν οι δαίμονες, όποτε λαμβάνεις ελευθερία παθών. Κύριος καρπός της ευχής είναι η θεραπεία της αρρωστημένης φυσιός μας, αυτή η ίδια η αγιότητα, η θέωση και η τελείωση, αφού περάσουμε με επιτυχία τις προηγούμενες πνευματικές καταστάσεις, την καθαρτική και τη φωτιστική. Ο Μακάριος γέροντας γράφει περί τούτου στον νεαρόν εκείνο που το ρωτούσε για την ευχή. Εις τρεις τάξεις διαιρείται η κατάσταση, η πνευματική και αναλόγως ενεργή χάριση των άνθρωπων. Η μία κατάσταση λέγεται καθαρτική, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο. Αυτή διεγείται τον άνθρωπον εις μετάνοια. Η κάθε προθυμία εις τα πνευματικά που έχεις όλα της χάριτος είναι. Δικό σου δεν είναι τίποτε. Αυτή μυστικώς όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρη όταν βιάζεσαι παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια. Και αν προκόψει ο άνθρωπος για τις νοεράς προσευχής, λαμβάνει άλλη χάρη πολύ διαφορετική. Η άλλη ονομάζεται φωτιστική. Κατά αυτή λαμβάνει φως γνώσεως. Ανάγεται εις θεωρίαν Θεού. Όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβια νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος ενιών. Αυτό για να έλθει πρέπει ο ευχόμενος να έχει πολλή ησυχία και οδηγόν απλανή. Και τρίτη κατάσταση επισκίαση χάριτος είναι μετά από αυτά η χάριση τελειωτική όπου είναι δώρο μεγάλο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού διαδικτυακού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί κάνει κατανοητό τον τρόπο, τον σκοπό, τη μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς πρέπει να απορευόμαστε και να κινούμαστε μέσα στο χώρο της Ορθοδοξίας σε πρακτικό επίπεδο. Πώς βιώνονται οι αρετές, πώς αναγνωρίζονται τα πάθη, πώς γίνεται ο πνευματικός αγώνας. Ακόμη είμαστε στις εισαγωγικές εκπομπές, σε εισαγωγική θεματολογία, διότι ακόμη αναλύουμε και βλέπουμε τον άνθρωπο, προσπαθούμε να έρθουμε σε μια αυτογνωσία και να καταλάβουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος ο ρόλος του, ποιος ο προορισμός του, πώς αρρώστησε, και δεν έχουμε ασχοληθεί με τις εκδηλώσεις της αρρώστιας ακόμη. Σήμερα, τελειώνοντας αυτές τις εισαγωγικές εκπομπές, θα ασχοληθούμε με το σώμα του ανθρώπου. Έχουμε πει με την ψυχή, την επιθυμία, τη φαντασία, τη μνήμη, τη βούληση, το θυμό, την οργή, όλα αυτά τα μέρη, τα πνευματικά θα λέγαμε μέρη του ανθρώπου, τα έχουμε εξηγήσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ο σκοπός και ο προορισμός του σώματός μας ποιος είναι. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία, η αλήθεια δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετική με το ψέμα που είναι οι άλλες ομάδες, οι άλλες θρησκείες και προσεγγίζουν τα πράγματα με έναν τρόπο πολύ σκληρό, πολύ απάνθρωπο, πολύ αφαιρετικό. Είναι παλιά αυτή η ιστορία, δεν είναι τωρινή. Από πολύ παλιά ο άνθρωπος είχε πρόβλημα με το σώμα του, δυστυχώς. Είχε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στο πνεύμα του και στο σώμα του και δεν μπορούσε να βρει μια αρμονική συνύπαρξη του σώματος και του πνεύματός του. Συνήθως, στη συντριπτική του πλειοψηφία, οι φιλοσοφίες, οι θεολογίες των άλλων θρησκειών κλπ. Απορρίπτουν το σώμα και τις σωματικές ανάγκες. Το απαξιώνουν, το περιφρονούν και βλέπουν το σώμα ως κάτι το κακό. Ταυτίζουν το κακό με την ύλη. Γι' αυτό και η αίσθηση της ιστορίας είναι πολύ διαφορετική στις άλλες θρησκείες. Γι' αυτό και ο προορισμός του σώματος είναι πολύ διαφορετικός. Γι' αυτό και μιλάνε για μετασαρκώσεις και διάφορα τέτοια προϊόντα της φαντασίας, απαξιώνοντας και απορρίπτοντας ουσιαστικά τα σωματικά μεγέθη. Αυτό όμως φέρνει τον άνθρωπο σε απόγνωση, σε απογοήτευση, σε απελπισία, διότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε κυριαρχούμαστε κυρίως από τις σωματικές αισθήσεις, από τα σωματικά μεγέθη. Λέγανε οι λεγόμενοι νεοπλατωνικοί και γνωστικοί την εποχή εκείνη, κάτι που το επανάλευε και ο φιλόσοφος Βαρλάμ, και βρήκε βέβαια το δάσκαλό του, βρήκε τις απαντήσεις που έπρεπε να βρει από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Λέγανε ότι ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, έρχεται σε επικοινωνία και σε επαφή με τον Θεό, αλλά όχι ολόκληρος ο άνθρωπος, μόνο ο νους του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, το πιο ευγενές στοιχείο του ανθρώπου, ενώ όλα τα άλλα είναι για πέταμα. Οπότε στην πνευματική ζωή έπρεπε οι άνθρωποι να κάνουν μια αφαιρετική διαδικασία, να αρχίσουν να πετάνε από πάνω τους αισθήσεις, συναισθήματα, όνειρα, απογοητεύσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, οτιδήποτε, όλα τα σωματικά μεγέθη, και να προσπαθούν να συναντήσουν το Θεό σε έναν διαλογισμό, σε μια αυτοβήθηση, σε μια εκστατική κατάσταση όπου το σώμα εγκαταλείπεται, περιφρονείται, πετιέται και μόνο το πνεύμα σε μια υπερπτήση προσπαθεί να βρει το πνεύμα του Θεού. Αυτά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλη η πατερική θεολογία. Είναι απαράδεκτα πράγματα, είναι σκληρά, είναι απάνθρωπα, ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον κάνουν να υποφέρει, τον γεμίζουν ενοχές. Αντί να τον ενώνουν, τον διχάζουν, αντί να τον φέρουν σε αρμονία, τον φέρουν σε δυσαρμονία και σε έναν εμφύλιο πόλεμο που τον στεναχωρούν και δεν ξέρει από πού να βγει και πώς να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση.

Η αποστολή Αφωταρά είναι αυτή που ρυθμίζει τον ήχο, την ποιότητά του, την φυσιολογική λειτουργία των μηχανημάτων που χρειάζεται για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας, για να μπορείτε να με ακούτε καθαρά και δυνατά και να υπάρχει αυτή η όμορφη μεταξύ μας επικοινωνία. Την ευχαριστούμε πολύ, αλλά την ευχαριστούμε και για έναν επιπλέον λόγο, διότι με πολύ προσοχή και μεράκι επιλέγει αυτά τα μουσικά διαλύματα, τις μουσικές ανάσες που χαρακτηρίζουν πλέον την εκπομπή μας. Και είναι απαραίτητες για να ξεκουραστούμε, γιατί καταλαβαίνω πως μιλάμε για θέματα λίγο φιλοσοφικά, όσο και αν προσπαθώ να τα εκλαϊκεύσω, να τα φέρω σε μια πιο απλοϊκή και κατανοητή κατάσταση, είναι απαιτητικά αυτά τα οποία συζητάμε και είναι δύσκολα. Απαραίτητα μεν, αλλά δύσκολα. Οπότε αυτές οι μουσικές ανάσες είναι πραγματικά οάσεις, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουμε αυτά τα οποία ακούμε. Λέγαμε λοιπόν ότι το σώμα του ανθρώπου έχει στόχο και σκοπό να συνδιαιωνίζεται μαζί με το πνεύμα του ανθρώπου στον Παράδεισο. Θα ακολουθήσει το σώμα μας, την ψυχή μας, στον Παράδεισο. Ενώπιον του Θεού δεν εμφανιζόμαστε μόνο ως σκέψη, ως νόηση, ως ψυχή, ως πνεύμα, αλλά ως άνθρωποι, δηλαδή ως ψυχοσωματική οντότητα. Άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή του, μόνο η ψυχή είναι ένα πτώμα, ένα φάντασμα. Ούτε άνθρωπος είναι μόνο το σώμα του, μόνο το σώμα είναι ένα πτώμα. Άνθρωπος είναι το συναμφότερον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δηλαδή μια ψυχοσωματική οντότητα και ενότητα. Μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες λένε ότι και η ψυχή μας είναι δημιούργημα του Θεού και κατά συνέπεια υλική. Δεν είναι υλική με την έννοια της ύλης που έχει το σώμα, αλλά λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι ο μόνος άειλος είναι ο Θεός, με την έννοια ότι είναι αδημιούργητος, είναι άκτιστος. Όλα τα άλλα δημιουργήματα είναι υλικά με την έννοια ότι είναι δημιουργήματα και είναι κτιστά. Κατά συνέπεια και η ψυχή μας έχει μια υλικότητα. Σε σχέση με το σώμα θεωρείται άειλη. Σε σχέση με τον Θεό θεωρείται υλική. Ακόμη και οι άγγελοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε σχέση με τους ανθρώπους και με τα ζώα και με τα πράγματα αυτά, θεωρούνται άειλοι. Σε σχέση όμως με τον Θεό, ως δημιουργήματα είναι υλικά. Αυτή η επισήμανση δίνει διέξοδο στο φιλοσοφικό προβληματισμό που λέει πως το πνευματικό στοιχείο, η ψυχή, συνδέεται με το υλικό στοιχείο σώμα, που λέγεται σώμα. Επειδή και τα δύο είναι κτιστά, είναι δημιουργήματα του Θεού, γι' αυτό το λόγο και μπορούν να συνδεθούν. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, η ψυχή δεν είναι αυθύπαρκτη. Δημιουργείται μαζί με το σώμα του ανθρώπου, συνυπάρχει μαζί με το σώμα, επιβιώνει μετά θάνατον, αλλά ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα της είναι ένας, θα λέγαμε, θάνατος της ψυχής, αφού είναι ανενεργός. Δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς το σώμα της. Γι' αυτό λέει «εν δε το άδει ουκ έστι μετάνοια», που θα έχετε ακούσει στην Αγία Γραφή, διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος για να ενωθεί με το Θεό, για να αρέσει στο Θεό, το κάνει όσο υπάρχει η ένωση ψυχής και σώματος. Όταν χωρίζονται αυτά τα δύο στοιχεία, το μεν σώμα διαλύεται εις τα εξών συνετέθη, η δε ψυχή επιβιώνει, αλλά αυτό το πράγμα δεν της δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ζει μια ξεχωριστή από το σώμα της ζωή, αλλά βιώνει αυτόν τον χωρισμό σε έναν ιδιαίτερο θάνατο. Εξάλλου και το DNA μας επιβιώνει. Αυτό δεν λέει τίποτα για μας. Η Ανάσταση την οποία προσδοκάμε και αναμένουμε οφείλεται στην Ανάσταση του Χριστού και όχι στην επιβίωση της ψυχής μετά θάνατο. Και πριν την Ανάσταση του Χριστού επιβίωναν οι ψυχές των ανθρώπων, αλλά δεν είχαν ελπίδα Αναστάσεως. Η Ανάσταση λοιπόν, ο Παράδεισος,
είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού και όχι αποτέλεσμα της επιβίωσης της ψυχής μας μετά θάνατον.

Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη και μιλάμε για τον προορισμό του σώματός μας, τον προορισμό της ύλης. Και λέμε ότι σύμφωνα με τους πατέρες αυτό το σώμα μας θα μας ακολουθήσει στον παράδεισο. Κατά συνέπεια, ο παράδεισος δεν θα είναι μόνο ένας χώρος κατοικίας πνευμάτων, μια κατάσταση πνευματική, αλλά θα έχει και μια υλικότητα, με την έννοια ότι και το σώμα μας που είναι ύλη θα απολαμβάνει χαρές και ευλογίες μέσα στον παράδεισο. Λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο ο Αββάς Μακάριος. Λέει, όπως ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη για να κατοικήσει ο άνθρωπος, έτσι δημιούργησε το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου για να κατοικήσει ο Θεός. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να γίνει στο σπίτι του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος, λέει το σώμα μας ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Ο Αββάς Μακάριος, συνεχίζοντας, λέει ότι θα έρθει ο Θεός, θα κατοικήσει, θα κάνει ναό το σώμα του και θα πάρει νύμφη την ψυχή μας. Το σώμα μας λοιπόν θα το κάνει ναό και θα πάρει την ψυχή μας ως νύμφη. Αυτός είναι ο προορισμός, να οικοδομήσουμε το ναό του Θεού μέσα μας και πάνω μας. Όλη η ασκητική προσπάθεια είναι να κάνουμε το σώμα μας ναό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο προορισμός του σώματος. Το σώμα μας είναι εργαλείο της ψυχής, με το οποίο η ψυχή σχετίζεται με τον κόσμο, δια των πέντε αισθήσεων, και με το οποίο η ψυχή εκφράζει την αγάπη της. Αν θέλουμε να δώσουμε ελεημοσύνη, με το χέρι μας θα δώσουμε. Αν θέλουμε να προσευχηθούμε προς το Θεό, να του δείξουμε την αγάπη μας, και θα γονατίσουμε και θα κλάψουμε τα δάκρυα σωματικά και θα στενάξουμε και θα θρηνήσουμε, αλλά και θα δοξάσουμε το Θεό. Με όλες τις αισθήσεις μας λοιπόν εκφράζουμε την αγάπη προς Θεό. Πολύ ωραία λέει, ποιος το λέει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες, όχι μόνο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ναι, και ο Άγιος Σεραπείων Θμούεως και λοιπά. Λένε λοιπόν ότι τα μάτια μας δημιουργήθηκαν για να κοιτάνε τον ουρανό και να κοιτάνε τον Θεό. Τα αυτιά μας έχουν σαν σκοπό να ακούνε τα λόγια του Θεού και να ακούνε και να υπακούνε στους νόμους του Θεού. Η όσφρηση δημιουργήθηκε και επινοήθηκε ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει σε κάθε όν, σε κάθε δημιούργημα και σε κάθε κατάσταση την ευωδία του Χριστού. Η γεύση δημιουργήθηκε με τέτοιον τρόπο και τέτοια ικανότητα ώστε κάθε φορά που γευόμαστε μια τροφή να γευόμαστε ότι Χριστός ο Κύριος, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Και η αφή, η αίσθηση της αφής, για να κάθε φορά που ψηλαφούμε, λέει, οτιδήποτε, να ψηλαφούμε το Λόγο του Θεού. Συνοπτικά, η εντελέχεια, δηλαδή ο προορισμός των πέντε αισθήσεών μας, είναι να συμβάλλουν στην ένωση των αισθητών δημιουργημάτων με το Θεό, σύμφωνα προς το έργο που ο Θεός όρισε για τον άνθρωπο, δημιουργώντας τον άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του άνθρωπος, αφού προηγουμένως τις υποτάσεις του νου του, που θεωρεί τις πνευματικές αιτίες των όντων, έχει για τα όντα μια σωστή και αντικειμενική αντίληψη. Ο Αδάμ λοιπόν μέσα στον παράδεισο, με τις αισθήσεις του αντιλαμβάνονταν όλο τον κόσμο, αλλά με το νου του κατανοούσε και έβλεπε την παρουσία του Θεού πίσω από τον κόσμο και μέσα στον κόσμο, και έτσι έβλεπε τον κόσμο στη σωστή του και στην αντικειμενική του διάσταση, κατανοούσε ορθότερα τον κόσμο, τον καταλάβαινε καλύτερα και έπαιρνε αφορμές για ευχαριστία και δοξολογία του Θεού. Οι αισθήσεις λοιπόν του ανθρώπου χρησιμοποιούνταν με τέτοιον τρόπο, το σώμα δηλαδή του ανθρώπου, έτσι, όταν λέμε για τις αισθήσεις, εννοούμε ουσιαστικά το σώμα του ανθρώπου, γινόταν αποδέκτης της Θείας Ευλογίας, αλλά ταυτόχρονα στη σχέση του με την υπόλοιπη υλική δημιουργία αναγνώριζε, ψηλαφούσε τα ίχνη της παρουσίας του Θεού, της πρόνοιας, της αγάπης, της φροντίδας, της στοργής. Με το σώμα του ο άνθρωπος αντιλαμβάνονταν το χάδι του Θεού στη ζωή του.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολή Αφωταρά. Είπαμε πως ο άνθρωπος αποτελείται από δύο στοιχεία, από το πνεύμα και την ύλη, τα οποία στοιχεία στην φυσιολογική τους κατάσταση είναι πολύ αρμονικά δεμένα, τόσο αρμονικά που δεν γίνεται να χωρίσουν. Και που τόσο αρμονικά που ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα και τα πάντα τα ζει και τα βιώνει, και τα πνευματικά και τα υλικά, ως ψυχοσωματική οντότητα. Ένα παράδειγμα να πω. Το όργανο το οποίο είναι πιο σωματικό, θα λέγαμε, πάνω μας, είναι το στομάχι μας. Διότι ασχολείται μόνο με το φαγητό. Ναι, αλλά όταν στεναχωρηθούμε, πρώτα το στομάχι πονάει. Οπότε βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που είναι να είναι μόνο πνευματικό και τίποτα που να είναι μόνο υλικό στον άνθρωπο. Όλα είναι ψυχοσωματικά. Και μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να ζούμε αυτή την αρμονική ενότητα του πνεύματος και της ύλης, της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο, και να εκφραζόμαστε με μια αρμονία στη ζωή μας. Σε όλες τις άλλες φιλοσοφίες υπάρχει μια περιφρόνηση του σώματος και των υλικών καταστάσεων και πραγμάτων, εις τρόπον ώστε να θεωρείται το σώμα αποβλητέο, κατακριτέο, αίτιο της κακίας και της όποιας δυσκολίας, και να απορρίπτεται το σώμα από τον Παράδεισο και από την αιωνιότητα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία το σώμα μας έχει προορισμό να συνδιαιωνίζεται μαζί με την ψυχή σε μια διαλογική σχέση με τον Θεό. Είπαμε πως ο Αδάμ χρησιμοποιούσε το σώμα του μέσα στον Παράδεισο. Πολύ σύντομα να πούμε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει φυσικά. Ο άνθρωπος απολυτοποίησε την ειδονή των αισθήσεων και ξέχασε το Θεό. Αποστράφηκε ο άνθρωπος στο Θεό. Ευτυχώς ο Θεός δεν αποστράφηκε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως γύρισε την πλάτη του στο Θεό, δόθηκε δια των αισθήσεων στην απόλευση των υλικών αγαθών και απολυτοποίησε αυτά τα υλικά αγαθά. Η όλη ασκητική, με την οποία θα ασχοληθούμε στις επόμενες εκπομπές μας, αφορά στην φυλακή των πέντε αισθήσεων. Να δούμε πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σωστά την όρασή μας. Λέει, ας πούμε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα μάτια, λέει, είναι αόρατα χέρια και πάνε εκεί που δεν φτάνουν τα χέρια και αμαρτάνουν όπως θα αμάρταναν αν έφταναν τα χέρια. Να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε σωστά τα αυτιά μας, να μην γινόμαστε ακροατές κατακρίσεων. Βλέπετε, η Εύα έστησε το αυτί της με προσοχή και πρόσεξε με πολύ σοβαρότητα τι της έλεγε ο διάβολος. Γι' αυτό ο διάβολος ονομάζεται ψιθυριστής, διότι την πρώτη αίσθηση που μολύνει είναι η αίσθηση της ακοής, και δι' αυτής εισέρχεται στον άνθρωπο και ρίχνει τις επτώσεις στον άνθρωπο. Πώς θα χρησιμοποιούμε την όσφρησή μας σωστά, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την γεύση μας, πώς θα χρησιμοποιούμε σωστά την αφή μας, αλλά και πώς τις αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις που αντιστοιχούν στις υλικές, θα λέγαμε, στις σωματικές μας αισθήσεις, πώς θα τις εξαγιάσουμε για να τις φέρουμε σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί η χάρις του Θεού να τις διαπερνά, να τις αγιάζει, να αντανακλάν και να φέρουν τη χάρη του Θεού. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δόθηκε στα πάθη και στην ειδονή των αισθήσεων, αντιλαμβάνεται τον κόσμο με πολύ λάθος τρόπο, με εντελώς εσφαλμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που είναι φιλάργυρος βλέπει τους άλλους ανθρώπους σαν πορτοφόλια και όχι σαν ανθρώπους. Ένας που είναι φιλίδωνος βλέπει τους άλλους ανθρώπους μόνο καμπύλες, δεν βλέπει την ομορφιά του Θεού πάνω τους, και ούτω καθεξής. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος δόθηκε στα πάθη, εχμαλωτίστηκε από τα πάθη, η γνώση που προσλαμβάνει του κόσμου δια των αισθήσεων είναι παραπλανητική, είναι ψεύτικη και τον οδηγεί τελικά σε έναν λανθασμένο δρόμο. Ουσιαστικά τον κόσμο τον γνωρίζει ως προβολή της αμαρτωλής συνείδησής του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να τον κατανοήσει όπως πραγματικά είναι. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει ένας εξαγνισμός του σώματος, μια κάθαρση του σώματος, όχι αλλαγή, όχι απόρρεψη, αλλά σωστή χρήση, για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί σε αυτόν τον κόσμο στη θέση που ο Θεός τον έβαλε εξ αρχή, ως ιερέας του κόσμου,
ως βασιλιάς του κόσμου. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε περισσότερο στις επόμενες εκπομπές μας. Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να είστε μαζί μου σε αυτό το νομίζω υπέροχο ταξίδι μέσα στο πέλαγος των αγιοπεταρικών και αγιογραφικών νοημάτων. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.

0: Ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε μία εκπομπή που θα μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ένα ιερό κείμενο το οποίο το έχουν σεβαστεί οι αιώνες. Θα μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη και θα προσπαθήσουμε να εισαγωγικά να απαντήσουμε σε κάποιους οι οποίοι λένε ότι το κείμενο αυτό δεν έχει αξία. Λένε ότι είναι η ιστορία των Εβραίων, άρα γιατί να την μελετήσω. Λένε ότι είναι βιβλίο που περιλαμβάνει μύθους ή υπάρχει βία μέσα στα κείμενα αυτά. Και άλλες παρόμοιες σκέψεις. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτά που λέγονται, αλλά όχι κυρίως για να κάνουμε αυτό το έργο. Δεν θα είναι αυτός ο κύριος σκοπός, δηλαδή δεν θα είναι μια εκπομπή απολογητική, αλλά θα είναι μια εκπομπή που θα θελήσουμε, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε το ιερό κείμενο πιο κοντά. Πιο κοντά σε όλους. Πιο κοντά και σε αυτούς που δεν ξέρουν καθόλου τι είναι. Να το χαρούμε δηλαδή το κείμενο αυτό. Να το ανακαλύψουμε και να χαρούμε ότι υπάρχουν θησαυροί μέσα σε αυτά τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Το ότι το βιβλίο αυτό είναι σημαντικό, το δηλώνει η διαχρονικότητά του, η πορεία του μέσα στο χρόνο. Δείτε ότι βιβλία και επιφανών μετά από κάποια χρόνια, ίσως και από εκατονταετίες, κάποια στιγμή λησμονούνται. Αυτό το κείμενο υπάρχει ακόμα. Και όχι μόνο υπάρχει, αλλά το χρησιμοποιούμε. Αυτό το κείμενο χρησιμοποιείται από τους πιστούς, μέσα στη λατρεία, μέσα στην εκκλησία, μέσα στα σπίτια τους το μελετούν, αλλά θα έλεγα ότι το μελετούν και έχουν σταθεί σε αυτό μέχρι και άθεοι. Άνθρωποι δηλαδή που δηλώνουν άθεοι. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πάνε απέναντι στο κείμενο αυτό, που σημαίνει ότι και αυτοί, χωρίς να το καταλαβαίνουν, το υπολογίζουν πολύ. Η αλήθεια των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης φαίνεται από την χρήση που έκανε σε αυτά ο ίδιος ο Χριστός. Η Καινή Διαθήκη δηλαδή είναι αυτή που μας μιλάει για την Παλαιά Διαθήκη. Μα αφού ακούμε Καινή Διαθήκη, καινούρια δηλαδή, δεν προϋποθέτει αυτό παλαιά. Άρα η Καινή Διαθήκη προϋποθέτει την Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός έκανε χρήση των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης και τον Μωυσή μνημονεύει και τους προφήτες. Και θα μου πείτε τώρα, όλα τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης μνημονεύονται στην Καινή Διαθήκη. Θα σας πω ένα, αυτό μπορούμε να το εντάξουμε σε ένα άλλο τμήμα της Παλαιάς Διαθήκης, λέγεται Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Τι λέει αυτό το τμήμα που μας αποσαφηνίζει πράγματα? Απαντάει στο ερώτημα που έθεσα. Όλα τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης τα υιοθέτησε η Καινή Διαθήκη. Υπάρχει μία τριμερής διάκριση στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Να θυμόμαστε τρεις λέξεις. Εκπληρούμενο, συμπληρούμενο, καταργούμενο. Τι σημαίνουν αυτά τα τρία? Για το πρώτο, εκπληρούμενο. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Τούτο δε όλο γέγονε ή να πληρωθεί ο λόγος του προφήτη. Τάδε, ένας προφήτης. Όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθεί και εκπληρώνεται ο λόγος ενός προφήτη. Άρα υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, πολλές φορές υπάρχουν αναφορές, στις οποίες τι κάνουμε, βλέπουμε ότι εκπληρώνονται αυτά που έλεγαν οι δίκαιοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο σημείο είναι το συμπληρούμενο. Τι σημαίνει συμπληρούμενο? Τι συμπληρώνει η Καινή Διαθήκη την Παλαιά Διαθήκη? Ας πούμε ότι έχουμε ένα επίπεδο, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, το λέω ηθικής, όχι ίσως με την έννοια που κάποιος καταλαβαίνει, με τη σημερινή έννοια, ηθικού επίπεδου, που βρίσκεται ο κόσμος, που βρίσκεται η κοινωνία ως προς το πνευματικό του επίπεδο, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει λοιπόν το συμπληρούμενο. Τι σημαίνει συμπληρούμενο? Έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, οφθαλμός αντί οφθαλμού. Αν σου κάνει κάποιος κάτι και εσύ έχεις εκ του νόμου το δικαίωμα να κάνεις το ίδιο σε εκείνον. Αν δηλαδή κάποιος σου βγάλει το μάτι, να το πω έτσι απλά, και εσύ έχεις το δικαίωμα να βγάλεις το δικό του. Αυτό ο νόμος το έλεγε. Σιγά σιγά όμως έχουμε μια πρόοδο σε αυτό και όλο και ανεβαίνει η στάθμη, ο πύχης. Και έτσι φτάσαμε στα χρόνια του Χριστού, ο οποίος λέει όποιος σεραπήσει στη δεξιά στρέψε και την άλλη. Άρα εδώ τι έχουμε? Έχουμε συμπλήρωση του νόμου. Έχουμε μία ανύψωση του νόμου. Και αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Θυμηθείτε ότι μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, του πρώτου ανθρώπου, ο άνθρωπος έχει συντριβεί και ο Θεός που πάλι κινείται από αγάπη τον σηκώνει σιγά σιγά. Δεν μπορούσε αμέσως να του δώσει το μεγάλο, το ύψιστο. Έπρεπε σταδιακά, όπως κάνουμε με ένα παιδί. Όταν μεγαλώνει, όταν γεννιέται και αρχίζει και μεγαλώνει ένα παιδί, πρώτα του δίνουμε μία τροφή, του δίνουμε το γάλα και σιγά σιγά τον πάμε και στη στερεή τροφή. Έτσι είναι. Ο άνθρωπος έχει πέσει, γι' αυτό και σιγά σιγά ανυψώνεται. Έτσι λοιπόν το δεύτερο τμήμα είναι το συμπληρούμενο. Και υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα, το καταργούμενο. Μιλάω πάντα για τη σχέση της Καινής Διαθήκης με την Παλαιά Διαθήκη. Το καταργούμενο ποιο είναι? Θυμάστε όλες αυτές τις αναφορές, τις θυσίες. Τόσα ζώα με αυτόν τον τρόπο, τόση λεπτομέρεια στο τυπικό, πώς θα γίνει? Αυτό καταργείται. Η θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό καταργεί αυτό, οποιαδήποτε άλλη θυσία. Δεν χρειάζονται άλλες θυσίες. Ο Χριστός πήρε επάνω του όλα τα αμαρτήματα όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ανάγκη για άλλη θυσία. Να πω ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη έχουν την ίδια αναφορά. Είναι σε μία ενότητα μεταξύ τους. Έχει ακουστεί αυτό και νομίζω είναι πολύ γνωστός, ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Ξωστόμου, ο οποίος λέει ότι και η παλαιά και η καινή τον ίδιο δεσπότη δορυφορούσε. Δηλαδή και οι δύο διαθήκες, και η παλαιά διαθήκη και η καινή διαθήκη μιλούν για το Χριστό. Άρα, να και μία απάντηση σε εκείνους που λένε τι είναι η Παλαιά Διαθήκη, η ιστορία των Εβραίων, γιατί να τη διαβάσω. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν είναι ό,τι και καινή. Είναι βιβλίο που μιλάει για το Χριστό, άρα λοιπόν έχει αξία. Βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός είναι άσαρκος ακόμα. Στην Καινή Διαθήκη είναι σεσαρκωμένος. Άρα λοιπόν αυτό είναι βασικό να υποθεί. Σήμερα που κάνουμε μία εισαγωγή και μιλάμε κάπως πιο γενικά για την Παλαιά Διαθήκη. Και οι δύο μιλούν για τον Χριστό και οι δύο διαθήκες έχουν την ίδια αξία. Και οι διαθήκες τι είναι? Είναι συμφωνίες. Συμφωνία είναι. Είναι συμφωνία μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Και αυτή η πρώτη συμφωνία που έγινε στο Σινά είναι γνωστή. Ο Μωυσής εκπροσωπεί εμάς όλους, το ανθρώπινο γένος, λαμβάνει εκεί τον νόμο και κάνει τη συμφωνία. Και η δεύτερη διαθήκη είναι με τον ίδιο τον Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, ο Χριστός δεν είναι τόσο φανερός. Στην Καινή Διαθήκη είναι ολοφάνερος. Τον είδαμε ότι γεννήθηκε συγκεκριμένα στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Μεγάλωσε από τους συγκεκριμένους κηδεμόνες, τον Ιωσήφ και την Παναγία. Και μετά κήρυξε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε. Είναι ολοφάνερος στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως πώς θα τον συναντήσουμε? Σας είπα ότι αυτό έχει μεγάλη αξία. Η μεγάλη αξία είναι στο ότι και η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη μας βοήθησαν οι πατέρες της Εκκλησίας να βρούμε, να τον συναντήσουμε, να τον ανακαλύψουμε και μέσα στα κείμενα. Στην Παλαιά Διαθήκη όπου διαβάζουμε «Άγγελος Κυρίου», αυτή είναι η έκφραση. Με το που θα ακούσουμε αυτές τις δύο λέξεις μαζί, «Άγγελος Κυρίου», στην εβραϊκή γλώσσα λέγεται «Μαλάκ Γιαχβέ». Όταν βλέπουμε στο κείμενο «Άγγελος Κυρίου», τότε απευθείας σκεφτόμαστε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Σκεφτόμαστε το Χριστό. Και θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα για να υποστηρίξω αυτό και να στηρίξω αυτό που σας λέω. Ότι πίσω από το «Άγγελος Κυρίου» η ταυτότητα αυτής της έκφρασης δηλώνει το Χριστό. Υπάρχει ένα πολύ συγκινητικό και φοβερό περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη. Βρίσκεται στο πρώτο βιβλίο, στη Γένεση. Μιλάω για την θυσία του Αβραάμ. Ο Θεός φαίνεται να ζητάει από τον Πατριάρχη να θυσιάσει το παιδί του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Βάλτε και εσείς τον εαυτό σας στη θέση του. Ζητάει να θυσιάσει το παιδί του. Και εκείνος υπακούει. Παίρνει το παιδί, φορτώνει στο ζώο τα ξύλα και ανεβαίνουν στο βουνό. Πάντοτε, και το ξέρουμε αυτό, οι θυσίες γίνονται σε όρος υψηλό. Πάντοτε τα μεγάλα γεγονότα γίνονται σε όροι. Δείτε τα μέσα στην ιστορία. Όλα γίνονται κάπου ψηλά. Σε όρος υψηλό. Ανεβαίνουν λοιπόν προς το βουνό, το παιδάκι ρωτάει. Ο Ισαάκ. Πατέρα, πού πάμε? Πηγαίνουμε να κάνουμε θυσία. Και πού είναι το πρόβατο που θα θυσιάσουμε? Και απαντάει, τα ξύλα τα έβλεπε. Πού είναι το πρόβατο? Θεός, μην ανησυχείς παιδί μου, θα φροντίσει και για το πρόβατο. Φτάνουν στο σημείο εκείνο, δένει το παιδάκι, το παιδί του, επάνω στα ξύλα και σηκώνει το χέρι του, το οποίο έχει μαχαίρι. Και το τακούει τη φωνή που του λέει, μην αγγίξεις το παιδί και μην του κάνεις κακό. Είδα την πίστη σου. Πέρασε αυτό το υψηλό μάθημα, πραγματικά πανεπιστημιακό μάθημα, θυσίας, αυταπάρνησης και πίστης, εκεί ο Αβραάμ. Και ακούγεται μία φωνή, σε αυτό θέλω να καταλήξω. Αβραάμ, Αβραάμ, μην επιβάλλεις την χείρα σου επί το παιδάριον. Μη δε ποιήσεις αυτό μηδέν, μη του κάνεις τίποτα. Νιν γαρ έγνω ότι φοβήσει τον Θεό. Κατάλαβα ότι αγαπάς και πιστεύεις το Θεό. Και ούκ εφήσω του Υιού σου, του αγαπητού διεμέ. Και δεν λυπήθηκες να θυσιάσεις το παιδί σου για μένα. Ξέρετε ποια έκφραση έχει το κείμενο? Ποιος μιλάει? Ο Άγγελος Κυρίου. Άρα ο Άγγελος Κυρίου είναι ο Χριστός. Και άρα αυτός που του απάντησε είναι ο Χριστός. Και τι του είπε? Είδα ότι δεν δίστασες να θυσιάσεις ακόμα και το παιδί σου για μένα. Άρα δεν πρόκειται για ένα Χριστό άγγελο, αλλά για τον Άγγελο Κυρίου, δηλαδή για τον Χριστό. Δεν θα θυσίαζε ο Αβραάμ το παιδί του για έναν άγγελο. Αλλά ακριβώς είχε πνευματική επίγνωση, είχε αντίληψη, αίσθηση ότι εκείνη την ώρα γινόταν κάτι πολύ ιερό. Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε την Παλαιά Διαθήκη, θα πρέπει να προσέξουμε. Πριν μπούμε στο κείμενο να τη διαβάσουμε, θα πρέπει να βρούμε, και υπάρχουν πολλές βιβλία, κυρίως καθηγητών του Πανεπιστημίου, τα οποία ονομάζονται εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. Θα πρέπει πρώτα να πάμε να μπούμε και να δούμε το περιβάλλον που γράφτηκαν τα βιβλία αυτά πολλά χρόνια πριν, και να δούμε και τα συγκεκριμένα ήθη και έθιμα της εποχής. Γιατί αυτή εδώ η θυσία, όπως το παράδειγμα που είπα για τον Αβραάμ, δήλωνε κάτι. Αυτή η θυσία, θα διαβάσετε στην εισαγωγή ας πούμε, ότι είναι μια προεικόνηση αυτού που θα έκανε ο Χριστός. Δεν έκανε το ίδιο? Ο Θεός Πατέρας δεν θυσίασε το Γιο Του, το Χριστό? Να, η προεικόνηση στην Παλαιά Διαθήκη. Το έχουμε ξαναδεί. Ο Αβραάμ θέλησε να θυσιάσει τον Υιό του. Αν θέλω λοιπόν να καταλάβω, να μην, αυτό που λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, σκανδαλιστώ, να μην παρανοήσω τα κείμενα, θα πρέπει να διαβάσω πρώτα μια εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι η προσέγγιση που κάνω είναι χριστολογική. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία, πολιτισμικά στοιχεία, κοινωνικά.

αυτός που το διαβάζει ψάχνει να βρει μέσα στις σελίδες του το Χριστό. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν μιλάει για το Χριστό. Επίσης στην Παλαιά Διαθήκη δεν θα δούμε μόνο πράγματα που έγιναν, αλλά που με αφορά. Σε τι με αφορά αυτό το κείμενο, γιατί το διαβάζω, γιατί το μελετώ, γιατί κάνω μια προετοιμασία πρώτα το διαβάσω. Είδατε, όταν βγαίνει, πριν βγει το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία, η Παλαιά Διαθήκη διαβαζόταν παλαιότερα και μέσα, υπήρχε περικοπή και στη Θεία Λειτουργία. Αργότερα καταργήθηκε. Τώρα έχουμε μόνο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα. Τι κάνουμε πριν το Ευαγγέλιο? Λέμε ευχές. Λέει ο ιερέας ευχή για την κατανόηση του κειμένου. Βάζουμε θυμίαμα, προσευχόμαστε. Όταν λοιπόν κάποιος θελήσει να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, ας κάνει αυτό, ας ακολουθήσει τα βήματα που μας έχει δείξει, που μας οδηγεί η λατρεία μας και οι Άγιοι μας. Μέσα στο κείμενο αυτό θα δούμε ότι το βιβλίο μας αφορά. Είναι τόσο επίκαιρο μέχρι και σήμερα. Μας αφορά, όσο και αν κάποιοι άνθρωποι λένε ότι είναι ένα κείμενο παροχημένου περιεχομένου. Όχι καθόλου. Η Παλαιά Διαθήκη μας αφορά και όταν θα βλέπουμε κείμενα, θα δούμε μαζί κείμενα, θα λέτε είναι δυνατόν να λέγεται αυτό 1500 χρόνια π.Χ. Μα αυτό θυμίζει Καινή Διαθήκη. Θα διαβάζουμε Παλαιά Διαθήκη και θα βλέπουμε ότι είναι Καινή Διαθήκη. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος διαβάζει και την Παλαιά Διαθήκη όπως και την Καινή για να ομορφύνει. Για να είναι αυτό που ήταν πλασμένος να είναι. Ανοθρόσκο, άνθρωπος. Άνθρωπος σημαίνει ανοθρόσκο, κοιτάω ψηλά. Κοιτάω ψηλά και το βλέπω μέσα από τα κείμενα αυτά. Μέσα από την εφαρμογή, όχι μόνο με την ανάγνωση φυσικά, με την καθημερινή προσπάθεια και τον αγώνα του ανθρώπου, με τη χάρη του Θεού που λαμβάνουμε μέσα από τα μυστήρια, κυρίως μέσα από τη Θεία Λειτουργία, ο άνθρωπος μεταμορφώνεται, γεννιέται πάλι, αναγεννάται. Αυτό, σε αυτό μας βοηθάει η Παλαιά Διαθήκη. Άρα λοιπόν, τη μελετώ όχι σαν ένα κείμενο που ψάχνω να βρω τα φιλολογικά του στοιχεία, αλλά ένα κείμενο που με οδηγεί στην ίδια τη σωτηρία της ψυχής μου. Ένα κείμενο που με μεταμορφώνει, με αλλάζει, με ομορφαίνει. Να σας διαβάσω τέλος ένα μόνο χωρίο από το έργο του Μεγάλου Αθανασίου, έγραψε και το βίο του πνευματικού του, του Αγίου Αντωνίου. Λέει λοιπόν το κείμενο εκεί αυτό, ότι λαμβάνει δε λοιπόν από αυτόν ως εκ παραδείσου καρπών ωφελίας, όποιος διαβάζει λέει την Παλαιά Διαθήκη, τη βίβλο, λαμβάνει καρπούς ωφέλιμους και προς ο την χρίαν εαυτόν έχοντα συνορά. Και επίσης λέει παρακάτω, αυτό είναι στο έργο προς Μαρκελίνο, στο βίο του Αγίου Αντωνίου, λέει παρακάτω, και γάρ προσήχεν ούτως τη αναγνώση, ως μηδέν το γεγραμμένον από αυτού πίπτην χαμέ. Δεν πρέπει να αφήνεις, λέει, ούτε λέξη να πέσει κάτω. Η κάθε μία λέξη από αυτές έχει πολύ μεγάλη αξία. Σήμερα ολοκληρώσαμε όσα θέλαμε να πούμε εισαγωγικά για την Παλαιά Διαθήκη και σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Είναι μεγάλο το έργο που κάνει η Πεμπτουσία. Είναι μεγάλο το έργο αυτό που κάνει αυτό το νέο κανάλι, το οποίο όλοι πρέπει να το έχουμε μέσα σπίτια μας. Γιατί δίνει το διαφορετικό. Στην προοπτική αυτή, στη σκέψη αυτή, ευχαριστούμε την Πεμπτουσία για τη δυνατότητα που μας δίνει να μιλάμε για το Λόγο του Θεού. Για το Λόγο

0: της ζωής. Γι' αυτό και ο τίτλος «Βίβλος ζωής». Η βίβλος δίνει ζωή και οδηγεί στη ζωή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή που ήταν η πρώτη αυτή της περίοδου ανέφερα ότι τα φετινά θέματα θα αναφέρονται στην Εκκλησία. Τι είναι η Εκκλησία? Θα κάνουμε δηλαδή μια ορθόδοξη εκκλησιολογία. Και όταν λέμε εκκλησιολογία εννοούμε λόγους περί της Εκκλησίας. Είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε όταν είμαστε μέλη της Εκκλησίας και μέλη του Σώματος του Χριστού. Και αφού ανέφερα όλα τα σχετικά, έκανα μια ανασκόπηση ποια θα είναι τα κεντρικά σημεία τα οποία θα αναφέρω στην φετινή εκπομπή, στα θέματα τα οποία θα παρουσιάσουμε φέτος. Ερχόμαστε τώρα στο πρώτο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Και το θέμα αυτό είναι η αρχή και η αποκάλυψη της Εκκλησίας. Ποια είναι η αρχή της Εκκλησίας και ποιες είναι οι φανερώσεις και η αποκάλυψη της Εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Εμείς ξέρουμε, συνήθως μάθαμε στο σχολείο, ότι η Εκκλησία έγινε την Πεντηκοστή. Ότι την ημέρα της Πεντηκοστής κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα επάνω στα σκεφαρά των Αποστόλων και μπήκε μέσα στην καρδιά τους και τους έκανε μέλη του Σώματος του Χριστού και τότε έχουμε την Εκκλησία. Αυτή είναι μια αλήθεια. Είναι μια πλευρά της αληθείας περί της Εκκλησίας. Αλλά δεν είναι ολόκληρη αυτή η πλευρά. Δεν είναι η Εκκλησία μόνο την ημέρα της Πεντηκοστής. Υπάρχει η Εκκλησία και πριν την Πεντηκοστή. Ακριβώς αυτό θα παρουσιάσω στη σημερινή εκπομπή, να δούμε την αρχή της Εκκλησίας, ποια είναι η αρχή και η προέλευση της Εκκλησίας και βεβαίως στη συνέχεια να δούμε και τις φανερώσεις της Εκκλησίας. Είπα και την προηγούμενη εκπομπή ότι όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σώμα του Χριστού. Είναι κατά κόρον το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Γιατί ο Απόστολος Παύλος όταν πήγαινε προς τη Δαμασκό ενώ ήταν ακόμη Ιουδαίος εδίωκε τους χριστιανούς, οι οποίοι έλεγαν ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού. Και εκείνος ως Εβραίος που ήταν, πίστευε ότι δεν υπάρχει, ο Θεός δεν έχει Υιό, αλλά είναι ο ίδιος, ένας είναι ο Θεός. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έχει Υιό και κατεδίκω τους χριστιανούς. Και τότε λίγο πριν από τη Δαμασκό, φανερώθηκε μέσα στο φως ο Χριστός και του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις». Και εκείνος απόρρισε, είδε το Χριστό σε σαρκωμένο μέσα σε σώμα και ποιος σε Κύριε, τον αποκαλεί Κύριο, ποιος σε Κύριε είναι ο Κύριος της δόξης της Παλαιάς Διαθήκης, ποιος εσύ Κύριε που σε διώκω, εγώ Ιησούς είμαι ο Ιησούς όν σε διώκεις. Και εκεί κατάλαβε τελικά ότι αυτός ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός που φανερωνόταν στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τώρα είναι αυτός ο Χριστός ο οποίος πήρε το ανθρώπινο σώμα και είναι μέσα στη δόξα. Και μέσα από το σώμα προχέεται, το σώμα του Χριστού προχέεται η άκτιστη δόξα του Θεού. Και από τότε είναι ο πρώτος ο οποίος το λέει αυτό συνεχώς, ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Γιατί ήταν μια αποκάλυψη, ήταν μια φανέρωση του ιδίου του Χριστού σε Αυτόν. Οπότε η Εκκλησία είναι το σώμα του ζώντος Χριστού και συνδέεται πάρα πολύ στενά η εκκλησιολογία με τη Χριστολογία. Δεν νοείται Χριστολογία έξω από την Εκκλησία. Το λέω αυτό γιατί, διότι παλαιότερα στις δογματικές, λέει τα βιβλία εκείνα τα οποία παρουσίαζαν τη δογματική της Εκκλησίας, κατά επιρροή από τις σχολαστικές δογματικές, είχαν ένα κεφάλαιο το οποίο έλεγαν Τριαδολογία, ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έλεγε Χριστολογία, ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έλεγε Πνευματολογία, ένα άλλο κεφάλαιο το οποίο έλεγε Εκκλησιολογία. Βέβαια τα χωρίζουν κατά κεφάλαια για να τα μελετήσουν ακόμη περισσότερο, αλλά στην πραγματικότητα δεν χωρίζονται κατά ενότητες. Διότι ο Χριστός ενυνθρώπισε ένα Άγιο Πνεύματι. Και όπου είναι ο Χριστός εκεί είναι και το Άγιο Πνεύμα και φυσικά και ο Πατήρ. Στη συνέχεια έρχεται το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής και κάνει τους μαθητές μέρη του σώματος του Χριστού. Και βεβαίως ο Χριστός δεν νοείται έξω από την Εκκλησία. Γι' αυτό Χριστολογία, Εκκλησιολογία, Πνευματολογία είναι όλα αυτά ενωμένα. Είναι Χριστός ζωή και ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε και εν Εκκλησία ζωή. Να δούμε ποια είναι η αρχή και η προέλευση της Εκκλησίας. Συνδέεται με τον Χριστό και επειδή ο Χριστός είναι αιώνιος Θεός, ο Υιός του Θεού έχει γεννηθεί από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων. Πριν ακόμη δημιουργηθεί ο κόσμος, πριν δημιουργηθούν οι άγγελοι, γεννήθηκε από τον Πατέρα ο Υιός και Λόγος του Θεού προπάντων αιώνων, εξαηδίου. Δεν υπήρχε χρόνος τότε, δεν υπάρχει χρόνος μεταξύ του Πατρός και του Υιού. Και επομένως, εφόσον η Εκκλησία συνδέεται με τον Χριστό, σημαίνει ότι προϋπήρχε εξαηδίου και κρυμμένη εν το Θεό Λόγο
ως το αποκεκριμένο μυστήριο. Η Εκκλησία ήταν ενωμένη με τον Χριστό, με τον Υιό και Λόγο του Θεού, και επομένως ήταν από την αρχή, προϋπήρχε μέσα στη Βουλή του Θεού και προϋπήρχε εν Χριστώ. Είναι αυτό το μυστήριο, το αποκεκριμένο προχρόνων αιωνίων. Αυτό το αναλύει ο Απόστολος Παύλος στην προσεφεσίου επιστολή, η οποία λέγεται και επιστολή εκκλησιολογική. Σας διαβάζουμε μετάφραση το κείμενο αυτό για να δείτε πώς ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος την Εκκλησία, την αρχή και την προέλευση της Εκκλησίας. Λέει, αυτό το μυστήριο δεν το είχε φανερώσει ο Θεός προηγουμένως στους ανθρώπους, το αποκάλυψε τώρα με το Άγιο Πνεύμα στους Αγίους Αποστόλους και Προφήτες του. Μιλάει για το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Λέει, το μυστήριο αυτό δεν το είχε φανερώσει προηγουμένως, αλλά τώρα με το Άγιο Πνεύμα. Το μυστήριο αυτό είναι ότι με το έργο του Χριστού, του Ιησού Χριστού, και οι εθνικοί λαμβάνουν μέρος στην κληρονομία μαζί με τους Ιουδαίους, αποτελούν μέλη του ίδιου του σώματος του Χριστού και μετέχουν στις υποσχέσεις του Θεού. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ και εγώ με τη χάρη που μου δώρησε ο Θεός, δείχνοντας έτσι τη μεγάλη του δύναμη. Σε μένα, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, τον πιο ασήμαντο από όλους τους χριστιανούς, έδωσε ο Θεός αυτή τη χάρη να κηρύξω στους εθνικούς τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού και να κάνω σε όλους φανερό πώς πραγματοποιείται αυτό το μυστήριο που ήταν και κρυμμένο εξ υπαρχής στο Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα, διά της Εκκλησίας, φανερώνεται στις αρχές και στις εξουσίες που βρίσκονται στα υπουράνια η πολύπλευρη σοφία του Θεού, σύμφωνα με το προαιώνιον σχέδιό του που πραγματοποιήθηκε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Όταν διαβάζει κανείς προσεκτικά αυτό το κείμενο από την Εφεσίους Επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο, τότε βλέπει αυτό, ότι η Εκκλησία προϋπήρχε μέσα στη Βουλή του Θεού. Η Εκκλησία είναι το μυστήριο του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό. Η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού, όπως είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού και στην εκ του κόσμου τούτου. Η Εκκλησία, όπως το είπε σε διάφορες παραβολές και το είπε και ο ίδιος ο Χριστός, η Βασιλεία η εμή ου και στην εντεύθεν. Η Βασιλεία η εμή η δόξα. Η δόξα του, η θεότητά του. Και βεβαίως αυτό είναι και βιώνεται μέσα στην Εκκλησία, και με αυτή την έννοια η Εκκλησία λέγεται η Βασιλεία του Θεού. Είναι η άκτιστη δόξα του Θεού, η οποία φανερώνεται εν Χριστώ. Γι' αυτό και λέγεται Βασιλεία του Θεού. Αυτή τελικά είναι η Εκκλησία, η αρχή μάλλον. Η αρχή και η ρίζα της Εκκλησίας είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι προπάντων των αιώνων. Είναι η άκτιστη δόξα του Θεού. Και αυτό ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι μια κοινωνία ανθρώπων, αλλά είναι μια μέθεξη εν Χριστώ Ιησού της ακτής του χάρητος του Θεού. Γι' αυτό και οι παραβολές λέγουν, ο Χριστός στις παραβολές είπε, ομοιώθη η Βασιλεία του Θεού με άνδρα ο οποίος έκανε γάμο, με άνθρωπο που έκανε γάμο για τους υιούς του κτλ. Είναι η άκτιστη δόξα του Θεού, η οποία εκφράζεται εν Χριστώ Ιησού. Αυτό το βλέπουμε πάνω στο όρος Θαβόρ. Αυτό είναι η Εκκλησία. Είναι το σώμα του Χριστού, μέσα από το σώμα βγαίνει η θεότητα, αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού. Είναι οι προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας, και κάτω είναι οι Απόστολοι, η Παλιά και η Καινή Διαθήκη. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το λέω αυτό να έχετε υπόψη σας πάντοτε αυτό το γεγονός που έγινε πάνω στο όρο Σταβόρ, για να καταλάβετε τι ακριβώς είναι η Εκκλησία. Δεν είναι κάτι το ανθρώπινο. Όταν βλέπουμε τον Χριστό επάνω στο όρο Σταβόρ και μεταμορφώνεται και το πρόσωπο του λάμπει ως ο ήλιος και τα ημάτια του γίνονται λευκά ως το φως, και είναι οι προφήτες και οι Απόστολοι, αυτό είναι η Εκκλησία. Και εκείνος που μετέχει αυτής της δόξης, μετέχει της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν η αρχή και ρίζα της Εκκλησίας είναι η προπάντων των αιώνων, είναι το προαιώνιον μυστήριον. Η Εκκλησία προϋπήρχε εξ αηδίου και κρυμμένη εν το Θεό Λόγο ως το αποκεκριμένο μυστήριον. Ας δούμε τώρα το άλλο σημείο, το πώς φανερώνεται η Εκκλησία. Είδαμε προηγουμένως την αρχή και τη ρίζα της Εκκλησίας. Τώρα θα δούμε λίγο τη φανέρωση της Εκκλησίας. Υπάρχουν δηλαδή τρεις φάσεις φανερώσεως της Εκκλησίας. Προοδευτικά θα λέγαμε φανερώνεται η Εκκλησία. Είναι τρεις φάσεις.
Η πρώτη φάση φανερώθηκε εκκλησία με τη δημιουργία των αγγέλων. Όταν ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους, έχουμε την πρώτη εκκλησία. Είναι η εκκλησία των αγγέλων. Αυτό το βλέπουμε πάλι προς την προσεβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, εκεί στο 12ο κεφάλαιο, που λέει «Προσεριλήθατε Σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος, Ιεροσαλήμ επουρανίο και μυριάσιν αγγέλων, πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής». Άρα λοιπόν η πρώτη φάση της εκκλησίας, η πρώτη εκκλησία, είναι με τη δημιουργία των αγγέλων. Γι' αυτό εδώ το ονομάζει πανήγυρι των μυριάδων αγγέλων, πανήγυρι και εκκλησία των πρωτοτόκων εν ουρανής, που σημαίνει ότι όταν δημιούργησε τους αγγέλους, τότε έχουμε την πρώτη φανέρωση της εκκλησίας, που ήταν το αποκεκριμένο μυστήριο εν το Υιό και Λόγο του Θεού. Είναι η εκκλησία των πρωτοτόκων εν ουρανής. Είναι η Ιερουσαλήμ επουράνιος. Αυτοί είναι οι άγγελοι. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, που λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας: «Ελευθέρα εστίν ή της εστίν μήτρη πάντων ημών». Αυτή είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι οι άγγελοι. Είναι αυτό που περιέγραψε ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης περί της ουρανίου ιεραρχίας. Ένα βιβλίο περί ουρανίου ιεραρχίας και εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ουράνιος ιεραρχία. Και εκεί παρουσιάζει τους αγγέλους. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή: «Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει». Και αλλού σε άλλη επιστολή το πολίτευμα, ναι, αυτό ότι ούκ έχουμε νόδε, προς Εβραίους επιστολή, ούκ έχουμε νόδε μένους απόνην, αλλά τι μέλους αν επιζητούμε. Είναι η εκκλησία που είναι στους ουρανούς, που είναι οι άγγελοι, και φυσικά τώρα είναι και οι προφήτες και οι άγιοι και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Κλήμης Ρώμης, ο οποίος είναι Αποστολικός Πατέρας, είναι μετά τους Αγίους Αποστόλους, στη δεύτερη επιστολή του που σώζεται, δεύτερη κλίματος επιστολή, λέει: «Άνωθεν πρώτη πρώη Λίου και Σελήνης εκτισμένη πνευματική». Η Εκκλησία είναι άνωθεν, πριν δημιουργήσει ο Θεός τον ήλιο και τη σελήνη, δημιούργησε την Εκκλησία που είναι οι άγγελοι, και αυτή είναι πνευματική. Πνευματική δεούσα εφανερώθη εν τη σαρκή του Χριστού. Βλέπετε εδώ, η πρώτη φάση είναι η δημιουργία των αγγέλων. Θα δούμε μετά τη δεύτερη φάση, την άλλη φάση μάλλον, που είναι με την ενανθρώπιση του. Άρα λέει, πρώτου Ηλίου εκτισμένη πνευματική, και ενώ ήταν πνευματική φανερώθηκε εν τη σαρκή του Χριστού. Η πρώτη λοιπόν φάση της Εκκλησίας είναι η δημιουργία των αγγέλων. Οι άγγελοι υμνούν και δοξάζουν τον Θεό. Αυτό που έβλεπαν οι προφήτες, ο Ισαΐας και οι άλλοι προφήτες, τους αγγέλους, τα Σεραφείμ, να υμνούν και να δοξάζουν τον Θεό, τα Χεροβείμ. Γι' αυτό ένα βιβλίο που γράφτηκε το 100 περίπου μετά Χριστόν στη Ρώμη από κάποιον που λέγεται Ερμάς, και το βιβλίο λέγεται «Ποιμήν του Ερμά», εκεί στο πρώτο μέρος παρουσιάζει την πρεσβυτέρα εκκλησία ως μια γυναίκα πρεσβυτέρα, ως μια γυναίκα που είναι σε μεγάλη ηλικία, και εδώ εννοεί την πριν την ενανθρώπιση του Χριστού εκκλησία, που είναι με τη δημιουργία των αγγέλων. Ο Άγιος Επιφάνης ο Κύπρου λέει: «Η του Χριστού νύμφη Αγία Εκκλησία, ούσα μεν απεώνος διαδέ της ενσάρκου Χριστού παρουσίας κατά την διαδοχή του χρόνου αποκαλυφθήσα». Λοιπόν, η Εκκλησία αποκαλύφθηκε βέβαια κατά τη διαδοχή του χρόνου εν Χριστώ, αλλά υπήρχε προ πάν των αιώνων, και εδώ εννοεί με τους αγγέλους, ότι με τη δημιουργία των αγγέλων έχουμε την πρώτη εκκλησία εν ουρανό. Γι' αυτό και λέγεται Άνω Ιερουσαλήμ. Και ο Μέγας Βασίλειος θα πει: «Επουράνιον πόλην», ονομάζει αυτή την εκκλησία την ουράνια, την ονομάζει «Επουράνιον πόλη, σύστημα γαρεκή των πρωτοτόκων». Το είδαμε αυτό που το λέει ο Απόστολος Παύλος. Η εκκλησία πρωτοτόκων εν ουρανής. «Ότι μυριάδες αγγέλων εκεί και πανήγυρις Αγίων και εκκλησία πρωτοτόκων». Οπότε εδώ λέμε, είναι η επουράνια πόλης. Η εκκλησία είναι η επουράνια πόλη. Είναι η Νέα Σιών, η Άνω Σιών, η Άνω Ιερουσαλήμ. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη φάση της εκκλησίας ανήκουν οι άγγελοι. Έχουμε την πρώτη φανέρωση της εκκλησίας με τη δημιουργία των αγγέλων. Για να πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Εκκλησία, η πρώτη αυτή εκκλησία, μη βλεπωμένη, νοουμένη δε πόλης». Είναι μια πόλη η οποία νοείται, τη βλέπει κανείς μέσα από το νου του, όταν γίνεται αρπαγή του νοός, δεν τη βλέπει κανείς με τα μάτια.
μη βλεπωμένη, νοουμένη δε πόλης, αγγέλων χωροστασία και μυστήριων εν μέγα και μέγιστον και της πόλης απόκριφων. Αυτό είναι λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ότι εκείνο ένα μυστήριο το οποίο νοείται δεν βλέπετε. Δηλαδή η πρώτη αυτή εκκλησία των αγγέλων είναι μυστήριο μέγα και μέγιστον και απόκριφων στους πολλούς. Γιατί δεν μπορούν όλοι να δουν την εκκλησία αυτή των αγγέλων. Πρέπει να έχει κάνει χάρη πολύ από το Θεό για να δει αυτή την εκκλησία των πρωτοτόκων εν ουρανής των αγγέλων. Αυτή είναι η πρώτη φάση της εκκλησίας, η πρώτη φανέρωση της εκκλησίας, η οποία ήταν αποκεκριμένη και κρυμμένη ως μυστήριο εν το Υιό και Λόγο του Θεού. Έχω λοιπόν την πρώτη φάση της εκκλησίας με τη δημιουργία των αγγέλων. Πάμε στη δεύτερη φανέρωση της εκκλησίας, τη δεύτερη φάση της εκκλησίας. Είναι με τη δημιουργία των ανθρώπων, του ανθρώπου, του Αδάμ και της Εύας. Λοιπόν, η δημιουργία των ανθρώπων είναι η δεύτερη φανέρωση της εκκλησίας. Οπότε δημιουργούνται οι άνθρωποι, ο Αδάμ και η Εύα, για να συμμετέχουν σε αυτή την ουράνια εκκλησία μαζί με τους αγγέλους. Και σε αυτή την περίοδο που είναι η δεύτερη φάση της εκκλησίας, η φανέρωση της εκκλησίας, εδώ έχουμε δύο περίοδους. Η πρώτη περίοδος είναι με τη δημιουργία του ανθρώπου πριν την πτώση. Δηλαδή πριν πέσει ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν σε αυτή την εκκλησία μαζί με τους αγγέλους, είχαν κοινωνία με τον Θεό, με τους αγγέλους, με το νου τους έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Δηλαδή με τη δημιουργία του ανθρώπου, όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος, μεταφυτεύτηκε η εκκλησία από τον ουρανό που ήταν στους αγγέλους, μεταφυτεύτηκε στη γη μέσα στον αισθητό παράδεισο. Και βέβαια έχουμε την καταπληκτική περιγραφή την οποία κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτής της εκκλησίας, ότι ζούσαν αγγελική ζωή πριν την πτώση, ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν αγγελική ζωή, είχαν κοινωνία με τον Θεό, είχαν μέθεξη του Θεού, συνομιλούσαν με τον Θεό. Αυτή ήταν, θα λέγαμε, η πρώτη περίοδος αυτής της δεύτερης φανερώσεως της εκκλησίας, η ίδρυση δηλαδή της εκκλησίας στον παράδεισο. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Βίων θαυμαστών ζούσε ο άνθρωπος τότε στον παράδεισο, βίων θαυμαστών και αταλέπορων». Δηλαδή ζούσε ένα βίο θαυμαστό, δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε εύκολα τώρα. Τον βλέπουμε λίγο στους Αγίους, πώς ζουν συνήθως οι Άγιοι σήμερα, όταν ένας Άγιος φτάνει στη θεωρία του ακτής του φωτός και όπως γνωρίσαμε τέτοιους Αγίους, περίπου έτσι ζούσαν και εκείνοι, βίων θαυμαστών λέει και αταλέπρων. Δεν υπήρχε τότε εφθαρτότητα, δεν υπήρχε εθνικότητα κτλ. Και η δεύτερη περίοδος αυτής της εκκλησίας που μεταφυτεύτηκε από τον ουρανό στη γη, της δεύτερης φάσης της εκκλησίας, η δεύτερη περίοδος είναι με την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Οπότε έχουμε λοιπόν την εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία έπεσε από τον... έχασε την επικοινωνία με τον Θεό. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, απέσχετο τα επουράνια των επιγείων και η εκκλησία ουκ είχε μία κεφαλήν. Δηλαδή τότε απομακρύνθηκε ο άνθρωπος από τον Θεό, τα επουράνια από τα επίγεια, απομακρύνθηκε ο άνθρωπος από τους αγγέλους, από την πρώτη αυτή εκκλησία, και έπαψε ο άνθρωπος τώρα να έχει μία κεφαλή, την κεφαλή τον Χριστό. Γι' αυτό και έγινε διάσπαση μεταξύ ανθρώπων και αγγέλων. Εξέπεσε η εκκλησία και όπως λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν ρυπόσα, αυχμόσα, βρώμικη δηλαδή, εχμάλωτος, γυμνή, πεφρυμένη, αίματη. Υπάρχει εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά αυτή η εκκλησία είναι πεπτοκία. Είναι πεπτοκία, είναι μέσα της έχει μια βρώμικη, ρυπαρά κατάσταση. Και βεβαίως μετά την αμαρτία του Αδάμ, ο Αδάμ αξιώθηκε τη μεγάλη κατάρα αυτή, να βλέπει το ένα παιδί να σκοτώνει το άλλο. Δηλαδή ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ και πολλά άλλα παραπτώματα. Οπότε έρχεται ο κατακλυσμός του Νόε για να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση, μια νέα εκκλησία πάλι, αλλά και αυτή δεν μπόρεσε να ξεφύγει από όλη αυτή τη ρυπαρότητα. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη είναι δαιμόνων δούλη και υπό τις πλάνες πατουμένη. Διασώθηκε βέβαια ένα εκλεκτό λίμα, ένα υπόλοιμα, και αυτοί ήταν οι προφήτες. Οι προφήτες ήταν η εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης χωρίς να είναι στο σώμα του Χριστού, ήταν η πεπτοκία εκκλησία και αυτοί διέσωσαν αυτό το λίμα
την εκκλησία την οποία δημιούργησε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πρώτου Χριστού παρουσίας ευηρεστικότες, όλοι αυτοί οι οποίοι ευαρέστησαν στο Θεό πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού, ανήκαν στο εν σώμα της εκκλησίας, διότι κακίνοι τον Χριστόν είδησαν, είδεσαν, γνώρισαν και εκείνοι τον Χριστό. Οπότε έχουμε τη δεύτερη φάση της εκκλησίας με τη δημιουργία του ανθρώπου. Και εκεί πια έχουμε δύο υποδιαιρέσεις, ήταν πρώτης πτώσης και μετά την πτώση. Έχουμε την εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία είναι πεπτοκία εκκλησία και διασώζεται απλώς το λίμα, ένα εκλεκτό λίμα, ένα υπόλοιμα στη ζωή των Αγίων. Και βεβαίως μετά έχουμε την τρίτη φάση, την τρίτη φανέρωση της εκκλησίας που έγινε με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Χριστός ενυνθρώπισε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, οπότε έχουμε την τρίτη φανέρωση της εκκλησίας. Τώρα πια η εκκλησία δεν είναι πνευματική όπως ήταν με τους αγγέλους, δεν είναι όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη η πεπτοκία η εκκλησία, τώρα πια η εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος πάλι, «Δια τούτο και Θεός άνθρωπος γέγονε και πάντα κακίνα επραγματεύσατο, ή να ημάς συναγάγει, ή να συναγάγει τους εγγύς και τους μακράν, εν σώμα επίησε και πάντων κεφαλή ο Χριστός». Λοιπόν, έρχεται τώρα και κάνει την εκκλησία σώμα του. Ήταν πρώτα πνευματική και πεπτοκία εκκλησία, πνευματική με τους αγγέλους και πεπτοκία με την πτώση του Αδάμ και της Εύας, και τώρα η εκκλησία γίνεται σώμα Χριστού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό χωρίο του Αγίου Ιωάννου Χριστού που λέει ότι ο Χριστός με την ανανθρώπισή του εκκλησίας σάρκα ανέλαβεν. Καταπληκτικός αυτός ο λόγος. Δηλαδή πήρε τη σάρκα της εκκλησίας, δηλαδή την εκκλησία των Αγίων και των Προφητών, αυτό το υπόλοιμα από την Παναγία μας που ήταν ο καθαρότατος, διατήρησε την καθαρότατη σάρκα, έδωσε στο Χριστό. Οπότε ο Χριστός με την ανανθρώπισή του από την Παναγία σάρκα εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης ανέλαβε. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και το επαναλαμβάνει αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όλον γάρ όλος ανέλαβέμε. Δηλαδή όλος ο Θεός ολόκληρο με πήρε επάνω του στο σώμα του. Και όλος, όλος

0: τον θεράπευε. Το γάρ απρόσληπτον και αθεράπευτον. Ακριβώς δε αυτό το χωρίο είναι καταπληκτικό για να δείξει ποιος είναι ο σκοπός της ανθρωπίσεως του Υιού και λόγου του Θεού. Έγινε άνθρωπος για να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Τον προσλαμβάνει. Προσλαμβάνει ολόκληρη την ανθρώπινη φύση για να τη θεραπεύσει. Οπότε, όπως λέει στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μίαν κεφαλήν άπασιν επέθηκε τον κατασάρκα Χριστόν και αγγέλης και ανθρώπης. Τώρα λέει, έρχεται ο Χριστός με την ανθρώπισή του. Ήταν πρώτα η Εκκλησία η πνευματική, η οποία παρέμεινε οι άγγελοι ενωμένοι με τον Χριστό, με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Έρχεται τώρα και ο Χριστός, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, ενώνει τους ανθρώπους μαζί του και τώρα γίνεται ένα σώμα, μία κεφαλή. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το χωρίο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Μία κεφαλή άπασιν επέθηκε τον κατασάρκα Χριστόν και αγγέλης και ανθρώπης. Και είναι εκείνο γνωστό το χωρίο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου που λέει ότι ήρθε ο Χριστός, παρουσιάζεται ο Χριστό σαν να ήρθε, ήταν πόρνη, εκπορνευθεί σαν ανθρώπινη φύση, σαν μια πόρνη, όλη η ανθρώπινη φύση ήταν σε μια πόρνη που έδινε το σώμα της σε άλλους και έρχεται ο Χριστός, μπαίνει στην καλύβη της και της λέει, έλα θα σε κάνω γυναίκα μου, μα πώς θα με κάνεις γυναίκα, εγώ πηγαίνω με διαφόρους άντρες, εγώ με ρηπαρά, εγώ μια αμαρτωλή, ναι θα σε πάρω και θα σε κάνω παρθένο, μα πώς θα με κάνεις παρθένο, εγώ ζω τη ζωή της ασωτείας και της πορνείας. Και την πήρε λοιπόν την εκκλησία, την πεπτοκή εκκλησία, αλλά με το καθαρό σώμα της Παναγίας που διασώθηκε από τους Αγίους Προφήτας και τα λοιπά, τους προκατόχους, τους προπάτρωνας της Υπεραγίας Θεοτόκου, και νίκησε την αμαρτία και το θάνατο και το διάβολο, και τώρα αυτήν την πεπτοκή εκκλησία την έκανε Αγία Εκκλησία. Οπότε λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λεώνος, ανακεφαλαιώσαντα τα πάντα εν εαυτό, τα ανακεφαλαίωσε όλα μέσα στον εαυτό του. Τι θα πει ανακεφαλαίωση? Έχουμε κεφάλαια. Γράφουμε ένα βιβλίο και γράφουμε σε διάφορα κεφάλαια. 1, 2, 3, 4. Τότε έβαζα και τους αριθμούς. 1, 2, 3, 4, 5. Και μετά από το τέλος πάει προς την αρχή για να δει αν είναι σωστή η σειρά ή υπάρχει κάποιο λάθος στη σειρά αυτή. Ανακεφαλαίωσε τα πάντα. Τώρα τα ένωσε όλα μέσα στον εαυτό του. Οπότε λοιπόν, τι ήθελα να πω με τη σημερινή εκπομπή? Ήθελα να πω ότι, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είναι εισαγωγικό στα όσα θα πω στις επόμενες εκπομπές, ότι η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο που ζει εν το Χριστό. Η Εκκλησία είναι η άκτιστη δόξα του Θεού, η οποία είναι πάντα ενωμένη με τον Τριαδικό Θεό. Είναι αποκεκριμένο μυστήριο και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Αυτή είναι η αρχή και η ρίζα της Εκκλησίας. Μετά η Εκκλησία φανερώνεται και έχουμε φανερώσεις της Εκκλησίας, αυτής της βασιλείας του Θεού, της δόξης του Θεού. Φανερώνεται. Πρώτα-πρώτα φανερώθηκε με τη δημιουργία των αγγέλων. Αυτή είναι η πνευματική Εκκλησία. Δεύτερον, φανερώνεται με τη δημιουργία του ανθρώπου. Αλλά επειδή ο άνθρωπος έπεσε και αμάρτησε και απομακρύθηκε από τον Θεό, έχουμε την πτώση της Εκκλησίας. Και επειδή αυτή η πτώση είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν μπόρεσε δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα να κρατήσει αυτή τη χάρη και την ευλογία την οποία είχε, να φτάσει από το κατοικόν στο καθομοίωση. Έρχεται ο Χριστός και προσλαμβάνει το ανθρώπινο σώμα για να κάνει πάρα πολύ δυνατή τη σχέση του ανθρώπου μαζί του, ώστε να μην μπορούν να πέφτουν αν δεν θέλουν να πέσουν. Και έρχεται λοιπόν τώρα, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, παίρνει το σώμα. Εμείς με το Άγιο Βάπτισμα γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και τώρα η Εκκλησία, πνευματική ούσα, εφανερώθηκε εν της αρχή του Χριστού. Έτσι λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την αρχή της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Υπάρχει η Εκκλησία και πριν τη δημιουργία του ανθρώπου, υπάρχει η Εκκλησία και στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν πνευματική και θα έλεγα πεπτοκή Εκκλησία. Τώρα πια με την Πεντηκοστή η Εκκλησία φανερώνεται ότι είναι σώμα Χριστού. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο, το οποίο βέβαια θα το δούμε στις επόμενες εκπομπές, για να δούμε αυτό το μεγάλο μυστήριο που λέγεται Εκκλησία του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η τήρηση των εντολών του Θεού. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα της τήρησης των εντολών του Θεού. Δεν είναι στην πνευματική ζωή εύκολο πράγμα να κάνει ο κάθε ένας αυτό που θέλει. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο πράγμα είναι μάλλον να κάνει κάποιος ό,τι θέλει, αλλά δύσκολο πράγμα είναι να κάνει αυτό που ο Θεός ορίζει ως εντολή να κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πολλές φορές αυτονομούμεθα μόνοι μας, χωρίς να αφήνουμε στο Θεό κανένα περιθώριο να επέμβει ο Θεός στη ζωή μας. Θεωρούμε το Θεό ότι είναι στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή, και όντως είναι, αλλά το θεωρούμε δεδομένο ότι όταν τον έχουμε ανάγκη μόνο μπορούμε να τον ανακαλούμε. Γι' αυτό και εκ μέρους μας, για να πατάμε στην πνευματική καθοδήγηση που είμαστε σωστά, οφείλουμε να προσέχουμε πάρα πολύ ότι ο Θεός έχει εντολές. Και οι εντολές του Θεού δεν είναι μόνο οι μεγάλες, αλλά είναι και οι μικρότερες εντολές. Υπάρχουν και μικρές και μεγάλες. Λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, όλες τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζει ο χριστιανός και να μην κάνει διάκριση σε μικρές και σε μεγάλες. Γιατί όλες τις έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Αν μερικές ήταν περιττές, δεν θα τις έδινε καθόλου. Για να μας τις δώσει λοιπόν αυτές τις εντολές, σημαίνει ότι πρέπει να τις εφαρμόζουμε όλες χωρίς εξαίρεση και να μην λέμε αυτή ή εκείνη δεν είναι και τόσο σπουδαία. Λένε μερικοί, παραδείγματος χάρη, ένα ψεματάκι δεν είναι μεγάλη αμαρτία. Όχι, είναι αμαρτία όπως και οι άλλες. Γιατί ο Χριστός είπε ότι αυτός είναι η αλήθεια, επομένως απαγορεύεται σε αυτούς που θέλουν να του μηνιάσουν κάθε ψέμα μικρό ή μεγάλο. Έχουμε μέσα μας αυτή την αίσθηση ότι δυνάμεθα να απλοποιούμε κάποιες αμαρτίες από μεγάλες να τις κάνουμε μικρές. Συνήθως οι άνθρωποι που προσερχόμαστε να εξομολογηθούμε στο πνευματικό μας λέμε ως σοβαρό κάποιο αμάρτημα το οποίο εμείς θεωρούμε πάλι μεγάλο, ενώ για το πνευματικό μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά εκείνο το μικρό που κρύβουμε και δεν το εξηγούμε στο πνευματικό πώς το κάνουμε και είναι φωλιασμένο μέσα στο βάθος της καρδιάς και είναι πιο ύπουλο, πιο επικίνδυνο, όπως ακριβώς συμβαίνει με το καρκίνωμα, το οποίο ξεκινάει από μια κουκιδίτσα μικρή και σιγά σιγά αυτό επεκτείνεται και σαπίζει και διαβρώνει όλο το σώμα και όλα τα μέλη του σώματος του ανθρώπου. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή είναι μια κουκιδίτσα την αφήνω να γίνει μεγάλο. Αν το εντοπίσεις από την αρχή, κάνεις το καλύτερο, γιατί μπορείς να σωθείς. Έτσι είναι και ο χριστιανός, εκείνος ο οποίος δεν ξεχωρίζει μικρά και μεγάλα, αλλά όπως κάνει τα μεγάλα αμαρτήματα που δεν τα σηκώνει και δεν μπορεί να τα ανεχθεί, τρέχει αμέσως να τα αποβάλει, να τα εκβάλει από μέσα του με την καθαρή εξαγορά στο πνευματικό του, τον απλανή οδηγό, γιατί αυτό χρειάζεται περισσότερο σήμερα στην πνευματική μας ζωή, να έχω μια χειραγωγή αλλά να είναι και σωστή. Ακούμε διάφορα πράγματα πολλές φορές, ότι αμνηστεύονται νηστείες, απ' την άλλη κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και με το πρόσημο ότι θα πάω να εξομολογηθώ τελειώνει η υπόθεση. Δεν είναι έτσι, είναι πώς γίνεται καρδιακά αυτός ο αγώνας. Αν γίνεται με το στανιό, αν γίνεται με την πονηρία που πολλές φορές μπαίνει και αυτή μέσα μας, η πονηρία, να σκεφτούμε ότι θα πάω να το πω και τελειώνει η υπόθεση και θα ξανασυνεχίσω να ζω. Και είπαμε και άλλες φορές ότι οι μεγάλες πτώσεις έρχονται όταν δεν καθαρίζει εύκολο ο άνθρωπος και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις μικρές ή μάλλον ξεχωρίζει μικρές και μεγάλες αμαρτίες, όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι όποια αμαρτία και αν είναι, όσο μικρή ή μεγάλη, αφού βάζουμε μεζούρες και τις μετρούμε τις αμαρτίες εμείς, ο Θεός δεν έχει μεζούρα, δεν μας μίλησε για μικρές και μεγάλες αμαρτίες, αλλά όλα τα αμαρτήματα είναι εξίσου πολύ σημαντικά, διότι αλλοιώνουν και διαβρώνουν το πνευματικό αυτό κύτταρο, το σωστό, με αποτέλεσμα να ακολουθούν πολλές πτώσεις μετά, και οι μεγάλες πτώσεις έρχονται μετά από έναν επιπόλαιο πνευματικό αγώνα που δεν έχει βαθιά ρίζα ο αγώνας ή που έχει ημερομηνία λήξεως αυτός ο πνευματικός αγώνας. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται για 40 ημέρες την νηστεία και όταν τελειώνει η νηστεία πέφτουν με τα μούτρα σε όσα αμαρτήματα δεν κάναν για όλο το χρόνο. Σε μία αμαρτία, σε μία εβδομάδα προσπαθούν όλα αυτά να τα βιώσουν τα αμαρτήματα στο νομιζόμενο πνευματικό αγώνα που κάνει κάποιος. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή να πηγαίνουμε με τη μέθοδο του Θεού μας. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού μας όπως μας τις έδωσε. Και λες ποιες είναι οι εντολές του Θεού. Γιατί εδώ τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αν λένε είναι οι 10 εντολές που έδωσε ο Θεός επάνω στο όρο Σινά, στον Μωυσή. Υπάρχουν και άλλες εντολές, αλλά το πενταπόσταγμα όλων των εντολών στηρίζεται πάνω σε αυτές τις 10 εντολές, που είναι πολύ όμορφο να τις ξέρουμε. Όταν ήμασταν παιδιά στο δημοτικό σχολείο και λειτουργούσε η ορθόδοξη κατήχηση και όχι η θρησκειολογία που θα εφαρμοστεί στο μέλλον έτσι στα παιδιά μας, οι δάσκαλοι μας έβαζαν να μάθουμε τις 10 εντολές από το αρχαίο κείμενο. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσονται σε θεϊέτρε πλήνε μου». Και πόσα άλλα, τις δε ου φωνεύσεις σου, μιχεύσου, ου ψευδομαρτυρείς κατά των πλησίων ματαιρία ψευδή και όλα αυτά, πολλά τώρα όπως θα θυμηθούμε όλα να τα πούμε, όλες αυτές οι εντολές έχουν πραγματικά κάτι πολύ όμορφο που μπορεί, αν το εφαρμόσουμε αυτές τις 10 εντολές, να έχουμε κατά βάση μια καλή πνευματική ζωή, όχι πυθμένα βάσεις, αλλά να είναι πιο ανεβασμένη, πιο έτσι ισορροπημένη η πνευματική μας κατάσταση. Γιατί ο άνθρωπος όμως χωρίζει τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες? Γιατί δεν θέλει ποτέ να κάνει πνευματικό αγώνα σοβαρό. Είναι σε αυτό που λέμε ο χαρακτήρας του ίξης αφήξης. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Ο διαχωρισμός αυτός είναι σατανικός. Λέμε είπα ένα ψεματάκι, δεν λες όμως είπα ένα ψέμα. Γιατί βάζεις το υποκοριστικό το τάκι από πίσω? Ή ας πούμε μάλωσα με τους γονείς μου, αλλά δεν λες το μέγεθος του μαλώματος που μπορεί να τους εξύβρισες, να τους είπες λόγια, να χειροδίκησες, και λες μάλωσα με τους γονείς μου. Αν θέλεις να κάνεις δυνατό πνευματικό αγώνα, πρέπει να πεις στον πνευματικό κατά βάση αυτό που έκανες στους γονείς σου ή στον πλησίον σου ή ας πούμε στο ζευγάρι, στη σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Πώς λέει άλλος, χώρισε και τα λοιπά, λέει δεν τα βρήκαμε. Κάτσε όμως, εάν δεν έρθεις στα συγκαλά σου να σκεφτείς γιατί χώρισες, ενώ προηγουμένως ήσουν ενωμένος κατά πάντα και δια πάντα με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται να είσαι ενωμένος σήμερα στην προγαμία σχέση, πώς μετά δεν βόλεψες και δεν έκανες και λες εντάξει δεν τα βρήκαμε, και κατά βάση μπορεί να είσαι εσύ ο φταίχτης ας πούμε του πράγματος και να μην το ομολογείς ποτέ και να μην λες ότι μπορεί να ήταν η αιτία που χωρίσατε εσύ και ο χαρακτήρας σου και να μην το ομολογείς ποτέ. Οπότε και η επόμενη σχέση θα καταλήξει στο ίδιο και η επόμενη μέση και η μεθεπόμενη ή οι μεθεπόμενες θα καταλήξουν. Δεν έχει βάση αυτό να πεις ότι χωρίσαμε. Για κάνε μια καθαρή εξομολόγηση. Άκουσα μια φορά ένα πνευματικό που ήθελε να εξομολογηθεί σε ένα άλλο πνευματικό. Λέει ο ένας πνευματικός στον άλλο, λέει την αμαρτία του και λέει «Θέλετε γέροντα να επεκταθώ περισσότερο σε λεπτομέρειες?» Λέω πνευματικός ναι. Για να καταλάβει πού έφτασε, ας πούμε, η πτώση του ανθρώπου. Και λες, ας πούμε, έκλεψα, είπα μια βρισιά. Πρέπει να εξιχνιαστεί και η αιτία που είπες. Οπότε όταν λες έκλεψα, έκανα, έβρισα, αυτά είναι η επιφάνεια. Το θεωρείς μικρά πραγματάκια, ενώ κατά βάθος αυτά στο βάθος της καρδιάς μέσα έχουν μια δαιμονική επιρροή. Έχουν κάνει μια δυνατή χρησικτησία μέσα στην καρδιά όλα αυτά τα πάθη. Και επειδή σε βάζει να τα χαρακτηρίζεις ως μικρά, σε απατάει εκείνη την ώρα ο πειρασμός, δεν σε αφήνει να πεις τα σπουδαία. Γιατί σε εκείνα τα πολύ μικρά, σε εκείνα τα πολύ πολύ μικρά βρίσκεται πραγματικά είναι κάτι πολύ δυνατό φωλιασμένο μέσα, το οποίο στο μέλλον θα σε καταστρέψει. Θα σου δίνει την ψευδέστηση της πνευματικής ζωής, όπως δυστυχώς το εντοπίζουμε πολλές φορές και σε ανθρώπους όχι μόνο τη συνάξεως των νέων, αλλά το συναντώ και σε ανθρώπους που είναι μεγάλοι. 60-70 χρονών αμνηστεύουν όλοι τα πάθη τους. Ποτέ δεν λένε, ας πούμε, πάθη. Τα συνηθισμένα. Κοτσομπόλεψα, είπα μια κουβέντα, μάλωσα με τον άντρα μου, μάλωσα με τη γυναίκα μου, τελείωσε αυτά. Αυτό είναι μια επιπόλαια εξομολόγηση. Όταν πας να εξομολογήσεις, πρέπει να βγάλεις αυτά τα έσω της ψυχής. Διότι αυτά, αν ήταν διορατικός ο πνευματικός, θα βλέπει μέσα τι έχει στην καρδιά σου και θα έλεγε, μην λες τίποτα, τα ξέρω, φύγει. Το ζήτημα είναι να βγάλεις εσύ αυτό που έχεις. Ας προσέξουμε λιγάκι αυτές τις εντολές του Κυρίου μας. Δεν τις χαρακτηρίζουμε μικρές όσες μας βολεύουν και μεγάλες όσες μας ξεβολεύουν. Λες, ας πούμε, και τα λοιπά, σκέπτομαι άσχημα, πορνεύω και τα λοιπά. Τι είδους πορνεία κάνεις? Τι είδους? Για να πέρασεις το αμάρτημα μέσα σου πρέπει να το λιανίσεις. Πέφτεις στην αμαρτία της πορνείας σώμα με σώμα? Πέφτεις στην αμαρτία με την σκέψη? Πέφτεις στην αμαρτία κάνοντας συνδυασμούς πρόσωπα με πρόσωπα, εσύ με πρόσωπο και τα λοιπά? Βάζεις να σκεφτείς εις βάθος πού έχει πειραχτεί η ψυχή όταν σκέπτεται αυτή την αμαρτία. Και εκεί εξαγορεύεσαι. Εκεί κάνει πολύ καλό η εξαγορά. Και ακούς τον πνευματικό καθοδηγητή να σε συνοδεύει, να σε οδηγεί για να σε σώσει. Δυστυχώς διαπιστώνω ως πνευματικός πολλές φορές ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν ένα πνευματικό για να βολεύονται. Προσέξτε, έχει πολύ μεγάλη ουσία αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Και κάνουν τον πνευματικό τους αγώνα κατά το δοκούν τους και θέλουν πνευματικό να συνενεί στα δικά τους γυμνάσματα. Αυτό είναι λάθος. Η πνευματική ζωή έχει μία αρχή που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Δεν προσωποποιείται η πνευματική ζωή με κανένα απολύτως πρόσωπο, με κανένα απολύτως πρόσωπο υπαρκτό, αλλά η πνευματική ζωή ερίδεται μόνο στη βάση που είναι το πρόσωπο του Χριστού και ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες μέσω των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό και αυτό και εκείνο. Γι' αυτό και ένας απλανής οδηγός πρέπει να στηρίζεται πάνω στις γραφές, στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στο φωτισμό του Θεού που η χάρις του Θεού δίδει, να καθοδηγεί ένας πνευματικός, χωρίς όμως αυτός ο πνευματικός αγώνας και η σχέση που γίνεται να φιλτράρεται μέσα από το εγώ. Γιατί αν υπάρχει εγώ στο πνευματικό, υπάρχει και εγώ στον εξομολογούμενο, τότε ούτε ο ένας σωστά θα συμβουλεύει τον άλλο, ούτε κι άλλος θα θέλει να ακούσει τον άλλο. Γι' αυτό όταν υπάρχει μία έπαρση στην πνευματική ζωή, υπάρχει μεγάλη καταστροφή και τη βλέπουμε αυτή καθημερινά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι κάνουν πνευματικό αγώνα, κάνουν νηστείες, κάνουν φιλανθρωπίες και στην ουσία κάνουν τρύπα μέσα στο νερό. Δεν είναι πώς νομίζουμε ο Χριστός. Εμείς πρέπει να ανακαλύψουμε τον Χριστό. Δεν είναι τι νομίζουμε ο Θεός. Ο Θεός είναι αποκεκαλυμμένη αλήθεια, η οποία αλήθεια πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά μας βαθιά και αυτό δεν έρχεται με έναν ανακλησιασμό, με μια ψευτοεξομολόγηση και με μια σύναξη που πήγαμε και τελειώσαμε. αλλά έρθει με έναν εσωτερικό αγώνα, με κόπο μόχθο, θυσία αγάπη, ξενύχτη, πνευματικό ξενύχτη εννοώ, μελέτη του Λόγου του Θεού, αγιασμός, χάρης, όλα αυτά πάνε μαζί. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής εκ μέρους τεινών που νομίζουν ότι τα έχουν κατακτήσει όλα, γιατί είναι καλύτεροι από κάποιους άλλους που δεν είναι. Αυτή η σύγκριση, το μέτρο σύγκρισης, οι μεζούρες αυτές δεν είναι της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας και οδηγούν σε πλάνες, διότι δημιουργούν αυτό που λέγεται σέκτα πάρα πολύ εύκολα. Εμείς οι καλοί βρίσκεις και 2-3 ομοειδεάτες με τους οποίους κατά βάση βολεύεσαι και προχωράς μετά και λες, ας πούμε, ότι εμείς κάνουμε αυτό, τα βρίσκεται, ας πούμε, κάνουμε την νηστεία μας. Την κάνουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά κατά βάθος δεν έχεις πιάσει άλλες αρετές. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό αυτό εύκολα σε όλους σας, να προσέχουμε πάρα πολύ, να μην δημιουργούμε τέτοιες βάσεις μέσα μας, γιατί στον πνευματικό αγώνα εκείνο που σώζει είναι κυρίως το άνοιγμα της ψυχής, της καρδιάς, σε αυτό που λέγεται πνευματική σχέση με το πνευματικό. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που αλλάζουν εύκολα τους πνευματικούς είναι, δεν θέλουν πραγματικά να κάνουν αγώνα σωστό πνευματικό. Γιατί μόλις ξεβολεύει κάπως ο πνευματικός, τον συγκοφαντούν, τον κατηγορούν, τον μέμφονται και θέλουν να κάνουν το θέλημά τους. Πηγαίνουν, βρίσκουν λοιπόν ένα πιο αναφελή, είναι πιο χαλαρό και κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Αυτό όμως είναι ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι και οι κληρικοί οι οποίοι τελούν το μυστήριο της εξομολόγησης πρέπει να είναι χαριτωμένοι άνθρωποι. Για να βρεις ένα χαριτωμένο άνθρωπο, πού να τον βρεις? Να είναι χαρισματικοί άνθρωποι, πού να τους βρεις? Αφού όλοι εμείς ασκούμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Και κάτι να κάνουμε, ένα ψεγάδι μικρό, να πεις κάτι που δεν είναι σωστό, να κάνεις κάτι που δεν είναι σωστό, να εννοήσεις κάτι, να παρανοήσεις κάτι που δεν είναι σωστό, ήδη δεν βρίσκεσαι στην τελειότητα του πράγματος. Γι' αυτό να προσέχουμε πάρα πολύ ότι αυτό που θα μας πει ο πνευματικός μας, δεν θα κρίνουμε την ποιότητα του πνευματικού, θα κρίνουμε αυτό το οποίο μας βάζει ως κανόνα να εφαρμόσουμε στη ζωή μας και το οποίο θα το τηρήσουμε. Ή ας πούμε, για παράδειγμα, το έχω πει και άλλη φορά στη σύναξη, είναι πολύ εύκολο πράγμα να πεις στον πνευματικό σου για να δηλώσεις την υπακοή σου στον πνευματικό: «Γέροντα, έχει ευλογία να πιω αυτή την πορτοκαλάδα το ποτήρι νερό?» Το λες πολύ εύκολα και σου λέει ο πνευματικός: «Έχεις την ευχή μου, πιέστο». Αλλά δεν πηγαίνεις να πεις στον πνευματικό: «Γέροντα, έχει ευλογία να κλέψω?» Γιατί αμέσως το μεν το κάνεις εύκολο και το δε το κάνεις πολύ δύσκολο και δεν το ζητάς από τον πνευματικό σου. Ας πούμε, κανένας δεν πάει να πει στον πνευματικό του: «Γέροντα, μπορώ να πηγαίνω με 4 γυναίκες ή να πηγαίνω με αντίστοιχους 4 άντρες?» Δεν πηγαίνει να το ζητήσει, γιατί η αμαρτία δεν ζητάει ευλογία. Η αμαρτία σε βεβαιώνει και σε πιστοποιεί ο Σατανάς ότι δύναση να τα κάνεις όλα. Δεν πας όμως να πάρεις την ευλογία για αυτό που θεωρείς εσύ σωστό που εκείνη την ώρα το κάνεις. Αλλά αν βρεθείς σε ένα πεδίο δράσης που είναι, ας πούμε, 5-10 πνευματικοί, αν μη σε μια εκδρομή θρησκευτική, εκκλησιαστική, παίρνεις εύκολα μπροστά στους άλλους για να δείξεις ότι είσαι υπάκουος, την υπακοή της πόσεως. Έχει ευλογία να πιω, ας πούμε, μια μπύρα? Την παίρνεις εύκολα, γιατί είναι ανώδυνο, αλλά σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι αυτοί που σε ακούνε σου λένε: «Μπράβο, πόσο υπάκουος είναι, καλύτερος από μένα που ζητάει την ευχή, ας πούμε, να πάρει το πνευματικό». Να μην ξεχωρίζουμε λοιπόν τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες. Είναι επινόημα του Σατανά αυτό, και όλα τα αμαρτήματα, ό,τι μας ξεκόβει από τη χάρη και την ευλογία του Θεού, είναι όλα μεγάλα και ταυτόχρονα μπορεί να είναι και μικρά. Αλλά αυτό ας το κρίνει ο Θεός, εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Εμείς θα το πούμε στον πνευματικό μας ως αμάρτημα και ο πνευματικός από εκεί και πέρα θα κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, να μας βάλει τον κανόνα μας και να προχωρήσουμε. Ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο είναι να μας σώσει αφού πρώτα καθαρίσει την ψυχή μας από κάθε αμαρτία και βγάλει από μέσα μας την κακία που κατατρώει την ψυχή και της αφαιρεί την ουράνια ομορφιά. Τι ωραία που το λέει ο Αββάς Ισαάκ, ουράνια ομορφιά. Έχουμε σκεφτεί ότι είμαστε πολύ άσχημοι όταν αμαρτάνουμε. Γινόμαστε κακέκτυπα του Θεού, ενώ είμαστε κατά βάση, όπως λέει η Παλιά Διαθήκη, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένοι. Είμαστε δηλαδή θεοί. Είμαστε θεοί, έχουμε την θέωση μέσα μας. Δηλαδή είμαστε ένθεοι, να το πω, άνθρωποι. Αφού είμαστε εικόνες του Θεού και ομοίωμα του Θεού, αν θέλεις να πεις τι είναι ο Θεός, βλέπεις αδελφόν σου, βλέπεις Κύριον των Θεών σου, τελείωσε. Όποιος και αν είναι αυτός. Γύφτος, Τσιγκάνος, Ρουμάνος, Αλβανός, Έλληνας, Τούρκος, Μωμεθανός, εικόνες Θεού άπαντες. Το έχουμε συνειδητοποιήσει? Όχι. Τι είναι εκείνο που χάνει την ουράνια ομορφιά? Είναι η απομάκρυνση από το Θεό. Κάθε φορά που μακρυνόμαστε με μια πράξη μας μικρή, με ένα ψεματάκι, μια φευγαλαία εκδήλωση αποτροπιασμού, ας πούμε, ένας μορφασμός, μια χειρονομία, οτιδήποτε άλλο, ένα σνόμπ, ύφος, οτιδήποτε, αυτό μας ασχημίζει. Γιατί δεν πιάνουμε το τέλειο. Ο Κύριός μας, δηλαδή, όταν είδε την Μιχαλίδα που ήταν έτοιμη να την λιθοβολήσουν, δεν της είπε «Τι έκανες, ευλογημένη». Δεν της είπε έτσι να της πει, δεν της έλεγε «Ευλογημένη», δεν ξέρω και τα λοιπά, ή θα της έλεγε «Μα κάνεις αυτή την αμαρτία». Δεν της είπε έτσι. Λέγεται ότι είπε «Μικέτη αμάρτανε», χωρίς να τη δει ούτε καν στο πρόσωπο, για να μην την βάλει να αισθανθεί άσχημα. Ενώ πόσες φορές εμείς, όταν κάποιος συνάνθρωπός μας, φίλος μας, φίλοι μας, ο σύζυγος ή η σύζυγος κάνει κάτι, επιδεικτικά το τονίζουμε εκεί. Αχ, έκανες αυτό, δεν έπρεπε να το κάνεις. Και λέμε αυτή τη φράση, το έκανες αλλά δεν έπρεπε μωρά να το κάνεις, τη στεναχώρησε και την κάνεις ακόμα, ή τον κάνεις το σύζυγο, τη σύζυγο, το φίλο, τη φίλη σου, να αισθανθούν πραγματικά ότι δεν έχουν καμία παρηγοριά. Εκεί χρειάζεται η φιλία η πραγματική. Η φιλία η πραγματική είναι ανορθωτική. Πώς κάνει τον γκρέιντερ εκείνος ο γερανός που παίρνει και σηκώνει επάνω? Πρέπει όλοι να είμαστε γερανοί, να σηκώνουμε τους ανθρώπους.

κάνει αυτό, αυτό και εκείνο, και δεν λες μέσα σε ένα τοσαράκι που σε κάνει κακάσχημη, κακάσχημο, ότι δεν έχεις την ουράνια αυτή ομορφιά, γιατί κατατρώει την ψυχή σου αυτή η κακία που έχεις μέσα σου, και βγαίνει, ξέρετε. Διότι ο άνθρωπος όταν κατεργάζεται την κακία ασχημίζει. Και βλέπεις άνθρωπος που δεν ασχολείται με αυτά τις κακίες, με τα κοτσομπολιά, με τα, ότι τις καταλαλές, τις κατακρίσεις, έχει μια ομορφιά. Η ομορφιά της καρδιάς βγαίνει και, και στο πρόσωπο. Λέει, τι άδε η ψυχή, τι άδε και η μορφή. Λέει, ψυχής εφρενωμένης το πρόσωπον θάλλει του ανθρώπου. Αν η ψυχή μέσα χαίρεται, έχει χαρά, έχει πολύ αγάπη, έχει ειρήνη μέσα της, καλοσύνη, το βγάζει αυτό και στο πρόσωπο. Δηλαδή και άλλος να τον χτυπάει και να το λέει άλλος να υπομένει, ας πούμε, και να τον βρίζει και τα λοιπά, και να μένει απαθής. Μια άλλη πνευματική διάσταση αυτής της ουράνιας ομορφιάς. Με τις εντολές του ο Θεός θέλει να επαναφέρει την ψυχή μας στην αρχαία κατάστασή της, τότε που ήταν αγνή και καθαρή, όπως βγήκε από τα χέρια του κατά την ώρα της δημιουργίας. Αυτό κάνει η τήρηση των εντολών του Θεού. Οι εντολές του Θεού, σύμφωνα έτσι με τον Άγιο Μάρκο τον Ερημίτη, ένας Αθηναίος Άγιος, πολύ σπουδαίος, με πλούσιο συγγραφικό υλικό, έχει αφήσει το εξής, είχε πει ο Άγιος Μάρκος. Λέει ότι οι κανόνες, όλες αυτές της Εκκλησίας μας, οι εντολές του Θεού, μας διαφυλάττουν τους όρους της δοθήσεις μας ελευθερίας. Ιδάλλως θα υπήρχε αναρχία μέσα. Βλέπετε, ένα κράτος για να είναι κράτος έχει τους νόμους. Τους νόμους του κράτους. Νομοθετούν οι νομοθέτες και ο κόσμος εκτελεί αυτές τις εντολές που είναι πάντα προς όφελος του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Σε σχέση του με την εργασία του, σχέση με την οικογένεια, η προστασία της οικογένειας. Δεν ξέρω κατά πόσον τώρα υπάρχει προστασία της οικογένειας ή που τι είναι και τι να γίνει, εφόσον αυτά όλα έχουν καταργηθεί πλέον και δεν ξέρω αν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επανέβρουμε όλες αυτές τις καταστάσεις ή αν αξίζει, ή αν είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε αυτά αβρόχης ποσή χωρίς να αντιδράσουμε, γιατί δεν αντιδρά κανένας σε αυτά τα θέματα τα οποία ακούει. Όμως οι κανόνες του Θεού μας στηρούν τους όρους της δοθής μας ελευθερίας και έτσι περπατούμε σωστά πνευματικά. Ένας άνθρωπος πνευματικά που περπατάει χωρίς να έχει κάτι εναντίον κάποιου, αισθάνεται πάντα ότι είναι η ζωή του ένας παράδεισος. Βλέπει τους άλλους ανθρώπους που πασχίζουν με διάφορα πράγματα και ανώφελα και μάταια και ψευδή, και γελάει ο άνθρωπος και αποφεύγει και λέει, με τι ασχολεί τώρα ο άνθρωπος. Ή αν έχετε δει, ας πούμε, στις καφετέρειες ή στα αυτά τα καφέ, τα όρθια που πίνεις τώρα τον καφέ όπου υπάρχουν, πηγαίνει μια παρέα να καθίσει και όλοι ασχολούνται με το κινητό και λένε ότι κάνουν παρέα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει παρέα σε αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Πάτε στις καφετέρειες και βγάλετε μία φωτογραφία έτσι στο. Στο τοπίο, αυτό που βλέπετε. Εάν λοιπόν κάποιος μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο και χαίρεται, θα πω μπράβο. Εντόπισες μία καλή φωτογραφία. Αλλά βγάλετε μία φωτογραφία γενική να μετρήσουμε και να το βάλουμε στον προτζέκτορ εδώ να τη δούμε, να δείτε τι κάνουν περισσότεροι. Εγώ παίρνω με το αυτοκίνητο πολλές φορές και βλέπω τι κάνουν τα παιδιά τώρα. Βγήκαν να πιούν καφέ μεταξύ τους. Αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει να κλείσει λίγο το τηλέφωνο? Με παίρνει σήμερα μια τηλέφωνο την ώρα που γυρνούσαμε από την Πάτμο, από το προσκύνημα, λέει, σας πήρα 30 φορές, λέει, δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Λέει, για να μην το σηκώνω, λέει, δεν σε σνομπάρω, λέω. Δεν έχω το χρόνο να σηκώσω. Δεν πρέπει να το σηκώνω κάθε φορά που χτυπάει, δηλαδή. Δεν είναι ένας δυτικός τρόπος σκέψης αυτό το πράγμα? Παλιότερα δηλαδή οι άνθρωποι που δεν επικοινωνούσαν με κινητό τηλέφωνο πριν από 20-25 χρόνια, τι έγινε δηλαδή, παθαίναν τίποτα? Τώρα πρέπει όποιον θέλεις να τον βρεις αμέσως. Και τι σημαίνει αυτό να τον βρεις αμέσως? Κάνει προσευχή. Έκανες και τον κόπο να πας, ας πούμε, να τον βρεις τον άλλον άνθρωπο, έμπαινε στο ένα μέσο, μπαίνε στο άλλο μέσο, περπατούσες, τον βρήκες, χαιρόσουν, να έβλεπες το πρόσωπό του. Τώρα τι επικοινωνία υπάρχει? Δεν είναι μια δέσμευση όλο αυτό το πράγμα? Είναι. Αλλά το καταλαβαίνουμε τι ζημιά μας κάνει και πώς αυτά τα πρόσωπα να επικοινωνήσουν μαζί, γιατί ο καθένας δουλεύει στην μόνωσή του. Είναι απομονωμένες οι σχέσεις πλέον. Δεν είναι διμερείς οι σχέσεις, είναι μονομερείς όλες οι σχέσεις.
Εγώ θα κάνω εκείνο. Ακούω πολλές τέτοιες

συζητήσει, γιατί βρίσκομαι σε λεωφορείο, βρίσκομαι πάνω στο αεροπλάνο, βρίσκομαι στο πλοίο και ακούω τους διπλανούς πώς σκέφτονται και δεν λέει κανένας να ακούσει τον άλλον και τα λοιπά. Λέει, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το. Και λες, όταν λέει ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός γελάει. Δεν ξέρεις αυτά άμα θα γίνουν όλα τα πράγματα. Δεν ακούω κανένα να λέει, αν θέλει ο Θεός, πρώτα ο Θεός. Όλοι σχεδιάζουμε και κάνουμε πράγματα, ειδικά τώρα τις θερινές, τους θερινούς μήνες σχεδιάζει ο άνθρωπος, κάνει όνειρα πολλά, αυτό θα κάνει, το άλλο θα δείξει και στο τέλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτά είναι η κατάσταση που δεν δείχνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάει τον ουρανό. Λέει, η κότα πίνει το νερό και κοιτάει το Θεό για να το καταπιεί. Ο άνθρωπος που είναι από τη φτιάση του να κοιτάει το Θεό, άνω θρόσκο, κοιτάω τον ουρανό και δοξάζω το Θεό, αυτό σημαίνει άνθρωπος, αυτός δεν το πράττει ποτέ πλέον σήμερα, γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει. Ζει σε έναν κόσμο τόσο πλαστό, τόσο ψεύτικο, που ο άνθρωπος αισθάνεται μοναξιά. Μέσα στην πολυκοσμία αισθάνεται πολύ μόνος. Και κοιτάξτε να δείτε, μας οδηγούν και ορισμένοι στην απομόνωση, γιατί συμφέρει η απομόνωση. Λέγαμε παλιότερο, ο άνθρωπος εξαρτάται από την τηλεόραση. Τώρα εξαρτάται χειρότερα από το ίντερνετ. Από ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο το φέρουμε και το κουβαλάμε και είμαστε έτοιμοι να πάσουμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε μας πάρει και χαιρόμαστε πόσες κλήσεις πήραμε, πόσοι μας απάντησαν στις γιορτές, σου στέλνει χρόνια πολλά, πρέπει να απαντήσεις. Άμα δεν στείλεις, λέει, δεν με απήντησες. Καλά, δεν είχα το χρόνο, παιδί μου, να απαντήσω. Θα μπορούσα να απαντήσω σε 1000 μηνύματα. Άμα κάθε ένας που εξομολογεί, λέει στον πνευματικό του, Χριστός Ανέστη, πρέπει μετά να πάρει ο πνευματικός να βάλει ένα σύν σε όλους τους παραλήπτες που έχει και να τους πει αληθώς Ανέστη. Και να του έρθει λογαριασμός μετά, καπάκι. Επάνω. Αφού το είπες, είχες την ευχαρίστη να πεις Χριστός Ανέστη, πνευματικά πήρες το αληθώς Ανέστη. Έχεις αυτή την αίσθηση όταν επικοινωνείς με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει να απαντήσει σε πολλούς ανθρώπους και δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό, γιατί περιμένεις. Αλλά περιμένεις εκεί γιατί θέλεις να πεις ότι τόσοι με απαντήσαν, ας πούμε, ή τόσοι μου γράψαν, ας πούμε, τα χρόνια πολλά. Αισθάνεσαι αυτό το γέμισμα που μετά θα γίνει πάλι άδειασμα. Ενώ όταν γεμίσεις με τον Θεό, όλους τους αγαπάς. Ανά πάση στιγμή προσεύχεσαι. Σου αρκεί να σου πει ο πνευματικός, ένας πνευματικός άνθρωπος, ότι παιδί μου προσεύχομαι για σένα. Σου αρκεί. Γιατί θέλεις να το έχεις και γραμμένο. Δεν σου αρκεί που θα σου πει παιδί μου προσεύχομαι για σένα. Άλλη μερικοί που λέει θέλω να τα ακούω και θέλω να το διαβάζω. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω. Ναι. Ηχητικά μηνύματα, βλέπεις. Τόσα πόσα έχει βγάλει η τεχνολογία, ξέρεις, όλα αυτά σε σκλαβώνουν, διότι ο άλλος εξαρτάται από αυτό. Αλλά όταν είσαι μαζί, λέει, να ειδωθούμε να πιούμε έναν καφέ, να τα πούμε, και πηγαίνεις να τα πεις, αχ, όταν σκεφτόμουν ότι θα έρθω να τα πούμε, είχα τόσα πολλά να πω που τώρα που σε βλέπω δεν μπορώ να πω τίποτα. Και δεν λες τίποτα. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Γι' αυτό να αποκτήσουμε αυτή την ουράνια ομορφιά, να προσπαθούμε να βλέπουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, αν βλέπουμε αυτό που η ψυχή μας μπορεί να βλέπει. Λέει, κάποτε πήρε ένας πνευματικός, πολύ φτασμένος, το πνευματικό του παιδί και του είπε να κάνουν με μαζί την προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και την ώρα που έκαμνε την προσευχή, ο πνευματικός διάβασε την ψυχή του πνευματικού του παιδιού, η οποία ψυχή μπήκε στο ρυθμό της πνευματικής. Και λέω, μήπως φοβήθηκες? Ενώ δεν κάνανε κάτι, ήταν σε δύο διαφορετικά μέρη, ας πούμε, του χώρου εκεί, και λέει ο πνευματικός, μήπως φοβήθηκες? Όχι, λέει, τότε είσαι γνήσιο παιδί, γιατί μίλησαν οι ψυχές με την προσευχή, με την καρδιά. Η επαφή με τον πνευματικό άνθρωπο σε κάνει, αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά. Αν είχε ταραγμένη ψυχή μέσα, αν είχε, ας πούμε, πειρασμό μέσα η ψυχή, δεν θα αισθανόταν αυτό που αισθανόταν ο πνευματικός, και θα έλεγε ο πνευματικός, ένας από τους πολλούς. Ένας από τους λίγους όμως, για να γίνει χρειάζεται να επικοινωνήσει η ψυχή με την ψυχή.
Είναι μια όμορφη κατάσταση. Και αυτό, αν τηρούνταν, ας πούμε, κατά βάση στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους, θα μπορούσε και ο άνθρωπος να επιλέξει πολύ σωστά τη γυναίκα του ή να επιλέξει τον άντρα της. Κάποιος και κάποιοι. Να μιλήσουν οι καρδιές, οι ψυχές. Και να μην πάνε δια της άλλης μεθόδου της πεπατημένης, η οποία πολλές φορές είναι απατηλή. Ενώ την προγαμία σχέση. Όποιος προσπαθεί να εφαρμόζει στη ζωή του τις εντολές του Χριστού, αυτός πραγματικά τον αγαπά. Όπως είπε ο ίδιος, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με και θα τον δοξάσω μια μέρα στη δεύτερη παρουσία μου». Τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζουμε όχι για τον φόβο της κολάσεως, ούτε περιμένοντας κάποια αμοιβή, αλλά μόνο από αγάπη προς τον ίδιο τον Θεό μας. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, είναι δηλωμένες και είναι και γνωστές. Είναι των μισθωτών, είναι αυτοί που περιμένουν μισθό δηλαδή από τον Θεό, είναι των δούλων, ο δούλος φοβάται τον αφέντη του και από φόβο κάνει υπακοή σε ό,τι του λέει. Αλλά και είναι η τέλεια κατάσταση των ιών των λεγόμενων, συμπεριλαμβάνει όμως και τις και τους άντρες και τις γυναίκες των ιών, οι οποίοι είναι τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Το παιδί του Θεού μπορεί να κάνει και μια σκανδαλιά, να πει και κάτι, αλλά δεν έχει μέσα του κακία. Ή να πει μια αφέλεια, ή να πει μια πέτρα, ένα ξύλο να πετάξει. Αυτή η κατάσταση όμως δεν παρεξηγείται, διότι η καρδιά δεν αλλοιώνεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πνευματικής ζωής, είτε από φόβου, λέει, θα πάω ταξίδι, διαβάστε με μία ευχή, γιατί έκανα αυτή και αυτή την αμαρτία. Δείχνει το φόβο, το, την αγωνία, το αν πέσει το αεροπλάνο, ομιγένετο, πόσα αεροπλάνα πέφτουνε, πέφτουν. Και πνοία καταβυθίζονται. Χρειάζεται η πραγματική πνευματική ζωή, όχι ο φόβος, ή ας πούμε, αχ, εγώ ξέρετε πόσες νηστείες έχω κάνει, λέει στο πνευματικό του κάποιος, πόσες φιλανθρωπίες, πιστεύω ότι ο Θεός θα με βάλει σε καλή θέση. Πώς το απαιτείς αυτό, ο Θεός είναι αυτός, όπου θέλει θα σε βάλει. Μπορεί να σε βάλει, ας πούμε, να καθαρίζει το βόθρο μέσα στον παράδεισο. Θα είσαι και ευχαριστημένος. Αν είσαι στο βόθρο του παραδείσου και στα λίμματα και όλα, θα είσαι πολύ ευχαριστημένος. Αφού τα βοθρολίμματα θα είναι τόσο ευωδιαστά, γιατί θα είναι του παραδείσου, δεν θα είναι της κολάσεως, πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος που θα είσαι εκεί πέρα μέσα. Αλλά το σκεπτικό είναι πώς να είμαι σε καλύτερη θέση από ό,τι είναι οι άλλοι. Και στο λέει με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι δεν κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Όχι, δεν πάει έτσι. Η φιλότιμη προσπάθεια, η καλή η σχέση μας με τον Θεό μας οδηγεί σε αυτό, να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Και αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, τον αγαπώ κι εγώ, λέει ο Θεός. Αλλά να τις αρχοντικά να τα κάνει και να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού. Έστω και αν είναι αδέξια αυτή η προσέγγιση, ο Θεός τη χαίρεται πραγματικά. Αν εφαρμόζουμε στη ζωή μας τις εντολές του Κυρίου, θα βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και θα δοξάζει το επουράνιος Πατέρα μας. Ούτω λέει λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσει τον Πατέρα ημών των της ουρανής. Βλέπεις μια ωραία παρουσία, πας ένα γέροντα, τον βρίσκεις στα Αγίον Όρος, μιλάς μαζί του, αυτός είναι Άγιος της Εκκλησίας, χαμπάρι δεν παίρνεις τι είναι και κάνει συζητήσεις, σου λέει και κάνει ένα αστείο, γελάς, λύνεις, αχ πολύ καλή παρέα κάνεις γέροντα, θα ξανάρθω, να ξανάρθεις. Και τα λοιπά. Και αυτός είναι ο Άγιος της Εκκλησίας. Σε ανάπαυσε δηλαδή, βρήκε το κουμπί σου και σε ανάπαυσε. Ή που πήγε ο άλλος στο γέροντα άνθιμο τον Αγιανανίτη και το λέει εκεί στο γεροντικό του που του γράψανε τα πνευματικά του παιδιά. Τον πήγαν οι φίλοι του να τον εξομολογήσουν, έναν φίλο τους που δεν εξομολογήθηκε ποτέ με το ζόρι. Έκανε πάρα πολλές αμαρτίες και αυτοί έβαλαν εργολαβία να τον σώσουν. Τον πήραν λοιπόν με το ζόρι, θα πάμε στα Αγίον Όρος και ποιος δεν θέλει να πάει στα Αγίον Όρος. Τον πήγαν λοιπόν βασικοτό πάνω στην Αγία Άννα, του βγήκε και η γλώσσα παπούτσι φυσικά επάνω, να ανεβεί όλη την ανηφόρα, ανέβηκε λοιπόν επάνω, πήγαν εκεί και αυτοί προσπαθούσαν κάθε λεπτό, έλα ο γέροντας τώρα τελείωσε να μπεις εσύ.
Το Σάββατο εγώ δεν θέλω, δεν μπαίνω. Και έφευγε αυτός από κοντά, πήγαινε στην αυλή και καθόταν. Μια στιγμή που γινόταν η ακολουθία μέσα, ο γέροντας, ο άνθιμος, βγήκε στην απλοταριά έξω εκεί στην ενδύα και βρήκε τον άνθρωπο αυτό, καθόταν. Τι κάνεις εσύ, τι να κάνω, λέει, πάτερ και τα λοιπά. Λέει, είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί, παιδί μου, σε δύσκολη κατάσταση? Να, ήρθα, λέει, με φέραν, λέει, κάτι φίλοι και τα λοιπά και θέλουν σόν και καλά να πάω να χωθώ, λέει, στο πνευματικό μέσα να εξομολογηθώ. Εγώ όμως είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν μπορώ να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Παιδί μου, είσαι αμαρτωλός. Εγώ είμαι βόθρος, του λέω. Εγώ έχω κάνει τα πάντα, του λέω. Τι λες, γέροντα και τα λοιπά, και είσαι εδώ καλόγερος? Τι να κάνω, παιδί μου, πολλές αμαρτίες και τα λοιπά. Έχω πάει με γυναίκες, έχω κάνει πράγματα, έχω αμαρτήματα, εκτρώσεις, κλεψίματα. Άρχισε να λέει ο γέροντας. Τι λες, βρε γέροντα, εγώ έχω λιγότερα από σένα. Άρχισε αυτός να λέει. Έλεγε ο ένας, ο γέροντας πιο πολύ και τα λοιπά. Του έλεγε. Αυτός λέει, τι να πω, πάτρε, και να πάω να εξομολογηθώ. Άσε, δεν πάω να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Δεν πειράζει, λέει, μην εξομολογήσει, λέει, και τα λοιπά. Έλα εδώ, λέει, να σε διαβάσω και μια ευχή. Του λέει, έτσι που είμαστε γνωρισμένοι εδώ πέρα που τα πάμε. Εδώ πέρα και μην πηγαίνεις, λέει, στο πνευματικό. Λέει, δόξα σε ο Θεός, βρήκε έναν άνθρωπο να συνονιθώ, γιατί, λέει, σκεφτόμουν να φύγω. Λοιπόν, το διάβαζε και τη συγχωρητική ευχή ο γέροντας. Μετά πήγε μέσα ο γέροντας. Από λίγο βγήκαν οι φίλοι του και τα λοιπά. Λέει, σίδαμε, λέει, μιλούσες, λέει, με το γέροντα. Λέει, ποιο γέροντα? Αυτός είναι πιο αμαρτωλός, λέει, του κόσμου. Ο γέροντας. Αυτός είναι από 12 χρονών, δεν έχει δει ούτε γυναίκα, τίποτα και τα λοιπά. Ποιος, λέει, αυτός? Αυτός είναι κολλασμένος, έκανε χειρότερα από μένα, λέει, χειρότερος. Αυτοί είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα. Δεν ξέραν τι γίνεται. Το διάβασε όμως, τον εξομολόγησε, είδες πώς άνοιξε η καρδιά του ανθρώπου. Λέμε καμιά φορά, πάρουμε εργολαβία να σώσουμε τους άλλους. Καλύτερα να σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Και όταν σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα, δηλαδή ένα φως μπορεί να φωτίσει το φως. Ένα σκότος μπορεί να φωτίσει το σκότος. Το σκοτάδι φωτίζει, το σκοτάδι δεν φωτίζει. Γι' αυτό, λέει, πρώτα να καθαριστείς εσύ, μετά να καθαρίσεις τους άλλους. Πρώτα να φωτιστείς εσύ, μετά να φωτίσεις τους άλλους. Δεν πάμε αντίθετα, δεν είσαι φωτισμένος, πας να φωτίσεις τους άλλους. Ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Να δουν τα καλά μας έργα οι άλλοι. Και αυτό φυσικά δεν κακαρίζεται, δεν λέγεται, δεν επαινείται, δεν δημοσιεύεται. Τα καλά μας έργα δεν πρέπει να λέγονται, τα καλά μας έργα. Όσα κάνουμε καλά δεν πρέπει να λέγονται. Στις συζητήσεις, ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για αυτήν και για αυτόν. Έτσι, τι θυσίες. Του δώσα χρήματα, τον έκανε εκείνο και τώρα δεν μας μιλάει. Έχασες το μισθό σου. Τον πήρες από το γείτονα, τον πήρες από τον άλλο με τον οποίο συνδιαλέγεις, αλλά από τον Θεό δεν το παίρνεις. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές για αυτούς που αγαπούν τον Θεό, όπως βεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας: «Ο γάρζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη». Γιατί βλέπεις, όταν τηρείς τις εντολές, αρχίζεις από μια απλή εντολή. Σου λέει ο πνευματικός: «Δεν θα καπνίζεις τώρα, παιδί μου». Ή σου λέει ο πνευματικός: «Πόσα καπνίζεις?» Λέει: «Ένα πακέτο». Αυτό το μήνα θα καπνίζεις από 19 τσιγάρα. Αν έχει 20 μέσα, δεν ξέρω πόσο έχει το πακέτο, 25, 24, 23, 22, και τα μειώνει ο γέροντας. Και κάποια στιγμή έρχεται και τα λοιπά στο φιλότιμο και λέει: «Κοίταξε, πηγαίνω και βάζω το γέροντα τώρα σε περιπέτειες, κάθε μήνα να μου δίνει και την εντολή, την εμπέδωσα αυτήν. Τον επόμενο μήνα δεν θα καπνίσω ένα παραπάνω». Και σιγά σιγά έρχεται στο φιλότιμο άνθρωπος και κόβει το τσιγάρο. Αυτό είναι η φιλότιμη προσπάθεια. Κάτι να ξεκόψεις, κάτι να προσπαθήσεις, κάπως να βάλεις τον εαυτό σου να σταθεί. Όταν λοιπόν ξεκινάς σιγά σιγά σιγά σιγά την τήρηση των εντολών του Θεού, γιατί ένας διακριτικός πνευματικός, έρχονται μερικοί οι οποίοι λένε: «Βάλε μας γέροντα κανόνα». Βρε, άμα βάλω κανόνα θα γίνει κανόνι εδώ πέρα, θα τεινάζει και θα πηγαίνεις στο Τόκιο, θα πας. Άσε να δούμε και τα λοιπά. Πήγαινε η εκκλησία κάθε Κυριακή. Αυτός εύκολος κανόνας. Έρχεται η Κυριακή, η Αγία Νάνα. Στέφτει ο άλλος στην Αγία Νάνα. Στην Αγία Νάνα. Νάνα είναι το ύπνος. Οι καλόγεροι λένε: «Τώρα πάμε για την Αγία Νάνα». Άμα ακούς αυτό, πάνε για ύπνο. Λοιπόν, όταν λοιπόν θες να κάνεις πνευματικό αγώνα, ξεκινάς από τα μικρά. Σιγά σιγά σιγά σιγά πορεύεσαι, κατακτάς κορυφές.
Είναι μερικοί που πάνε, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι στα Άγιον Όρος, γυρνάνε, τους έχουν μιλήσει εκεί οι γέροντες για την αξία της προσευχής, τους δίνουν και κανένα κομποσκινάκι, βγαίνουν έξω, κρατάνε το κομποσκίνι στην Ουρανούπολη έτσι. Μέχρι να φτάσει στο Σταυρό, κατεβαίνει πιο κάτω το κομποσκίνι. Μέχρι να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, μπαίνει μέσα στην τσέπη. Μέχρι να φτάσει στην Αθήνα, εξαφανίζεται. Ο ζήλος. Λέω, η παρέα του Αγίου Όρους, τον είσαι μπροστά σε ένα γέροντα, να κρατάει ο γέροντας το κομποσκίνι, το κρατάς και εσύ, είναι ωραίο το θέμα. Αλλά να πάρεις το κομποσκίνι, να πάρεις το Σύνταγμα μπροστά να πίνεις καφέ στις καφετέρες του Συντάγματος με το κομποσκίνι έτσι, θα πούνε λάλιζε ο άνθρωπος. Δεν είναι έτσι, είναι πώς αισθάνεσαι μέσα στην καρδιά σου. Αν το κομποσκίνι έχει μπει μέσα στην ψυχή σου σαν προσευχή, τότε και χωρίς να κρατάς το εργαλείο που λέγεται κομποσκίνι, το κομποσκίνι γίνεται μες στην καρδιά σου. Κόμπος, κόμπος πέφτω, Κύριε σου Χριστέ, λέησόν με. Μέσα το ακούς κιόλας, το ακούς. Το ακούς να μιλάει η φωνή μέσα. Δεν είναι λοιπόν βαρύς ο ζυγός, αλλά έχει μεγάλη σχέση η τήρηση των εντολών και με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πας να κάνεις τώρα κομποσκίνι, να κάνεις προσευχούλα που έμαθες 2-3 όμορφα πράγματα το πνευματικό σου, να τα τηρήσεις με μια παρέα η οποία δεν κάνει ποτέ προσευχή. Δεν μπορείς να τηρήσεις την νηστεία που σου λέει ο πνευματικός, κάνει Τετάρτη Παρασκευή νηστεία, τη στιγμή που έχεις παρέα και πηγαίνει Τετάρτη Παρασκευή, κάθε Τετάρτη στις αργές για να φάνει σουβλάκια. Πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις. Και αυτό είναι ένα πνευματικό γύμνασμα. Μια τήρηση εντολής του Θεού είναι πρόσεξη Τετάρτη Παρασκευή να τη στηρείς τις ημέρες αυτές της νηστείας. Να κάνεις έναν αγώνα. Αυτός που καταργεί και την παραμικρή εντολή του Χριστού θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι εντολές του Θεού είναι γιατρικά που δόθηκαν από Αυτόν για να θεραπεύσουμε τα πάθη της ψυχής μας. Και όταν χρησιμοποιούμε τα φάρμακα των εντολών του Κυρίου, αποκτούμε πάλι την ψυχική μας υγεία. Προσέξτε να γι' αυτό χρειάζονται και τα πνευματικά φάρμακα. Λέει, τι αξία έχει, να τα πάω στον κανόνα, θα πάω στον πνευματικό, θα πω τα αμαρτήματά μου, θα με βάλει να κάνω κανένα κανόνα, κανένα κομποσκίνι, καμιά μετάνη. Ναι, αλλά πώς τα βλέπεις αυτά. Θα με βάλει νηστεία κτλ. Εγώ δεν μπορώ να νηστεύω. Πήγαινε εσύ στον πνευματικό και θα δεις τι θα ακολουθήσει. Αλλά δεν μπορείς να τα απορρίπτεις όλα αυτά, διότι τα φάρμακα του πνευματικού της Εκκλησίας είναι διαφορετικά από τα φάρμακα του γιατρού. Τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν το σώμα. Τα φάρμακα του πνευματικού, για προστέξτε, θεραπεύουν την ψυχή και το σώμα. Διότι τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν μόνο το σώμα. Την ψυχή δεν τη θεραπεύουν. Τα φάρμακα του πνευματικού θεραπεύουν πρώτα την ψυχή και μετά και το σώμα. Είναι διπλή η ωφέλεια που παίρνεις από τον κανόνα που έχεις από το πνευματικό. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς την εργασία των εντολών δεν επέρχεται μέσα μας ψυχική κάθαρση. Αυτό που λέμε ο αγώνας, που ο πνευματικός αγώνας που γίνεται, είναι να δίνεις τις μάχες και τις πάλες. Δεν μπορεί να πέφτει συνέχεια να πέφτεις. Κάποια στιγμή με το φιλότιμο πρέπει να δουλέψεις ότι δεν ωφελεί συνεχώς να πέφτεις. Μας ωφελεί πάρα πολύ να κατακτούμε κάποιες μικρές κορυφές. Εντάξει, το Everest είναι πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό να το κατακτήσουμε. Αλλά στις υπόρειες, μικρότερους λόφους, ένα λίγο πιο χαμηλότερο βουνό, πιο προσβάσιμο, μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος που βάδισαν όλοι οι Άγιοι. Επομένως, ας μη ζητάμε άλλο τρόπο για να προσεγγίσουμε το Θεό παρά αυτόν μόνο που μας παρέδωσε ο ίδιος με τις θείες και άγιες εντολές του. Πόσο όμορφο είναι να τηρούμε τις εντολές που μας έδωσε ο Θεός μας. Δεν είναι δύσκολες. Εμείς μας φαίνεται δύσκολες στην αρχή και η νηστεία όταν ξεκινάει κάποιος, τη 40ήμερη νηστεία, δυσκολεύεται στην αρχή 1-2 μέρες. Αλλά μετά το παίρνει απόφαση, λέει θα κάνω αυτό. Παίρνεις απόφαση να σώσεις το σώμα σου πηγαίνοντας σε γιατρό που σου λέει αυστηρή δίαιτα, δεν θα τρως αυτό, δεν θα τρως εκείνο, και παίρνεις ένα διατροφολογικό πρόγραμμα που σου λέει αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο, το τηρείς κατά γράμμα, σώζεις, να σώσεις το σώμα σου. Στον πνευματικό που σου λέει να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία από νωρίς, δεν το τηρείς, που είναι για την ωφέλη της ψυχής σου. Που σου λέει κάνε μια προσευχή έστω και 5 λεπτά, δεν το τηρείς. Που σου λέει κάνει ένα απόδειπνο το βράδυ, δεν το τηρείς. Που σου λέει κάνει μια φιλανθρωπία, δεν το τηρείς. Βλέπετε,
Αυτό έχει σχέση με τον επηρεασμό που δεχόμαστε από τον πειρασμό. Ο πειρασμός δουλεύει εργολαβία. 24 ώρες του 24 δουλεύει ο Σατανάς, ο αντίστοιχος του Αγγέλου μας, τον οποίο Άγγελο μας το στέλνει ο Θεός μας και τον παρακαλούμε, Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, που το διαβάζουμε στο απόδειπνο κάθε βράδυ. Στην προσευχή επικαλούμε στη βοήθεια του φύλακος Αγγέλου. Και απ' την άλλη, ο Σατανάς στέλνει ένα ταγκαλάκι αντίστοιχο, όλη την ώρα να μας περωνιάζει εκεί πέρα και τα λοιπά, να μας πειράζει. Ακούμε το φύλακα άγγελό μας, του δίνουμε χαρά. Δεν τον ακούμε, δίνουμε χαρά στο Σατανά. Έτσι πάει. Κάνουμε πνευματική ζωή, γεμίζει η ζωή μας από χαρά μέσα. Αισθανόμαστε και το ομολογούμε πολλές φορές. Σαν να δικαιώνεται κάπως εσωτερικά, μου επιτρέπετε αυτή η φράση, που είναι λίγο έτσι νομικήστικη και δεν την αποδέχομαι. Σαν να δικαιώνεσαι, έτσι χαίρεσαι για αυτό που κάνεις. Παίρνεις μια άλλου είδους χαρά από τις χαρές τις κοσμικές. Παίρνεις μια δοξασμένη χάρη του Θεού. Αισθάνεσαι ότι πραγματικά περπατάς διαφορετικά. Η δωρεάν χάρις δίνεται στους αγωνιστές του νόμιμου δρόμου, της αρετής, σε αυτούς δηλαδή που κουράζονται και αγωνίζονται να εφαρμόζουν με υπομονή και επιμονή τις εντολές του Θεού. Είναι πραγματικά. Θέλει την υπομονή του, την επιμονή του. Θα πέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα ξαναπέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα βρεις έτσι έναν δρόμο που είναι πιο βολικός, γιατί τήρησες αυτόν τον δρόμο δι' αυτής της οδού. Δεν ευδοκίμησες. Ξεκινάς από άλλη οδό. Για τα όλα τα καταθέτεις κάθε φορά στην εξομολόγηση των πνευματικών σου. Ο πνευματικός θα σε κατευθύνει. Σου πει πήγαινε από εδώ και κάνει αυτή την προσπάθεια τώρα. Μου έλεγε ένας γέροντας μια φορά ότι ήθελε να δοκιμάσει την υπακοή του πνευματικού του παιδιού. Για ακούστε τι παράξενο κανόνα του έβαλε. Λέει, θέλω κάθε μέρα να πηγαίνεις να κλέβεις τους γείτονες. Αφού ήρθες, λέει, να υποταχθείς εμένα, θα πηγαίνεις κάθε μέρα, θα κλέβεις. Αυτός δεν είπε, γέροντα, η κλεψιά είναι αμαρτία, γιατί θα έλεγε, από εκεί είναι η πόρτα ο γέροντας. Εγώ, έλεγε, να έρθεις εδώ, θα κλέβεις κάθε μέρα. Πήγαινε λοιπόν, αυτός έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι ο γέροντας το λέει, τώρα θα το πας πίσω και θα πεις, ήρθα, σας το έκλεψα. Δεν είπε, μα πώς θα το κάνω, γέροντας, είπε να κλέψω. Τώρα να το γυρίσω, αυτό θα μας κακοχαρακτηρίσει, θα πει ότι εγώ είμαι ο κλέφτης και όλα αυτά. Όχι, θα πας, δεν δεχόταν ο γέροντας, αν του έλεγε αυτό το πράγμα θα έλεγε, εδώ είναι η πόρτα, φεύγεις. Και αυτός τι έκανε, έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι πήγαινε, λέει, σας έκλεψα και πάλι. Και αυτή είναι, να είσαι συγχωρεμένος, γύρνα πίσω. Το έκανε για πολύ μεγάλο διάστημα. Και είναι περιπτώσεις, ας πούμε, πνευματικού που λέει, θα κάνεις αυτό τώρα, θα το εφαρμόσεις αυτό. Μετά από λίγο καιρό, εφαρμόσεται, είναι ικανοποιημένοι. Τα αλλάζει ο πνευματικός το Μανώλιο, τον αλλάζει αλλιώς. Τώρα λέει, αλλιώς θα το κάνεις. Μα λέει, μέχρι τώρα αυτό έκανα. Εκεί είναι η πόρτα. Θα κάνεις αυτό, θα μείνεις. Να είναι ευλογημένο. Τώρα θα κάνεις το αντίθετο από αυτό. Θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο και το άλλο. Και εκείνος, ένας που δεν μπορεί να το καταλάβει, λέει, με μπέρδεψες. Και μόνο που το είπες, εκεί είναι η πόρτα. Γιατί έτσι πάει στην πνευματική σου. Δεν μπορεί να κρίνεις το πνευματικό σου πώς διαχειρίζεις την ψυχή σου. Αναπάσαστε, είπαμε όμως να είναι διακριτικός όμως ο πνευματικός. Γιατί και ο Άγιος, ο γέροντας, ο Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, έκανε υπακοή στον Νικηφόρο που ήταν τρελός. Ο γέροντας του Καλυβιού είχε τρελαδεί. Και τον έκανε υπακοή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι η υπακοή είναι υπεράνω της λογικής. Γι' αυτό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί εύκολα. Βλέπετε πώς θα εξομολογηθώ. Είναι άνθρωποι που έρχονται, εξομολογούνται, αλλά δεν θέλουν να κάνουν υπακοή. Προσέξτε. Λένε τα αμαρτήματά τους, δεν θέλουν συμβουλή. Θέλουν να φύγουν. Άλλου είδους κατάσταση αυτή. Υπάρχουν λογιών. Αν θέλαμε να κάνουμε το ψυχογράφημα των εξομολογουμένων, θα βγάζαμε όσοι είναι και οι άνθρωποι, τόσες ψυχικές καταστάσεις. Αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Προσέξτε, η πνευματική ζωή είναι η υπέρβαση αυτού του κόσμου. Δεν περπατάς δια της πεπατημένης οδού. Δεν πας από τη δημοσιά στην πνευματική ζωή. Πας από σοκάκια στενά.
περπατάς από μονοπάτια που έχουν αγκάθια, που έχουν τριβόλους, και εκείνος σου δίνει τη δύναμη πραγματικά να αισθανθείς ότι η πνευματική ζωή έχει αξία, διότι μπορείς να υπερβαίνεις αυτό που με άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε. Πώς είναι το να έρχεται ένα ζευγάρι και ενώ πριν είχαν προγαμία σχέση, με την ώρα που μπαίνουν στην πνευματική ζωή λένε από σήμερα κομμένα, και προχωράει, φτάνει στο γάμο χωρίς να το τηρεί πραγματικά, γιατί εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποιήσετε αυτό που κάνει είναι μια αμαρτία. Πού να το πεις αυτό το πράγμα? Αυτό θέλει μια άλλη κατάσταση, μια άλλη ανακάλυψη της ζωής. Όταν δεν έχεις ανακαλύψει το Χριστό, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί έχει αξία να αγωνίζεις για το

0: Μπορεί να θυσιάσει το σώμα σου, τις ανέσεις, τις καλοπεράσεις. Μπορεί να φύγεις από το στρώμα το πουπουλένιο και να πας να κοιμάσαι χάμο, ε! Δεν ξέρεις τι ανακαλύψεις μπορείς να έχεις κάνει στον εαυτό σου και τι δυνάμεις να έχεις ανακαλύψει ο εαυτός ότι έχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο πολύτιμος Μαργαρίτης είναι ο Χριστός. Και όταν τον βρίσκεις τον Χριστό, πουλάς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Δηλαδή, ό,τι έκαμενες μέχρι τώρα τα αποποιείσαι και ακολουθείς τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά βάση έναν ασκητή. Που αφήνει, ας πούμε, λέει, είναι του πρίγκιπα ο γιος, του τάδου. Και πήγε, λέει, ζει σε μια σπηλιά μέσα και κοιμάται πάνω σε μια σανίδα και για στρώμα, λέει, έχει πάρει, λέει, ένα πλεκτό το οποίο έχει φτιάξει από τους παπύρους, από τα... αυτά που βγαίνουν στα ρέματα, εκείνα τα φύλλα, τις ψάθες. Και σκυπάεστε, λέει, με μια ψάθα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το έκανε αυτό. Μου έλεγε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο Αργολίδης, ο Νεκτάριος, ότι πήγε στη Ρωσία κάπου και βρήκε έναν ασκητή, ο οποίος ήταν σε τόσο μακριά, αλλά πήγαν, τον βρήκαν τέλος πάντων. Και όταν τον βρήκαν πραγματικά, δεν είχε τι να τους πει. Βλέπαμε, λέει, στο πρόσωπό του, λέει, τον αγώνα του, το φως. Δεν χρειάζονταν να μας μιλήσει. Είδαμε το φως. Και λέω, πήγατε για το φως? Γιατί κάποιος θα περίμενε να πάρει κάτι, να πάρει ένα αυτογραφό του, μια φωτογραφία του, να κάνει, λέει, πήγαμε και πραγματικά γεμίσαμε από τη σιωπή του ασκητού που βρήκαν μέσα στα βάθη εκεί της Ρωσίας, σε μια κάτι δάση πολύ μεγάλο, που το χειμώνα με τις αρκούδες πραγματικά τις πολικές θα ζει εκεί πέρα ο ασκητής, αλλά ξημερώνει τη φύση. Γι' αυτό και έχουμε το φόβο μας να βγούμε τώρα, να πάμε να πούμε στον Παρνασσό επάνω να ανεβούμε ή να ανεβούμε σε ένα βουνό. Εμείς θα ξεψυχήσουμε παραχρήμα και αυθορή που λένε, αμέσως θα ξεψυχήσουμε. Ενώ εκείνος που έχει τη ζέση και την αγάπη του Θεού δεν φοβάται. Του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Τι είπε εκεί ο Χριστός στους μαθητές του? Λέει, όποιος με πιστεύει, λέει, και θα πατάει σκορπιούς, θα πατάει τριβόλους και τα λοιπά, θα παντείται, δεν θα παθαίνει τίποτα. Αυτή η ανυπαρξία του φόβου είναι μόνον το ίδιο γνώρισμα εκείνου που τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, όχι αποσπασματικά μερικές, αλλά όλες κατά γράμμα. Η καθαρότητα της ψυχής και το πλησίασμα του Θεού θέλουν δουλειά πνευματική. Στον πλούσιο εκείνο που ρώτησε πώς θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή, ο Κύριος απάντησε, τήρησον τα σεντολάς. Γιατί είπε, εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο κτλ. Του είπε ο Θεός και τα λοιπά, κοίταξε, μπορείς, λέει, να ακολουθήσεις αυτό, τήρησε, λέει, τις εντολές μου. Ποιες ήταν εντολές? Αυτές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και με 10 εντολές μπορεί να σωθείς. Εκεί πέρα είναι μια ανακεφαλαίωση. Αλλά εντολές υπάρχουν και παντού μέσα. Στο βιβλίο της Καινής, στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στην Παλιά Διαθήκη, βλέπουμε πόσα ωραία πράγματα. Ας μισήσουμε, λοιπόν, την αμαρτία και ας προσπαθούμε σε ολόκληρη τη ζωή μας να εφαρμόζουμε τις εντολές του Κυρίου, γιατί αυτό είναι το ψυχικό μας συμφέρον και το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, μας λέει ο Αββάς Ισαάκ. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το ψυχικό συμφέρον μας. Το ψυχικό συμφέρον είναι το ανώτερο. Όλοι κινούμαστε με το υλικό συμφέρον σήμερα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η πνευματική ζωή και δεν θα την κατανοήσουμε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1:00. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Μεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Όπως θυμόσαστε, αδελφοί μου, ο επίλογος της προηγούμενης εκπομπής μας ήταν η αναφορά μας στις διάφορες έννοιες που έχει η λέξη σάρκα. Για να συνδέσουμε λοιπόν τα όσα είπαμε την προηγούμενη φορά με αυτά που με τη χάρη του Θεού θα πούμε σήμερα, θα αρχίσουμε με το ερώτημα τι σημασία έχει η σάρκα στο αγιογραφικό χωρίο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5, στίχοι 16 και 17, και ποια είναι η επιθυμία της σάρκας. Την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μας την δώσει ο Αββάς Δανιήλ. Με τον όρο σάρκα, λέει ο Αββάς, πρέπει να εννοούμε όχι τον ίδιο τον άνθρωπο, δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, αλλά το σαρκικό φρόνημα και τις κακές επιθυμίες. Παρόμοια και ο όρος πνεύμα δεν δηλώνει εδώ κάποια ουσία, αλλά τις αγαθές και τις πνευματικές επιθυμίες. Αυτό είναι και το νόημα που δίνεται σε αυτόν τον όρο από τον Απόστολο Παύλο. Και να πώς αρχίζει. «Να οδηγήστε», λέγει ο Απόστολος, «από το πνεύμα και τότε δεν θα εκτελείτε τις επιθυμίες της σάρκας, διότι η σάρκα έχει επιθυμίες αντίθετες προς το πνεύμα και το πνεύμα αντίθετες προς την σάρκα. Αυτά αντιμάχονται το ένα το άλλο, ώστε να μην μπορείτε να κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε». Όταν αυτά τα δύο είδη της επιθυμίας, δηλαδή της σάρκας και του πνεύματος, συναντώνται ταυτόχρονα στον ίδιο άνθρωπο, τότε ξεσπά μέσα του ένας αδυσόπιτος καθημερινός πόλεμος. Η φιλιδονία της σάρκας ρίχνεται ορμητικά προς την ικανοποίηση των παθών και ο άνθρωπος ευχαριστείται με τις γήινες απολαύσεις. Αντίθετα, η επιθυμία του πνεύματος εντείνει τον αγώνα του ανθρώπου και τον οθεί προς την ολοκληρωτική αφιέρωσή του στον Θεό. Και αυτό μάλιστα γίνεται σε τέτοιο σημείο ώστε ο άνθρωπος από το ζήλο του και από την προσπάθειά του να μην διακόψει την πνευματική του ενασχόληση φτάνει στο σημείο να μην ικανοποιήσει ούτε και αυτές τις βασικές ανάγκες του σώματος. Αυτός ο αγώνας φτάνει πολλές φορές σε τέτοιο απόλυτο βαθμό ώστε ο άνθρωπος δεν νοιάζεται πλέον ούτε και για τις βασικές φροντίδες που απαιτούνται για να συντηρηθεί το ασθενικό σώμα του. Η σάρκα είναι άπλιστη στην απόλαυση της ειδονής και στις παρεκτροπές. Το πνεύμα όμως δεν συγκατατίθεται ούτε και σε αυτές τις επιθυμίες που κατά κάποιο τρόπο είναι φυσικές. Η μία είναι εξαρτημένη παθολογικά από το φαγητό και τον ύπνο. Το άλλο εποφελείται από τις νηστείες και από τις αγρυπνίες σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που συχνά δίνει την εντύπωση ότι ενοχλείται ακόμα και για το ελάχιστο φαγητό ή τον λίγο ύπνο που του είναι αναγκαία για να διατηρηθεί στη ζωή. Η σάρκα θέλει να τα έχει όλα πλούσια. Το πνεύμα βλέπει σαν ενοχλητικό πλούτο ακόμα και το να έχει κάθε μέρα ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Η μία αγαπά την κομψότητα και τη μαλθακότητα των λουτρών. Το άλλο βρίσκει τη χαρά σε χώρους φτωχικούς και απέριτους. Η μία αναζητά ανθρώπινο περιβάλλον που να την κολακεύει. Το άλλο αρέσκεται στην ατέλειωτη μοναξιά των απρόσιτων ερημικών χώρων και αποφεύγει την παρουσία των ανθρώπων. Η μία
τρέφεται από τις τιμές και τα χειροκροτήματα. Το άλλο αισθάνεται καύχημα και δόξα του της ύβρης και τους διωγμούς. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο τάσεις βρίσκεται η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου και το χειρότερο, η θέση της αυτή στον ενδιάμεσο χώρο είναι αξιοκατάκριτη, γιατί ούτε οι εσχρότητες του πάθους ασκούν σε αυτήν γοητεία, αλλά και ούτε συμβιβάζεται με τους κόπους για την απόκτηση της αρετής. Αναζητεί να εγκρατευτεί από τα πάθη της σάρκας, αλλά αρνείται να βαστάξει και τους κόπους, χωρίς τους οποίους δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν οι πόθοι του πνεύματος. Προσδοκά να αποκτήσει την αγνότητα του σώματος, χωρίς όμως να δουλαγωγεί τη σάρκα. Θέλει να αποκτήσει την καθαρότητα της καρδιάς, αλλά χωρίς την κόπωση της αγρυπνίας. Θέλγεται από τον πλούτο των αρετών, αλλά θέλει να απολαμβάνει ταυτόχρονα και την ανάπαυση. Ενδιαφέρεται να αποκτήσει το χάρισμα της υπομονής, αλλά απεχθάνεται τις δοκιμασίες και τις σκληρές προσβολές. Αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο της ταπείνωσης του Χριστού, αλλά δεν θέλει να χάσει τις τιμές του κόσμου. Αποδέχεται την απλότητα της πίστης, με την προϋπόθεση όμως να ακολουθεί τις απαιτήσεις της εποχής. Συμφωνεί να υπηρετεί τον Χριστό, αρκεί να έχει ταυτόχρονα την επικρότηση και την εύνοια των ανθρώπων. Επιθυμεί να λέει την αλήθεια ακέραια και με αυστηρότητα, αλλά χωρίς να προκαλέσει σε κανέναν και την παραμικρή δυσαρέσκεια. Ονειρεύεται να κερδίσει τα μελλοντικά αγαθά, αλλά χωρίς να αφήνει και τα αγαθά της παρούσας ζωής. Ασφαλώς με μια τέτοια θέληση δεν θα καταφέρναμε ποτέ να φτάσουμε στην αληθινή τελείωση. Αντίθετα, αυτή θα μας οδηγούσε στη χλιαρότητα, που είναι χειρότερη κατάσταση, όμοια με αυτή την οποία ο Κύριος επιπλήττει με αυστηρότητα στην Αποκάλυψη και λέει «Ξέρω τα έργα σου, ούτε κρύος είσαι, ούτε ζεστός. Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός και δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύος, θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου». Ευτυχώς, οι μάχες που ξεσπούν δεξιά και αριστερά από τη σάρκα και από το πνεύμα πολύ γρήγορα διαλύουν αυτή τη χλιαρότητα. Αν υποχωρήσουμε στο θέλημά μας, θα χαλαρώσουμε λίγο-λίγο τον αγώνα. Αμέσως τότε, η σάρκα θα μας κεντρίζει με τις επιθυμίες που προβάλλει και θα μας τραυματίσει. Τα πάθη και η φιλιδονία δεν θα μας επιτρέπουν πια να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση της καθαρότητας, η οποία μας σαγηνεύει και θα μας σέρνουν μέσα από αγκαθωτά μονοπάτια προς την ειδονή και την χλιαρότητα που προξενούν φρίκη. Αν αντίθετα με ζέση πνεύματος και με την απόφαση να καταπνίξουμε τα έργα της σάρκας, επιθυμούμε από υπερηφάνεια να δοθούμε ολοκληρωτικά στην άσκηση για την απόκτηση των αρετών, χωρίς να υπολογίζουμε καθόλου την ανθρώπινη αδυναμία, τότε αυτή η αδυναμία της σάρκας θα αναχαιτήσει και θα επιβραδύνει την υπερβολική και υπερήφανη ορμή του πνεύματος. Μέσα σε αυτή την αλλεπάλληλη μάχη, ανάμεσα στις δύο επιθυμίες της σάρκας και του πνεύματος, η ελεύθερη θέληση της ψυχής, η οποία δεν είναι διατεθειμένη να παραδοθεί εντελώς στις επιθυμίες της σάρκας, αλλά και δεν καταβάλει μεγαλύτερο κόπο και προσπάθεια για την απόκτηση της αρετής, φαίνεται να τη θεσέβεται. Έτσι, επέρχεται κάποια ισορροπία. Ο πόλεμος αυτών των δύο τάσεων εξουδετερώνει τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της ελεύθερης θέλησης
και βάζει μέσα μας κάτι σαν ζυγαριά. Η κάθε πλευρά αυτής της ζυγαριάς καθορίζει τα όρια των δύο αυτών επιθυμιών, της σάρκας και του πνεύματος. Το αυτεξούσιο λειτουργεί σαν το βαρύδι της, το οποίο φέρνει την ισορροπία, γιατί ούτε ο ασυγκράτητος ζήλος του πνεύματος από τα δεξιά, ούτε οι πειρασμοί της σάρκας από αριστερά δεν μπορούν να γύρουν τη ζυγαριά προς το μέρος του.

Επίσης, αυτός ο εμφύλιος πόλεμος, του οποίου θεατές είμαστε όλοι μας καθημερινά, έχει το σωτήριο αποτέλεσμα να μας οδηγεί με τη βία στο τέταρτο πράγμα, δηλαδή στο να κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Κατορθώνουμε, με άλλα λόγια, να πετύχουμε την καθαρότητα της καρδιάς, όχι μέσα στην ανάπαυση και στην ησυχία, αλλά μέσα στη συνεχή προσπάθεια και στη συντριβή του πνεύματος. Αξιωνόμαστε να τηρήσουμε την αγνότητα με αυστηρές νηστείες, μέσα στην πείνα, στη δίψα και στη νύψη. Φτάνουμε να δώσουμε στην καρδιά μας κατευθυντήρια πορεία προς τον Θεό με τη μελέτη, με τις αγρυπνίες, με την αδιάλειπτη προσευχή και με τη βοήθεια της φοβερής μοναξιάς της ερήμου. Μπορούμε πλέον να διατηρούμε την υπομονή μέσα στις δοκιμασίες και να υπηρετούμε τον Δημιουργό μας παρά τις συκοφαντίες και παρά τους ονειδισμούς. Χαριτωνόμαστε έτσι, ώστε φτάνουμε στο σημείο να ομολογούμε την αλήθεια, ακόμα και όταν κινδυνεύουμε να προκαλέσουμε το φθόνο και την έχθρα του κόσμου. Η μάχη που διεξάγεται στο σώμα μας, παρόλο που μας βγάζει από την ασφάλεια και την χαλαρότητά μας και μας προτρέπει προς το μόχθο που αποστρεφόμαστε και προς τον πόθο της αρετής, μας φέρνει σε μια ευτυχισμένη και τέλεια ισορροπία. Ο θερμός ζήλος του πνεύματος από τη μια και η νάρκη ή η ακινησία της σάρκας από την άλλη δημιουργούν στη χλιαρή ελεύθερη βούλησή μας μια ατμόσφαιρα τέλειας ισορροπίας. Ο διακαής πόθος του πνεύματος δεν επιτρέπει στην ψυχή να παρασυρθεί από αχαλήνοτα πάθη και η αδύνατη σάρκα δεν υποφέρει πλέον, γιατί το πνεύμα διακατέχεται από υπερβολική επιθυμία για την απόκτηση της αρετής. Τα διάφορα πάθη αδυνατούν να επικρατήσουν. Δεν δίνεται επίσης η δυνατότητα να εκδηλωθεί η υψηλοφροσύνη, που είναι η πρώτη μας πνευματική ασθένεια, για να μας καταφέρει ένα ακόμη δυνατότερο πλήγμα. Τη μάχη την ακολουθεί η ισορροπία. Ανάμεσα στα δύο άκρα ανοίγεται ο λογικός και ισόπεδος δρόμος των αρετών. Βαδίζουμε πλέον την οδό τη βασιλική, την οποία πορεύονται οι στρατιώτες του Χριστού. Όταν η χλιαρότητα της αδύναμης θέλησής μας κάνει την ψυχή να γλιστράει πιο εύκολα στον κατήφορο των σαρκικών επιθυμιών, τότε ο ζήλος του πνεύματος την αναχαιτίζει. Γιατί αυτός δεν μπορεί να συγκατατεθεί στα γήινα πάθη. Αλλά και όταν ο υπερβολικός πόθος μιας ενθουσιώδους καρδιάς παρασύρει το πνεύμα και το αναγκάζει να επιδίδεται σε ασκήσεις ακατόρθωτες και απερίσκεπτες, η αδυναμία της σάρκας με τη σειρά της το επαναφέρει στην ισορροπία. Έτσι ο άνθρωπος, υπερνικώντας τη χλιαρότητα της θέλησης και διατηρώντας ταυτόχρονα τη σωστή στάση, βαδίζει στο εξής με κόπο και αγώνα το ίσιο μονοπάτι της τελείωσης. Βλέπουμε κάτι αντίστοιχο στο βιβλίο της Γένεσης, στη διήγηση της κατασκευής του πύργου της Βαβέλ. Τότε που έγινε ξαφνικά η σύγχυση των γλωσσών και ο Θεός έβαλε τέρμα στο ιερόσυλο και ασεβές θράσος των ανθρώπων. Η ολέθρια συμφωνία των ανθρώπων εναντίον του Θεού ή μάλλον εναντίον σε αυτούς τους ίδιους που επιχείρησαν να προσβάλλουν την παντοδυναμία του Κυρίου θα είχε διατηρηθεί αν το μπέρδεμα των διαφόρων γλωσσών και η αδυναμία της συνεννόησης που επέτρεψε η Θεία Πρόνοια δεν τους είχε αναγκάσει να αλλάξουν την πορεία τους. Η ευεργετική λοιπόν αυτή
ασυμφωνία ήταν πολύ ωφέλιμη και τους επανέφερε στο δρόμο της σωτηρίας. Γιατί η παράνομη ομοφωνία θα τους είχε ασφαλώς οδηγήσει στην καταστροφή. Μετά όμως από τη σύγχυση των γλωσσών άρχισαν να συναισθάνονται από τη διχόνοια που έπεσε ανάμεσά τους την ανθρώπινη αδυναμία τους, την οποία μέσα στην αλαζονία της πονηρής συνωμοσίας τους δεν την είχαν προηγουμένως συνειδητοποιήσει και γι' αυτό ακριβώς επιχείρησαν ένα τέτοιο πράγμα. Τώρα υπάρχει το εξής ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο Αββάς Δανιήλ. Τι κερδίζει ο άνθρωπος από την επιβράδυνση της εκτέλεσης της επιθυμίας η οποία προέρχεται από την πάλη της σάρκας με το πνεύμα? Λέει πάλι ο Αββάς Δανιήλ, από αυτή την πάλη των αντιθέτων δυνάμεων της σάρκας και του πνεύματος προκύπτει μια επιβράδυνση για την εκτέλεση της επιθυμίας η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι πολύ ευεργετική για τον άνθρωπο. Από αυτή τη διαμάχη προέρχεται η αναβολή της δράσης και αυτό γίνεται επειδή καθυστερούμε εξαιτίας της αντίστασης του σώματος και της βαρύτητάς του να εκπληρώσουμε τα πονηρά σχέδιά μας ή αλλάζουμε εντελώς γνώμη ή τροποποιούμε αυτό που προγραμματίζουμε να κάνουμε, πράγμα που είναι το συνηθισμένο αποτέλεσμα της παράτασης του χρόνου και της περίσκεψης. Έτσι συχνά ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της σκέψης και της πράξης μας βοηθάει στο να διορθωθούμε και να βελτιώσουμε τις διαθέσεις μας. Βλέπουμε αντίθετα στους δαίμονες, στους οποίους η έλλειψη της σάρκας δεν εμποδίζει την εκπλήρωση των επιθυμιών της δικής τους θέλησης, να ξεπέφτουν από την ανώτερη τάξη των αγγέλων και να υποβιβάζονται σε επίπεδο κατώτερο και από αυτό των ανθρώπων. Αυτό γίνεται γιατί οι δαίμονες έχουν στην άμεση διάθεση των επιθυμιών τους και την εξουσία να τις ικανοποιούν. Και επειδή η εκτέλεση των πονηρών σκοπών τους μπορεί να γίνει άμεσα, γι' αυτό και το κακό γίνεται άμεσα. Όσο το πνεύμα τους είναι ταχύ να αντιλαμβάνεται, τόσο και η ουσία τους είναι ευκίνητη και ελεύθερη να δράσει. Αλλά αυτή η ευκολία να εκπληρώνονται δηλαδή ακαριαία τα θελήματά τους δεν αφήνει στη σκέψη τους το περιθώριο ώστε αυτή να παρέμβει και να διορθώσει με τη σωτήρια επιρροή της το κακό που φωλιάζει μέσα στο νου τους. Επιπλέον, οι δαίμονες που είναι πνευματικά όντα και δεν παρενοχλούνται από το άχρηστο φορτίο της σάρκας δεν έχουν και κάτι που να δικαιολογεί τις κακές προθέσεις τους. Γι' αυτό και η κακία τους είναι ασυγχώρητη. Γιατί αυτή η κακία δεν προκλήθηκε όπως σε εμάς τους ανθρώπους από εξωτερικούς παράγοντες ή από τις επιθέσεις της σάρκας, αλλά αυτή παρασύρθηκαν αποκλειστικά και μόνο από την πλάνη της διαστραμμένης θέλησής τους. Η αμαρτία τους λοιπόν είναι ασυγχώρητη και η πονηρία τους αθεράπευτη, γιατί η καταστροφή τους δεν προκλήθηκε από ανάγκες και απαιτήσεις γήινης προέλευσης. Δεν υπάρχει λοιπόν για αυτούς καμιά επίοικια, αλλά και ούτε καμιά πιθανότητα για να μετανοήσουν. Από αυτά προκύπτει σαφέστατα ότι όχι μόνο δεν είναι ολέθρια η μάχη που δίνουν μέσα μας η σάρκα και το πνεύμα, αλλά είναι και πηγή πολλών αγαθών.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Στη συνέχεια, ο Αββάς Δανιήλ θα αναφερθεί στην αξία που έχει για τον άνθρωπο η διαμάχη της επιθυμίας της σάρκας με την επιθυμία του πνεύματος. Η διαμάχη που γίνεται ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα μας ελέγχει διαρκώς και μέμφεται τις αμέλειες και τις οκνηρίες μας. Αυτή δεν μας επιτρέπει ποτέ, όπως ακριβώς θα έκανε και ένας προσωπικός παιδαγωγός, να αποκλίνουμε από τη γραμμή της αυστηρής ζωής και από την τάξη. Αν μας συμβεί μέσα στην αμέριμνη ειρηνική καθημερινή ζωή μας να ξεπεράσουμε τα όρια που αρμόζουν στη σοβαρότητα της ιδιότητάς μας, το μαστίγιο του πειρασμού ενεργεί σαν ένα αφυπνιστικό και σαν μια επίπληξη που μας ανακαλεί στην τάξη και που επαναφέρει την απαιτούμενη αυστηρότητα. Η διαμάχη αυτή μας ωφελεί και σε κάτι άλλο. Όταν η ευεργεσία της Θείας Χάρης επιτρέπει να παραμένει η αγνότητά μας για πολύ καιρό απρόσβλητη, τότε εμείς, υπερήφανοι για αυτήν την ακεραιότητα, αρχίζουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε πλέον ασφαλισμένοι και από τις πιο αθώες ακόμα κινήσεις της σάρκας. Αυτό μας κάνει να νιώθουμε ενδόμηχα μια κρυφή υπερηφάνεια, σαν να μην είχαμε πια να σηκώνουμε το βαρύ φορτίο της διεφθαρμένης σάρκας. Ξαφνικά δεχόμαστε ένα κύμα ακάθαρτων λογισμών. Αυτή η κρούση, όσο και αν δεν μας φέρνει υπερβολική ταραχή και όσο και αν φαίνεται πως είναι αθώα, μειώνει και ταπεινώνει το υψηλό μας φρόνημα και μας κάνει με τα κεντρίσματά της να ξαναθυμηθούμε ότι δεν είμαστε τίποτα περισσότερο από φτωχά ανθρωπάκια. Πέφτουμε όμως εκτός από τα σαρκικά πάθη και σε άλλα λάθη, αλλά αδιαφορούμε, έστω και αν αυτά είναι σοβαρά και ολέθρια, και συνήθως μετανιώνουμε για αυτά με περισσότερη δυσκολία. Το σαρκικό όμως πάθος έχει κάτι το ιδιαίτερο που μας ταπεινώνει περισσότερο ή, για να πω καλύτερα, που μας ξυπνά ξαφνικά τύψεις για την πτώση μας. Και αυτή η αίσθηση της αμαρτωλότητας εξαιτίας των πτώσεων που μας συμβαίνουν ενεργοποιείται μέσα μας με πολύ μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με εκείνη που έχουμε όταν πέφτουμε σε άλλα πάθη για τα οποία δεν αισθανόμαστε καμιά ενοχή και δεν δείχνουμε κανένα ενδιαφέρον για να τα κατανικήσουμε. Η ψυχή ενδέχεται πράγματι να κυλιδώνεται περισσότερο από άλλες πνευματικές πτώσεις, χωρίς να το συνειδητοποιεί. Αλλά στη σαρκική πτώση τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί οι επιπτώσεις της αμαρτίας είναι έκδηλες. Εδώ η ψυχή βλέπει ξεκάθαρα ότι οι σαρκικές επιθυμίες τη μολύνουν και γι' αυτό σπέβδει χωρίς καθυστέρηση να διορθώσει την οχέλειά της. Η σαρκική πτώση λειτουργεί επίσης σαν προειδοποίηση για να μην επαναπάβεται πλέον η ψυχή στην καθαρότητά της, αφού αρκεί και μία μόνο στιγμή απομάκρυνσης από τον Κύριο για να χάσει την αγνότητα, αλλά παράλληλα συνειδητοποιεί και ότι δεν μπορεί να χαίρεται αυτή την καθαρότητα παρά μόνο ως δωρεά της χάρης του Θεού. Αυτό το μάθημα μας το δίνει η ίδια η εμπειρία μας. Αν θέλουμε λοιπόν να διατηρούμε την καρδιά μας καθαρή, πρέπει να αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε την αρετή της ταπείνωσης. Η υπερηφάνεια, λοιπόν, για την αγνότητά μας θα μας ήταν πιο επιζήμια από κάθε άλλη πτώση και από κάθε άλλη κακία.
όσο ολοκληρωμένη κι αν είναι αυτή η αγνότητα, δεν θα κερδίζαμε μονάχα από αυτήν τίποτα απολύτως. Απόδειξη της αλήθειας αυτών των λόγων είναι οι δαίμονες, στους οποίους οι πειρασμοί της σάρκας ήταν άγνωστοι. Μόνο η έπαρση της καρδιάς τους τους κατακρύμνησε από την εξαίσια θέση που κατήχαν στον ουρανό και τους έριξε στον αιώνιο αφανισμό. Αλλά και εμείς θα ήμασταν ανεπανόρθωτα καταδικασμένοι στη χλιαρότητα αν ο πειρασμός της σάρκας δεν ορθωνόταν μέσα μας για να μας ταπεινώνει βαθιά και για να μας κάνει προσεκτικούς και επιμελείς, ώστε να απαλλαγούμε παράλληλα και από τα πάθη του πνεύματος. Γιατί αφού δεν θα είχαμε στο σώμα μας και στη συνείδησή μας καμία ένδειξη και κανένα στοιχείο το οποίο να μας αποκάλυπτε την αμέλειά μας, δεν θα κάναμε και καμία προσπάθεια και δεν θα είχαμε κανένα ζήλο για να φτάσουμε στην τελειότητα. Έτσι, όχι μόνο δεν θα ολοκληρωνόμασταν πνευματικά, αλλά ούτε καν θα τηρούσαμε με ακρίβεια τη λιτότητα και την εγκράτεια. Ερωτά τον γέροντα Δανιήλ ο πατήρ Γερμανός: ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ σαρκικού και ψυχικού ανθρώπου? Λέει συγκεκριμένα στο ερώτημά του ο πατήρ Γερμανός: νομίζω, αβά μου, πως μας κάνατε πλέον ολοφάνεροι τη χρησιμότητα της διαμάχης ανάμεσα στη σάρκα και στο πνεύμα. Χύσατε στις απορίες μας άπλετο φως. Σας παρακαλούμε τώρα να μας εξηγήσετε κατά τον ίδιο τρόπο ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ του σαρκικού και του ψυχικού ανθρώπου και γιατί ο δεύτερος είναι χειρότερος από τον πρώτο. Απαντά ο Αββάς Δανιήλ: η Αγία Γραφή, Πάτερ, διδάσκει ότι υπάρχουν τρεις καταστάσεις ψυχής. Η πρώτη είναι η σαρκική κατάσταση, η δεύτερη η ψυχική και η τρίτη η πνευματική. Να τι λέει ο Απόστολος Παύλος για τους σαρκικούς ανθρώπους: γάλα σας πότισα, όχι στερεά τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε, αλλά ούτε και τώρα ακόμα μπορείτε, γιατί είστε σαρκικοί. Και πάλι αλλού λέει: αφού υπάρχει μεταξύ σας ζηλοτυπία και φιλονικία και διχόνοιες, δεν είστε σαρκικοί. Για τον ψυχικό άνθρωπο λέει: ο ψυχικός άνθρωπος δεν δέχεται όσα προέρχονται από το Πνεύμα του Θεού, γιατί για αυτόν τον άνθρωπο όλα αυτά είναι μορία. Και για τον πνευματικό άνθρωπο πάλι λέει: αλλά ο πνευματικός άνθρωπος διακρίνει και κατανοεί όλα τα πράγματα. Γι' αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον κατανοήσει βαθιά. Και αλλού πάλι λέει ο Απόστολος: εσείς οι πνευματικοί πρέπει να διορθώνετε αυτούς με πνεύμα πραότητος. Οι μοναχοί, αλλά και οι συνειδητοποιημένοι πιστοί, πάυσαμε να είμαστε σαρκικοί, ενώ ότι απομακρυνθήκαμε από την κοσμική ζωή και δεν έχουμε καμιά σχέση με έκδηλους σαρκικούς μολυσμούς. Οφείλουμε όμως να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να περάσουμε αμέσως στην πνευματική κατάσταση, να γίνουμε δηλαδή πνευματικοί άνθρωποι, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να νομίσουμε ότι επειδή απαρνηθήκαμε τον κόσμο ή επειδή έχουμε απελευθερωθεί από τα χονδροειδή πάθη, έχουμε ταυτόχρονα φτάσει και στην τελειότητα και έτσι να γίνουμε πιο χαλαροί και πιο οκνηροί στην εργασία
για την απόκτηση της καθαρότητας και για την απαλλαγή μας από τα άλλα πάθη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μείνουμε ανάμεσα στο σαρκικό και το πνευματικό επίπεδο, ανίκανοι να ανυψωθούμε και να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Και αυτό γιατί θα νομίζουμε λαθεμένα ότι για να φτάσουμε στην τελειότητα μας είναι αρκετό το ότι απαρνηθήκαμε την κοσμική ζωή και τις απολαύσεις της και το ότι δεν συμμετέχουμε πια στη διαφθορά και στα έργα της σάρκας.

Και συνεχίζει ο Αββάς Δανιήλ. Αλλά όντας σε αυτή την υποτονική κατάσταση της χλιαρότητας, που είναι η χειρότερη από όλες τις άλλες πτώσεις, δεν θα μας έμενε πλέον τίποτε άλλο παρά το να μας εμέσει ο Κύριος, καθώς λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης, «Θα ήθελα να είσαι ή κρύος ή ζεστός, αλλά επειδή είσαι χλιαρός, θα σε αποβάλω σαν έμετο από το στόμα μου». Εκείνος στον οποίον απευθύνεται ο Κύριος στην Αποκάλυψη και τον οποίον η υπέρμετρη αγάπη του τον είχε κάνει παιδί του πολύ αγαπημένο, είχε προσβληθεί από μια νοσηρή χλιαρότητα. Πολύ δίκαια λοιπόν ο Κύριος λέει ότι θα τον εμέσει. Αν μας επιτρεπόταν να το εκφράσουμε έτσι, θα λέγαμε ότι αυτός θα μπορούσε να είναι για τον Κύριο μια υγιεινή τροφή. Προτίμησε όμως να εκτιναχθεί βίαια από τα σπλάχνα του, όντας χειρότερος και από την ξυνισμένη τροφή, την οποία η ναυτία τον ανάγκασε να την αποβάλει από το στομάχι του. Γιατί ό,τι είναι κρύο ζεσταίνεται από τη θερμοκρασία του σώματος μέσα στο στόμα μας και το παίρνουμε με ευχαρίστηση και γι' αυτό μας ωφελεί. Αλλά αυτό που αποβάλαμε, επειδή ήταν χλιαρό και μας έφερνε αηδία, δεν μπορούμε όχι μόνο να το ξαναδοκιμάσουμε, αλλά ούτε καν να το κοιτάξουμε από μακριά, χωρίς να νιώσουμε γι' αυτό αηδία. Πολύ σωστά λοιπόν, το χλιαρό θεωρήθηκε χειρότερο από όλα. Ο σαρκικός άνθρωπος, δηλαδή ο κοσμικός ή ο ειδωλολάτρης, θα φτάσει ευκολότερα στην αληθινή μεταστροφή για να ανυψωθεί στη συνέχεια στα ύψη της τελειότητας από εκείνον που ασπάστηκε την πνευματική ζωή, αλλά δεν μπήκε αποφασιστικά στα μονοπάτια της τελείωσης και δεν ευθυγράμμισε τη ζωή του με βάση τους ευαγγελικούς κανόνες, αλλά άφησε να σβήσει μέσα του η φλόγα του πρώτου του ζήλου. Ο πρώτος τουλάχιστον ταπεινώνεται από τα χονδροειδή πάθη του και, έχοντας την αίσθηση του ακάθαρτου, θα τρέξει κάποια στιγμή σπρωγμένος από τη δύναμη της μετάνοιας στην πηγή της αληθινής κάθαρσης. Έτσι θα ανέβει στις κορυφές της τέλειας ζωής και μόνο η φρίκη που θα νιώσει για την απιστία του και για την κατάσταση της ψυχρότητας στην οποία βρίσκεται η ψυχή του θα τον γεμίσει με ζήλο και θα του δώσει φτερά για να πετάξει πιο εύκολα προς την τελείωση. Αλλά εκείνος που καταχράται με τη χλιαρότητά του από το ξεκίνημά του κιόλας τον τίτλο του πνευματικού αγωνιστή και δεν συνεισφέρει τον αγώνα του για την εκπλήρωση των πνευματικών του υποσχέσεων. Εκείνος που δεν έχει ταπείνωση ούτε ζήλο και είναι μολυσμένος και παραλυμένος από αυτή την άθλια λέπρα της χλιαρότητας, αυτός είναι πλέον ανίκανος το εξής, να γευθεί από μόνος του την τελειότητα ή να υποφεληθεί από τις παρενέσεις κάποιου άλλου. Διότι λέει μέσα στην καρδιά του, όπως μας το επισημαίνει ο ίδιος ο Κύριος, «Είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα». Αλλά και τα παρακάτω λόγια θα του τέριαζαν. «Και δεν ξέρεις ότι είσαι στην πραγματικότητα ταλέπορος και αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός», που αναφέρονται στην Αποκάλυψη. Αυτός ο πιστός είναι χειρότερος και από τον κοσμικό άνθρωπο, γιατί αυτός δεν βλέπει την αθλειότητα, την τύφλωση και τη γυμνότητά του. Νομίζει ότι δεν υπάρχει τίποτε σε αυτόν που πρέπει να διορθωθεί και ότι
δεν έχει ανάγκη από τις νουθεσίες ή από τις υποδείξεις των άλλων. Έτσι λοιπόν κλείνει την καρδιά του στις παρενέσεις που θα μπορούσαν να τον σώσουν και δεν αντιλαμβάνεται ότι επιβαρύνεται περισσότερο φέροντας το όνομα του πιστού, αλλά ούτε και σκέπτεται ότι η καλή φήμη που απολαμβάνει από όλους γύρω του του γίνεται ένα βαρύδι που τον βυθίζει ολοένα και περισσότερο. Η κρίση και η τιμωρία αυτού του πιστού θα είναι πιο αυστηρή, επειδή όλοι πιστεύουν ότι αυτός είναι Άγιος και γι' αυτό τον τιμούν ως υπηρέτη του Θεού. Γιατί όμως να χρονοτριβούμε περισσότερο για πράγματα που η ίδια η πείρα μας τα έχει επιβεβαιώσει και με το παραπάνω μάλιστα? Έχουμε δει πολλές φορές ανθρώπους κοσμικούς και ειδωλολάτρες να γίνονται από ψυχροί και σαρκικοί που ήταν θερμοί και πνευματικοί. Είδαμε όμως και κάποιους άλλους οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτή την χλιαρή και ψυχική κατάσταση να μην γίνονται ποτέ πνευματικοί. Αλλά δεν σταματάει ως εδώ το κακό. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ιερεμία εκφράζει για αυτούς την αποστροφή του. Γι' αυτό και έδωσε εντολή στους πνευματικούς ανθρώπους και στους διδασκάλους να σταματήσουν πλέον να ελέγχουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους διδάσκουν. Τους είπε ο Κύριος να μην ρίχνουν πλέον το σπόρο του Θείου Λόγου σε αυτή την άγονη και άκαρπη γη, τη γεμάτη από τριβόλια και αγκάθια. Τους προέτρεψε να αποστρέψουν το πρόσωπό τους από αυτό το ξερότοπο για να καλλιεργήσουν μια άλλη νέα γη. Τους έδωσε με άλλα λόγια εντολή να μεταθέσουν όλη την προσοχή, την κηρυκτική τους δραστηριότητα και το ζήλο που είχαν για τη διάδοση του Θείου Λόγου προς τους ειδωλολάτρες και προς τους κοσμικούς ανθρώπους. Ο προφήτης Ιερεμίας λέει χαρακτηριστικά: «Αυτά λέει ο Κύριος στους Ιουδαίους και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Οργώστε τα χέρσα χωράφια σας και μη σπέρνετε ανάμεσα στα αγκάθια». Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Γιατί να πονώ, Θεέ μου, αναρωτιέται

σε ένα πόνημά του σε σχέση με τον πόνο ο γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης, αυτός ο μακαριστός λόγιος μοναχός του Αγίου Όρους. Και είναι αλήθεια, αγαπητοί μου ακροατές, πως σήμερα υπάρχει άφθονος σωματικός και ψυχικός πόνος. Άλλοτε ευθύνεται γι' αυτόν ο άνθρωπος και άλλοτε όχι. Σημασία έχει την ώρα του πόνου κάποιος να τον συνδράμει, να μην τον αφήσει να απογοητευτεί, να πνιγεί στη μοναξιά, να πονέσει ακόμη πιο πολύ. Και σήμερα στην εποχή μας πραγματικά υπάρχει πολύς πόνος. Πόνος διάχυτος παντού. Πόνος που προκαλούν οι ασθένειες, πόνος που προκαλούν οι ψυχικές ασθένειες, πόνος που προκαλούν οι πνευματικές ασθένειες, πόνος που προκαλούν οι λαθασμένες σχέσεις των ανθρώπων, οι ανεπιτυχείς απόπειρες σχέσεων, πόνος που προκαλείται στους ανθρώπους από τη διάψευση και τη ματέωση των ελπίδων και των ονείρων τους, πόνος, αρκετός πόνος. Αλλά και πότε δεν υπήρχε πόνος. Ας αναλογιστούμε, αδελφοί μου, τον άνθρωπο από την πτώση και μετά. Ζει διαρκώς μέσα σε ένα πόνο. Είναι και λίγο το επιτίμιο που μας έβαλε ο Θεός. Ο Αδάμ θα πονάει, θα μοχθεί, θα κοπιάζει για να μπορεί να βγάζει τον άρτο που θα φάει και αυτός και οι δικοί του άνθρωποι. Η Εύα μέσα σε πόνους θα γεννάει τα παιδιά της. Και από εκεί και έπειτα τα παιδιά τους αναπαρήγαγαν αυτό τον πόνο στη ζωή τους μέχρι και σήμερα. Εκείνο που βλέπουμε σαν ρίζα λοιπόν για τον πόνο, για όλες τις εκφάνσεις και εκδηλώσεις του πόνου που υπάρχει στη ζωή μας, είναι βαθιά βαθιά η αμαρτία και, για να το πούμε καλύτερα, η απομάκρυνση που έφερε η αμαρτία στον άνθρωπο από το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους να είναι μακριά από το Θεό και να σφάλουν διαρκώς τις επιλογές τους, να αποτυγχάνουν να στέκονται δίπλα στο Θεό και υπάκουοι στο Θεό, και γι' αυτό το λόγο να πονούν διαρκώς. Ένα μέγεθος μεταπτωτικό, ένα φαινόμενο που ήρθε μετά την έξωσή μας από τον Παράδεισο, αλλά και ένα φαινόμενο σύμφυτο με την ύπαρξή μας, τη μεταπτωτική. Η γυναίκα γεννάει τον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο, μέσα σε πόνους. Ο νέος άνθρωπος βγαίνει από την κοιλιά της μητέρας του και κατευθείαν, για να είμαστε σίγουροι ότι γεννήθηκε, υπάρχει ένα κλάμα, πρέπει να ακούσουμε αυτό το κλάμα, που είναι ένας πόνος που δημιουργείται στα πνευμόνια του ανθρώπου από την είσοδο του οξυγόνου και που πρέπει να κλάψει το παιδί για να δείξει ότι ανασένει κανονικά. Αλλά και ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ζει με αυτό τον πόνο, και αυτός ο πόνος είναι που τον συντροφεύει μέχρι το τέλος και θα λέγαμε τον αποχαιρετά την ώρα που αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Ένα τελευταίο πόνο, έστω και μικρό, έχουν και οι άνθρωποι που φεύγουν με τον πλέον ειρηνικό τρόπο, με τον πλέον αγιασμένο και οσιακό τρόπο. Έτσι λοιπόν ο πόνος είναι η συντροφιά μας αυτή τη ζωή. Είναι η συντροφιά μας, γιατί φαίνεται ότι ο πόνος κάτι καλό έχει να μας αφήσει. Κανένα επιτίμιο του Θεού δεν είναι χωρίς σωτηριώδη αποτελέσματα. Σημασία έχει πως εμείς θα αξιοποιήσουμε τον πόνο στη ζωή μας. Σημασία έχει πως θα διαχειριστούμε αυτό το γεγονός που θα μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή. Και αυτά είναι πράγματα που θέλουμε πραγματικά έτσι να εξιχνιάσουμε όσο είναι δυνατόν, ή καλύτερα
να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε μέσα από κάποιες πολύ όμορφες σκέψεις του πατρός Μωυσέως του Αγιορείτου, του μακαριστού γέροντος. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Μωυσής: «Γνωρίζω πως ο πόνος έφερε στο κρεβάτι του πόνου ή σε έκλεισε στο σπίτι σου. Η επίσκεψη του πόνου στη ζωή σου δεν είναι ασφαλώς κάτι χωρίς σημασία και σκοπό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο γεγονός. Δεν πιστεύουμε στην τύχη. Το Ευαγγέλιο λέει κάτω από τη ματιά του Θεού είναι και το πέσιμο του κάθε φύλου από το δέντρο. Πόσο μάλλον τα προβλήματα των παιδιών του. Ο Θεός δεν πάβει ποτέ να ενδιαφέρεται για τη μετάνοια και τη σωτηρία μας και μας προσφέρει μύριες ευκαιρίες και ανοίγει διάφορους δρόμους. Αν την υγεία μας, αγαπητοί μου, λέει ο γέροντας Μωυσής, ο μακαριστός, τη σπαταλήσαμε σε ανώφελα έργα, καλούμαστε τώρα να μελετήσουμε το παρελθόν, να δούμε βαθύτερα τον όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια μεγάλη ακόμη ευκαιρία που μας δίνει ο Πανάγαθος Θεός να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίσουμε την ακαίνωτη χάρη των ιερών μυστηρίων της Αγίας Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, αφού τίποτε δεν είναι τυχαίο όπως μας λέει ο πατήρ Μωυσής, έτσι και εμείς δεν πρέπει να τα βάζουμε με την τύχη, την άσχημη που μπορεί να έχουμε. Πράγμα που το ακούμε από πολλούς ανθρώπους. Είμαι άτυχος, σου λένε. Είμαι καταραμένος. Αν έχουν κάποια ασθένεια, αν έχουν κάποιους πόνους στη ζωή τους. Η ασθένεια, λέει ο πατήρ Μωυσής, δεν προέρχεται από την τιμωρία ενός εκδικητή Θεού. Ο Θεός δεν εκδικείται. Ο Θεός μας αγαπά και δεν τιμωρεί τα πλάσματά Του. Ο Θεός είναι μακρόθυμος, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος, πανάγαθος και αληθινός. Το όνομα του Θεού είναι αγάπη, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Παραχωρεί, επιτρέπει παιδαγωγικά προς βοήθεια την ασθένεια για να μας φρονηματίσει, να μας διορθώσει, να μας προσγειώσει και ταπεινώσει. Ο πόνος έτσι μπορεί να γίνει αφορμή για μια πιο ουσιαστική και βαθιά γνωριμία μας με το Θεό και όχι για να τα βάλουμε μαζί Του. Ο πόνος μπορεί να μας συνδράμει να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονετικοί με τους αδελφούς μας και να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που ξέρει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολύ. Αν εκμεταλλευτούμε αυτή την πράγματι σημαντική ευκαιρία, μπορεί ο σωματικός πόνος να γίνει θεραπευτής της αθάνατης ψυχής μας. Ο πόνος τότε θα γίνει ευλογία. Δεν τον ζητάμε βέβαια νοσηρά εμείς οι πιστοί στη ζωή μας τον πόνο, αλλά η Εκκλησία εύχεται πάντοτε υπερηγείας και διαφωτίσεως των τέκνων της. Αν όμως έλθει ο πόνος, να τον υπομείνουμε καρτερικά και ελπιδοφόρα και θα έχουμε αλήθεια μεγάλο κέρδος. Με τον τρόπο αυτό, ο σκοπός της δοκιμασίας μας θα έχει επιτευχθεί, αφού θα έχει μαλακώσει η καρδιά μας και θα έχουμε βοηθηθεί στο να γνωρίσουμε τον πραγματικό εαυτό μας, αλλά και το Θεό μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα έχουμε καταφέρει να νιώσουμε και τους συνανθρώπους μας που πονούν και εκείνοι, θα συμπληρώσουμε εμείς. Θα έχουμε μπει στη διαδικασία να συμπάσχουμε κι εμείς με εκείνους που πάσχουν και αυτό μας κάνει πιο πολύ ανθρώπους, μας κάνει πιο μαλακούς, πιο συμπονετικούς, πιο ελεήμονες, πιο φιλάνθρωπους, άρα μας διορθώνει. Είναι αλήθεια, αγαπητοί μου, λέει ο πατήρ Μωυσής, πως οι πονεμένοι λιένονται και αυτοί τελικά έχουν κάτι σημαντικό να πουν ως εμπειρικό και βιωματικό. Πίσω από κάθε ανθρώπινο πόνο κρύβεται το χέρι του Θεού που ευλογεί. Μακάρι οι πονεμένοι ως πλούσια ευλογημένοι. Και με αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά
ότι πίσω από αυτό το μέγα μυστήριο του πόνου κρύβεται πάλι η άφατη φιλανθρωπία του Θεού μας, κρύβεται η αγάπη Του, εκείνη η προνοητική, η παιδαγωγική, που μας παίρνει από το χέρι πραγματικά και μας οδηγεί στα μονοπάτια της θεογνωσίας με έναν τρόπο ιδιαίτερο και προσωπικό τον καθένα, με έναν τρόπο υπερφυή, με έναν τρόπο που δεν υπόκειται πάντοτε σε λογικές εξηγήσεις, αλλά σίγουρα με έναν τρόπο αγαπητικό και έναν τρόπο που θέλει τη σωτηρία μας. Έτσι λοιπόν, δεν επιδιώκουμε τον πόνο, αλλά και όταν έρχεται κάνουμε λίγο υπομονή και περιμένουμε να φανεί η ευλογία που κρύβεται από πίσω του. Η ευλογία που έχει ετοιμάσει ο Θεός για τον καθένα από μας. Ο πόνος είναι το περιτύλιγμα και η ευλογία του Θεού είναι το δώρο.

Είναι αλήθεια, αναφέρει ο γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης, πως στα χείλη του κάθε πονεμένου ανεβαίνει κάποιες φορές εκείνο το γνωστό και βαθύ «Γιατί σε εμένα, Θεέ μου?». Σε αυτό το ανθρώπινο «γιατί» δεν νομίζουμε ότι υπάρχει μία εύκολη και γρήγορη απάντηση. Η απάντηση θα έρθει σε χρόνο που ο Θεός ξέρει. Θα έρθει από τον ίδιο τον εσταυρωμένο Θεάνθρωπο, εκείνον που έγινε άνθρωπος για χάρη μας, μολονότι τέλειος Θεός, και σήκωσε στο σταυρό του τον πόνο όλου του κόσμου. Μην νομίζετε ότι το ότι αξιωνόμαστε να συμμετέχουμε στο σταυρό του Κυρίου είναι κάτι μικρό. Μέσα από αυτό τον πόνο οι προσευχές μας σίγουρα γίνονται πιο κατανυκτικές, πιο θερμές, πιο ευπρόσδεκτες. Δίνουν καταρχάς τη γαλήνη της υπομονής στη δοκιμασία. Λιγοστεύουν την απαιτητικότητα. Ταπεινώνουν αληθινά. Χαρίζουν τη χαρά της ελπίδος και την υγεία της ψυχής. Μέσα μας θα βρούμε το Θεό. Όσο πιο γρήγορα το συναντήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα απελευθερωθούμε και θα χαρούμε αληθινά. Είπαν ωραία πως πριν μας στείλει ο Θεός το σταυρό που σηκώνουμε, τον ζήγησε, τον είδε καλά, τον εξέτασε προσεκτικά με την πανσοφία, την αγάπη και τη δικαιοσύνη του. Το αγαθό βλέμμα του τον παρακολούθησε και μεγάλη του καρδιά τον θέρμανε, αφού τον ξαναζήγησε με την άπειρη στοργή του. Νομίζεις πως είναι πιο βαρύς από ό,τι μπορείς να σηκώσεις, ενώ έχεις δυνάμεις μέσα σου που ούτε εσύ ήξερες ότι έχεις. Μη χάνεις το θάρρος σου, μη τα βάζεις με το Θεό, γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Τον ευλόγησε τον σταυρό σου πριν το θέσει στους ώμους σου. Σίγουρα λοιπόν μπορείς να το σηκώσεις. Μίλεις μονάς πως πάντα πριν το κενό μνημείο είναι ο Γολγοθάς. Η Ανάσταση έπεται της Σταύρωσης. Είναι γεγονός ότι η ζωή μας είναι ζυμωμένη με δάκρυα που προέρχονται από τον πόνο της ασθένειας, των θλίψεων, των βασάνων, της εγκατάλειψης και της μοναξιάς. Και αυτά έχουν γίνει αχώριστοι σύντροφοι. Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί πιστικά ότι η ασθένεια, ο πόνος, η θλίψη, ο θάνατος δεν υπήρχαν από την αρχή της δημιουργίας. Αυτά λοιπόν είναι μεταπτωτικά φαινόμενα. Η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτέλεσμα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργό τους και της υπακοής τους στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό έχει ικτρές συνέπειες. Η απελευθέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει το πνευματικό περιεχόμενο της δοκιμασίας του και τότε η δοκιμασία να γίνει σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσης του Θεού και συναντήσεώς του με Αυτόν. Έρχεται λοιπόν ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης να μας πει και εκείνος με τη σειρά του ότι ναι, ο πόνος έχει προέλθει λόγω της αμαρτίας μας, μετά την πτώση μπήκε στη ζωή του ανθρώπου, αλλά και η άρση του πόνου ίσως είναι το κλειδί εκείνο που θα μας επαναφέρει στον πατρικό οίκο. Ίσως είναι εκείνη η ευκαιρία που χρειαζόμαστε για να συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας γενικότερα, αλλά και τις αμαρτίες που έχουμε κάνει στη ζωή μας, να μετανοήσουμε, να προσευχηθούμε, να αναζητήσουμε τον Θεό και Πατέρα μας και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσουμε και τη Βασιλεία Του. Να ωφεληθούμε και σε αυτή τη ζωή, αλλά να ζήσουμε και αιώνια μαζί Του. Πόσες φορές δεν μοιάζουμε εμείς οι άνθρωποι με παιδιά που παίζουν αμέριμνα και κάνουν και ατασταλίες, κάνουν και αταξίες και περνάμε μια χαρά στην αλάνα έξω. Μια εικόνα ίσως παλιότερη, αλλά που σίγουρα μπορεί κάποιος να τη φανταστεί. Στην παιδική χαρά θα λέγαμε σήμερα. Και εκεί που παίζουμε κάνουμε και πράγματα που δεν μας επιτρέπει η μητέρα μας και ο πατέρας μας. Κάνουμε και αταξίες. Και παρόλα αυτά συνεχίζουμε και τις κάνουμε.
Δεν υπάρχει περίπτωση να αναζητήσουμε εκείνη την ώρα του παιχνιδιού τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Όταν όμως θα πέσουμε κάτω και θα τσακιστούμε και θα τρέξει αίμα από τα ποδαράκια μας, τότε το πρώτο που έρχεται να πούμε τι είναι μαμά, μπαμπά, να φωνάξουμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας για να μας βοηθήσουν. Γιατί πονέσαμε, γιατί έτρεξε αίμα, σκίστηκε το δέρμα μας και ήρθαμε σε μια δυσκολία. Η δυσκολία λοιπόν αυτή είναι εκείνη που μας κάνει να ξαναζητήσουμε τον πατέρα μας. Έτσι και ο πόνος στη ζωή μας, στη ζωή ημών των άτακτων παιδιών, είναι εκείνο που πολλές φορές μας κάνει να τον αναζητήσουμε πάλι το Θεό. Ναι, γιατί πονέσαμε, γιατί τον έχουμε ανάγκη. Γιατί όμως το κάνουμε αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι εκείνος είναι από την άλλη μεριά έτοιμος να τρέξει και να μας βοηθήσει. Είναι έτοιμος να έρθει να υπουλώσει τις πληγές μας. Είναι έτοιμος ο πατέρας μας ο ουράνιος να ξανακατέβει για τον καθένα μας και να έρθει δίπλα μας και να βάλει πλάτη να μας σηκώσει. Και φωνάζουμε και τη μητέρα μας, τη μητέρα Εκκλησία. Και όπως λέει η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Εκκλησία μας είναι ένα θεραπευτήριο και οι ιερείς της Εκκλησίας είναι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, όταν εμείς φωνάζουμε το Θεό και του λέμε «γιατί με εγκατέλειψες, τι κάνεις, έλα πονάω», εκείνη την ώρα έρχεται ο ίδιος ο Θεός και μας παραπέμπει κιόλας και μας το έχει πει. Πηγαίνετε μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία θα βρείτε τα πάντα. Και μας παραπέμπει και στους ιερείς που τους έχει δώσει δυνατότητα άφεσης αμαρτιών και ίασης ψυχών και σωμάτων μέσα από τα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας. Για να δούμε τι λένε εδώ, τι λέει ο πατήρ Μωυσής. Οι ιερείς της Εκκλησίας μας είναι νοσηλευτές. Η Εκκλησία μας θεραπευτήριο. Οι ιερείς πλησιάζουν τους ασθενείς για να τους απελευθερώσουν και να τους επαναπροσανατολίσουν, να τους ανορθώσουν δια της μετανοίας. Συμμετέχουν όσο μπορούν στον πόνο για να τους τον απαλύνουν και να κάνουν πιο ελαφρύ τον σταυρό τους. Είναι μεγάλη η παράκληση των πασχόντων όταν κατανοήσουν το νόημα του σταυρού τους. Η προσωπική άρση του σταυρού, νοηματιζόμενη, συντελεί στην ανόρθωση. Βλέποντας ο ταλαιπωρούμενος και δοκιμαζόμενος άνθρωπος στη δοκιμασία του ως θεία επίσκεψη και θεία παιδαγωγία, μεταβάλλει τη στάση του, αντιμετωπίζει το πρόβλημα πολύ διαφορετικά. Αν δεν γεμίζει με χαρά, γεμίζει πάντως ελπίδα. Η θεία χάρη μπορεί να οδηγήσει σε αυτή την ωριμότητα τον σκληρά δοκιμαζόμενο. Εμείς θα πούμε τον καλό λόγο, αλλά η χάρη του Θεού θα ολοκληρώσει το έργο αυτό. Το ευχολόγιο στα χέρια του ιερέως είναι πολύ παρηγορητικό στις δύσκολες αυτές ώρες. Η σύνοψη, το προσευχητάρι, η παράκληση της Παναγίας, οι υπέροχοι χαιρετισμοί στα χέρια του ασθενούς είναι φτερά ειρήνης. Η Παναγία η μάνα όλων των πονεμένων, που πόνεσε τόσο πολύ και συμπονά όλους τους πονεμένους, δίνει μια γλυκιά παραμυθία και μεγάλη ενίσχυση σε όλους μας. Μην φοβόμαστε το ιερατικό πετραχύλι, το τίμιο σταυρό, το άγιο έλαιο, τα τίμια και χαριτόβρυτα λείψανα, τον αγιασμό, τις εικόνες, το αντίδωρο, τη θεία κοινωνία, λέει ο μακαριστός γέροντας Μωυσής. Αυτά είναι τα φάρμακα που επιθέτει ο Θεός δια των ιερέων του στις πληγές μας για να μας κάνει υγιείς, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να ξεπεράσουμε τους πόνους που έρχονται σε αυτή τη ζωή και μέσα από αυτούς τους πόνους καλύτερα να συνδεθούμε με τον ίδιο το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν την Εκκλησία μας που την έχει ιδρύσει ο Θεός Πατέρας ακριβώς για να μας θεραπεύει, να είναι η καταφυγή μας, να είναι η παρηγοριά μας, οι ακολουθίες, οι λειτουργίες, οι προσευχές, το ευχέλαιο, όλα τα μυστήρια να είναι εκείνα τα μέσα, τα θεραπευτικά που χρησιμοποιεί ο Χριστός δια των ιερέων του, που είναι απεσταλμένοι του στη γη
για να θεραπεύσει τον κάθε πονεμένο. Και βλέπουμε, αν ανοίξει κανείς το ευχολόγιο, μέσα από τις ευχές αυτές να αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Βλέπουμε εκεί μέσα να υπάρχουν ευχές για τα πάντα. Ευχές για το γάμο, ευχές για τη βάπτιση, ευχές για την κηδεία, ευχές για τους ασθενείς, ευχές και για τους ψυχικά ασθενείς, ευχές και για τους πνευματικά ασθενείς, ακόμη και για αυτούς που είναι δαιμονισμένοι, ευχές για τα επαγγέλματά μας, για τις προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι να ζήσουν σε αυτή τη ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχές που αγκαλιάζουν όλη την ζωή του ανθρώπου, την κοινωνική και την προσωπική και την οικογενειακή. Και αυτό γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που περιβάλλει όλον τον άνθρωπο και όλο τον κόσμο και το κάνει μόνο και μόνο για να μην αισθανθούμε ποτέ απολύτως μόνοι. Ποτέ απολύτως μόνοι και αντιμέτωποι με τον πόνο. Όλοι οι πόνοι σε αυτή τη ζωή, θα έρθουμε να πούμε, αντέχονται. Και αντέχονται γιατί? Γιατί βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός που είναι ο γιατρός του κάθε πόνου. Ο Θεός που θα τρέξει κάθε φορά που θα τον φωνάξουμε να σταθεί δίπλα μας, αρρωγός, θεραπευτής και ιατρός κάθε πόνου.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Τρέχουμε λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί φίλοι, σε κάθε πόνο, σε κάθε δοκιμασία να συναντήσουμε το Θεό και να το συναντήσουμε μέσα στην Εκκλησία, γιατί εκεί σίγουρα θα βρούμε την παρηγοριά. Επανερχόμενοι όμως στο δύσκολο ερώτημα, γιατί ο Θεός να επιτρέπει να ταλαιπωρείται το πλάσμα Του, να βασανίζεται και να αγωνιά μέσα στον πολύ πόνο, ταπεινά θα πούμε και πάλι, λέει ο μακαριστός γέροντας Μωυσής, ο πόνος μας αφυπνίζει να ενδιαφερθούμε καλύτερα για τη μετάνοια, την ταπείνωση, την αναθέρμανση της πίστης μας και τη συμπόνια του πλησίον μας. Ο πόνος, σωματικός ή ψυχικός, μας επισκέπτεται για κάποιο ιδιαίτερα σοβαρό λόγο, για να ξαναδούμε την πορεία, τους στόχους και τον σκοπό της εφήμερης ζωής μας. Είπαμε πως μερικές φορές ένας ψυχικός πόνος είναι δρυμύτερος του σωματικού και ίσως πιο δυσκολοθεράπευτος. Ο μεγάλος ψυχίατρος Γιούγκ λέει ότι το πρόβλημα του ψυχικός πάσχοντος, κατά ασυγκρίτως ανώτερο λόγο, ανήκει στον πνευματικό παρά στον ιατρό. Άνθρωποι, δίχως Θεό και ηθικές αρχές, στον πόνο της ασθένειας διαλύονται και καταντούν αξιολείπητοι. Ο Θεός δεν τους αποστρέφεται, αλλά τους επισκέπτεται διαφορότροπα, με διάφορα φάρμακα για να τους θεραπεύσει και όχι να τους πληγώσει και πικράνει. Ο Θείος και Ιερός Χρυσόστομος θαυμάσια συμβουλεύει να μην γογγίζουμε εύκολα με τα δυσάρεστα που μας βρίσκουν και μάλιστα να μην βλασφημούμε. Μήπως έτσι, λέει, θα γίνει πιο ελαφρύς ο πόνος μας? Ούτε χρειάζεται να πολυεξετάζουμε τους λόγους και τις αιτίες και τις αφορμές και να ζητάμε πολλές εξηγήσεις για όλα αυτά που μας επιτρέπει η πανσοφία του Θεού. Να μην λησμονάμε ποτέ πως η παρούσα ζωή είναι στάδιο άθλων και αγώνων και η άλλη ζωή είναι στάδιο επάθλων και αιώνιας ανάπαυσης. Στις δυσκολίες, τις συμφορές και τους πόνους να επικαλούμαστε τη σωστική βοήθεια του Θεού με κάθε εμπιστοσύνη. Πόσο απλά λόγια, πόσο αληθινά, αλλά και πόσο δύσκολο να τα αποδεχθεί ο άνθρωπος πολλές φορές. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που ήταν άνθρωποι με όλα τα γράμματα κεφαλαία, άνθρωποι στους οποίους πραγματικά καταξιωνόταν η έννοια του ανθρωπίνου είδους και ήταν και άνθρωποι που αναζητούσαν γνήσια το Χριστό, παρουσιάζουν την παρούσα ζωή ως κοιλάδα του κλαθμόνος. Μια μεγάλη, δηλαδή απέραντη κοιλάδα που υπάρχει πολλής πόνος και πολλά δάκρυα. Γιατί άραγε? Μήπως θέλουν να μας απογοητεύσουν? Μήπως θέλουν να κάμψουν το φρόνημά μας, ίσως και να μας στείλουν στην αυτοκαταστροφή και την αυτοχειρία? Ασφαλώς όχι. Απλά μεταγγίζουν την πείρα τους σε μας τους άπειρους πνευματικά ανθρώπους, για να μην τρέφουμε μεγάλα όνειρα και μεγάλες ελπίδες για μια ζωή ανέφελη, για μια ζωή ανώδυνη σε αυτή τη γη. Μας λένε ότι ο παράδεισος, με λίγα λόγια, δεν είναι αυτή η ζωή που ζείτε. Η ζωή είναι όμορφη, ναι, αλλά η όντως ζωή είναι ασυγκρίτως ομορφότερη και ωραιότερη από αυτή τη ζωή που γνωρίζουμε και λέμε όμορφη. Οι ομορφιές αυτές της ζωής είναι συνυφασμένες και με τους πόνους. Οι ειδονές που γεύεται ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή είναι παντρεμένες με τις οδύνες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μία γυναίκα είναι έγκυος και κυοφορεί το σπλάχνο της, το μωρό, το παιδάκι αυτό που θα της χαρίσει ο Θεός, και μολονότι κυοφορεί κάτι που το επιθυμούσε διακαώς, πάρα πολλές φορές κουράζεται, πονάει, κάμπτεται το φρόνημά της, ενίοτε και μετανιώνει και λέει τι ήθελα εγώ γεννητούρια και εγκυμοσύνες και τέτοια πράγματα,
γιατί αναπολύει την ευκολία που είχε πριν την εγκυμοσύνη. Όταν γεννήσει και νιώσει τους πόνους, την ώρα εκείνη δυσκολεύεται πάρα πολύ. Ξέρει ότι αυτό που έρχεται είναι κάτι ευχάριστο. Κάτι που θα το βλέπει μετά από λίγο και θα έχει ξεχάσει τους πόνους. Αλλά εκείνη την ώρα πονάει και πολλές φορές τα βάζει με Θεό και ανθρώπους. Μας λένε ευσεβείς επιστήμονες, γυναικολόγοι με ευθύρες, ότι πολλές γυναίκες την ώρα του πόνου εκεί είναι ανεξέλεγκτες. Εκείνες ειδικά που δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό και δεν έχουν συνείδηση της ιερότητας του μυστηρίου, μπορεί να αρχίσουν και να βρίζουν τον άντρα τους, τους πάντες, επειδή πονάνε. Μετά έρχεται το δώρο. Πόσο κοντά είναι η ειδονή και η οδύνη στη ζωή μας. Έρχεται η ώρα που ένα παιδί παίρνει το πτυχίο του και χαίρεται και πανηγυρίζουν όλοι, αλλά εκείνο το παιδί ξέρει πόσο πολύ κοπίασε, πόσο πολύ πόνεσε το κεφάλι του, τα μάτια του, να κάτσει ώρες ατελείωτες πάνω από τα βιβλία, να πονάει το σώμα του, να πιάνεται πάνω στην καρέκλα για να μπορέσει να πάρει το πτυχίο του ή το μεταπτυχιακό και να γίνει ένας καλός επιστήμονας. Ένας τεχνίτης φτιάχνει ένα έπιπλο, φτιάχνει ένα δημιούργημα των χειρών του και πολλές φορές έχει τσακίσει τα χέρια του. Έχει κοπεί, έχει ματώσει, έχει υδρώσει, έχει πονέσει ολόκληρο το σώμα του για να πετύχει να φτιάξει αυτό που φτιάχνει. Όταν όμως το φτιάξει και είναι όμορφο, τότε χαίρεται πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι σε όλες τις χαρές της ζωής δίπλα είναι ο πόνος. Δεν μπορεί να το ξεχωρίσουμε. Άρα λοιπόν οι πατέρες όταν μας λένε ότι είναι κοιλάδα του κλαθμόνος, απλά μας μεταφέρουν την εμπειρία τους. Και μας το λένε γιατί? Για να μην κάμπτεται το φρόνημά μας. Να ξέρουμε αυτό που μας είπε ο πατήρ Μωυσής, ότι η παρούσα ζωή είναι στάδιο άθλων και αγώνων. Είναι στάδιο που θα κοπιάσουμε και θα πονέσουμε και θα υδρώσουμε και θα αγωνιστούμε. Θα έχουμε και κάποια αποτελέσματα από αυτή τη ζωή, κάποιες χαρές που θα μας δίνουν την δυνατότητα να συνεχίσουμε τον αγώνα, να συνεχίσουμε αυτό το στάδιο της αθλήσεως που είναι η παρούσα ζωή, αλλά οι μεγάλες χαρές, οι μεγάλες αναπαύσεις θα είναι στην επόμενη ζωή, στη ζωή εκείνη την αιώνια με τον Χριστό και τους Αγίους. Εκεί, όπως λένε οι ευχές της Εκκλησίας μας, δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε κόπος, ούτε οδύνη, ούτε στεναγμός, ούτε τίποτε από εκείνα που σκιάζουν σήμερα τη ζωή μας. Σε αυτή τη ζωή θα αγωνιστούμε για να ζήσουμε αυτή την κατάσταση της ανάπαυσης και των επάθλων, των στεφάνων, των νικητικών που δίνει ο δικαιοκρίτης Κύριος σε εκείνους που πραγματικά αγωνίστηκαν. Έτσι λοιπόν, όσες φορές τώρα πονάμε, να λέμε ότι αξίζει τον κόπο. Να λέμε σαν τους Αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυρες που πάγωναν μέσα στη λίμνη της Σεβαστίας και έλεγε ο ένας τον άλλον για να παίρνουν παράδειγμα. «Δρυμίσω χειμών, αδελφοί μου», έλεγαν, «αλλά γλυκίσω παράδεισος». Έτσι λοιπόν και εμείς όταν πονάμε από τις ασθένειες, από τις διάφορες λύπες που έρχονται στη ζωή, από τις διάφορες περιστάσεις, από τη μοναξιά μας, από τις σχέσεις αποτυχημένες, αντί να τα βάζουμε με το Θεό και να λέμε λόγια μάταια και ανώφελα, τα οποία βλάπτουν και τα αυτιά τα δικά μας μόνο που τα ακούνε, καλύτερα να λέμε και εμείς στους συναγωνιστές μας που είναι γύρω μας, τι να κάνουμε αδερφιά μου, έχουμε δυσκολία εδώ, αλλά η ευκολία θα έρθει και η ευκολία θα έρθει από το Θεό την ώρα που Εκείνος θα κρίνει και εκεί δεν θα έχουμε καμία δυσκολία και να παίρνουμε θάρρος και εμείς και οι άλλοι ο ένας από τον άλλον, να στεκόμαστε ως αδελφοί συσταυρούμενοι και συμπάσχοντες που περιμένουν όμως μια βέβαιη Ανάσταση, που περιμένουν όμως εκείνη τη λύτρωση από τα παθήματα, εκείνη την κάθαρση των τιού των παθημάτων, όπως έλεγαν και στην αρχαία τραγωδία οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Όλα τα παθήματα αυτού του καιρού έχουν το τέλος τους και μετά
έρχεται η ώρα της αιώνιας ευφροσύνης.

Πόνος λοιπόν αδελφοί μου υπάρχει γύρω μας, πόνος μέσα μας, αλλά είναι πάντοτε από τις αμαρτίες. Εδώ βλέπουμε ότι και άγιοι άνθρωποι είχανε πάρα πολλές φορές μεγάλες ασθένειες. Βλέπουμε τους ανθρώπους του Θεού να υποφέρουν πολλές φορές πιο πολύ από άλλους ανθρώπους. Φέρνω στο νου μου τον Άγιο Πορφύριο και βλέπω να έχει γύρω στις 20, λέει, διαγνωσμένες ασθένειες. Οι γιατροί του ξέρουν πολύ καλύτερα και έχουν πει στο βίο του πόσες ασθένειες είχε. Καρδιακή ανεπάρκεια, θυμάμαι πρόχειρα, στεφανιαία νόσο, αδένωμα στην υπόφυση του εγκεφάλου και τόσα άλλα, καρκίνος, 1000 πράγματα. Και ο Άγιος Παΐσιος τα ίδια. Τόσες πολλές αμαρτίες είχαν. Γιατί ο Θεός επέτρεπε στους αναρέτους και στους αγίους να έχουν ασθένειες και να ταλαιπωρούνται όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι που όμως εκείνοι ενδέχεται να είναι πιο αμαρτωλοί. Για φανταστείτε να έκανε εξαίρεση ο Θεός. Τι σκάνδαλο θα ήταν οι Άγιοι να μην παθαίνουν τίποτε και εκείνοι που έχουν λιγότερη πνευματικότητα και είναι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι, πιο καθημερινοί άνθρωποι να πάσχουν, τότε τα πράγματα θα φαινόντουσαν πολύ δύσκολα. Και όχι μόνο αυτό. Βλέποντας τους Αγίους αυτούς να δέχονται τον πόνο και να κάνουν υπομονή και να ευλογούν το Θεό για τον πόνο που τους χάρισε, παίρνουμε και δύναμη κι εμείς, οι απλοί άνθρωποι, οι αμαρτωλοί, και βλέπουμε ότι αφού το περνάει αυτός ο Άγιος αυτό το σταυρό, γιατί να μη σηκώσω κι εγώ ένα σταυρό. Και λέμε κι εμείς σαν το ληστή που ήταν δίπλα στο Χριστό ότι αυτός αδίκως πάσχει, ενώ εμείς άξια ον επράξαμεν λαμβάνουμε. Και καταλαβαίνουμε ότι καλά παθαίνουμε εμείς και πονάμε, αφού πονάνε οι Άγιοι που δεν έχουν πολλές αμαρτίες, που θα έλεγε κανείς ότι είναι άδικο με μία ανθρώπινη λογική να πάσχουν, εμείς τουλάχιστον σε κάτι φταίξαμε. Και έτσι μπορεί να οδηγηθούμε και εμείς σε έναν ταπεινό λογισμό και να πούμε και εμείς ένα μνήστητή μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου, σαν τον ληστή, και να μας αξιώσει ο Θεός του Παραδείσου χάρη σε αυτή την ταπείνωσή μας. Βλέπουμε όμως και τους Αγίους να καλλιεργούνται ακόμη περισσότερο, να γίνονται ακόμη αγιότεροι, να γίνεται η ζωή τους αφορμή διαρκούς δοξολογίες έστω και όταν βρίσκονται μέσα στους πόνους. Θα δούμε τον Άγιο Παΐσιο να λέει ότι όσα κέρδισα, λέει, με τον πόνο των ασθενειών, δεν τα κέρδισα με την άσκηση, με τον εκούσιο δηλαδή πόνο που κάνει κάθε χριστιανός ασκούμενος στην πνευματική ζωή. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει «Χαίρω εν της παθήμασή μου». Βλέπουμε τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη να μας λέει και με τον τρόπο του να μας το υπενθυμίζει. Αφού ο Χριστός μας πόνεσε επί του Σταυρού, ο αρχηγός της πίστεώς μας και εμείς είμαστε οπαδοί δικοί του, πώς θέλουμε εμείς να μην πονέσουμε? Και με αυτόν τον τρόπο, λεβέντικα, όμορφα, φιλότιμα, υπομονετικά αλλά και δυναμικά να αντιμετωπίζει τους πόνους. Έρχονται οι Άγιοι λοιπόν μπροστά μας για να μας δείξουνε, και ίσως και αυτός είναι ένας λόγος που επιτρέπει και σε αυτούς ο Θεός τον πόνο και τις ασθένειες, για να μας δείξουν πώς θα πορευτούμε κι εμείς. Όπως είναι σε όλα οδηγοί μας οι Άγιοι, όπως καλούμαστε να τους μιμηθούμε σε όλα, κατά αυτόν τον τρόπο καλούμαστε να τους μιμηθούμε και στο πώς αντιμετώπιζαν τους πόνους, πώς αντιμετώπιζαν τις δοκιμασίες, πώς αντιμετώπιζαν τους πειρασμούς που έρχονταν στη ζωή τους. Ο πόνος, λέει ο γέροντας Μωυσής ο Αγιορείτης, χτυπά όλες τις πόρτες, όλες τις ώρες αδιάκριτα, πλουσίων, φτωχών, νέων, ηλικιωμένων, μορφωμένων, αμόρφωτων, όλων. Και αυτό μας δείχνει ότι κανείς δεν ξεφεύγει. Γιατί όλοι μας χρειαζόμαστε θεραπεία. Ο πόνος μας λοιπόν
είναι εκείνος που είναι η αρχή της θεραπείας. Αν ο πόνος, λέει ο γέροντας Μωυσής, σε έκανε συμπονετικό, κέρδισες. Αν η ασθένεια σε έφερε να θυμάσαι πιο πολύ τον ουρανό, είσαι ευλογημένος και μακάριος. Αν ο πόνος σου καθάρισε τα μάτια για να βλέπεις πιο βαθιά τα γεγονότα και τα πράγματα, τότε είσαι πλούσια κερδισμένος. Αν ο Άγιος πόνος σε έκανε, αδελφέ μου, πιο καρτερικό, πιο γενναίο, πιο διαλλακτικό και ανεκτικό, να ευχαριστείς εκβαθέων το Θεό που αρρώστησες, γιατί αρρώστησες και κέρδισες τελικά έτσι. Δίχως πόνο έχεις πολλές κατακτήσεις, αλλά όχι αληθινές γνώσεις. Ο πόνος σμιλεύει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Δίχως τον πόνο ο άνθρωπος θα ήταν σκληρός και ακατέργαστος. Ο πόνος γεννά τα δάκρυα την κάθαρση. Τα δάκρυα ποτίζουν τα ευώδη άνθη της κατάνοιξης, της συντριβής, της ευλάβειας, της ευσέβειας, της ευλογίας. Ο πόνος, είπαν κάποιοι, είναι ο φρουρός της υγείας. Σαν ένα καμπανάκι μας αφυπνίζει. Αν δεν πονούσαμε, δεν θα πηγαίναμε ποτέ στον ιατρό. Ο πόνος είναι σαν ένα σήμα κινδύνου που εκπέμπεται για να μας γλιτώσει από τα χειρότερα. Αυτά ισχύουν και για το σώμα και για την ψυχή. Έτσι ο πόνος καταντά ευλογία και για το σώμα και για την ψυχή. Ο πόνος ακόμη καθίσταται σαν ένα προληπτικό εμβόλιο για να μην υπερηφανευόμαστε. Ο πόνος μπορεί να γίνει μία οδός επιστροφής στο Θεό. Ο πόνος γεννά την ωραία και θεάρεστη συμπόνια. Ο πόνος δοκιμάζει την αγάπη μας στο Θεό. Ο πόνος μας ζυγίζει, μας μιλεύει, μας καλλιεργεί, μας οριμάζει, μας ωρεοποιεί. Τι μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι όταν πονάνε δεν τρέχουν στο γιατρό, αλλά και πόσοι ακόμη άνθρωποι αναρρύθμιτοι όταν πονάνε δεν έρχονται σε συναίσθηση και τρέχουν στον ιατρό της ψυχής. Εμείς οι ιερείς που εξομολογούμε ανθρώπους εδώ στον κόσμο, βλέπουμε ότι πραγματικά, αν οι άνθρωποι δεν πονούσαν ψυχικά ή σωματικά, δεν θα ερχόντουσαν οι περισσότεροι σε μετάνοια. Ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Πάντα κάτι χρειάζεται για να μπορέσει να σε οθήσει στη μετάνοια, στην οδό της επιστροφής προς τον πατρικό οίκο του Θεού Πατέρα. Κάτι χρειάζεται και αυτό το κάτι συνηθέστατα είναι ο πόνος. Ευλογημένος και Άγιος ο πόνος. Όταν έχει αυτή τη συνέχεια να οδηγηθούμε στον ιατρό, τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Ευλογημένος και Άγιος ο πόνος όταν μας κάνει να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού. Γιατί πόσες φορές πραγματικά δεν είδαμε μέσα στον πόνο μας και την άφατη αγάπη του Κυρίου μας προς εμάς τα δημιουργήματά μας. Πόσα άπειρα θαύματα δεν συνέβησαν την ώρα του πόνου. Πόσοι καρκίνοι αθεράπευτοι δεν γίναν καλά με την παρέμβαση των πρεσβειών των Αγίων μας. Πόσα Άγια λείψανα δεν θαυματούργησαν σε ανθρώπους πονεμένους. Βλέπουμε λοιπόν την αγάπη του Θεού να μετοχετεύεται μέσω του πόνου σε εμάς τους ταπεινούς ανθρώπους. Και πότε με θαυματουργικές επεμβάσεις να κατεργάζεται τη σωτηρία μας, πότε επιτρέποντας την συνέχιση του πόνου να μας οδηγεί σε βαθύτερη ακόμη μετάνοια, σε βαθύτερη ταπείνωση και λοένα και εντονότερη σχέση και επικοινωνία μαζί του. Αν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ο Θεός οικονομεί την σωτηρία μας και με αυτόν τον τρόπο μας περνάει στο βασίλειο της ανώδυνης ύπαρξης, της ύπαρξης εκείνης που θα έχει μόνο την ειδονή των καθορώντων του προσώπου του Χριστού, το κάλος, το άρητον, τότε γιατί να παραπονεθούμε για τον πόνο? Αν ήμασταν και αν είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού, οφείλουμε καμιά φορά όχι απλώς να υπομένουμε τον πόνο, όχι απλώς να ανεχόμαστε και να αντέχουμε τους πόνους και τις δοκιμασίες αυτές της ζωής, αλλά βλέποντας την θεραπευτική τους σημασία για την ψυχή μας και το σώμα μας,
Πολλές φορές μπορεί να φτάσουμε να πούμε κι εμείς «Χτύπα κι άλλο, Χριστέ μου, αρκεί να οδηγηθώ στη θεραπεία». Μπορεί να φτάσουμε κι εμείς να πούμε ότι πολύ καλά κάνεις, Θεέ μου, και επιτρέπεις αυτό το πόνο. Να φτάσουμε να πούμε κι εμείς σαν τον Άγιο Παΐσιο αυτό που αναφέραμε, ότι με τον πόνο κερδίσαμε τα περισσότερα, και να μας οδηγήσει ο Θεός σαν αγωνιστές, λαβωμένους μεν, αλλά παρασημοφορημένους στη Βασιλεία Του, ενώπιον Του, και να μας δείξει μπροστά στα μάτια αγγέλων και ανθρώπων, στα μάτια της Παναγίας μας, στα μάτια των Αγίων, και να πει «Κοιτάξτε τους κι αυτούς, και αυτοί δικά μου παιδιά ήταν. Σήκωσαν το σταυρό του πόνου σε αυτή τη ζωή και εγώ έρχομαι για να τους χαρίσω την Ανάσταση, να τους χαρίσω την ατελεύτητη χαρά και ειρήνη και αγάπη και κοινωνία μαζί με το Θεό και με όλους τους Αγίους». Ευχόμαστε, αδελφοί μου, να έχουμε δύναμη ο καθένας, να σηκώνουμε τους πόνους μας και να συνεχίζουμε να ατενίζουμε το Χριστό μας και να παίρνουμε δύναμη από εκείνον, ώστε να σηκώνουμε τον σταυρό των πόνων και των δοκιμασιών σε αυτή τη ζωή, έχοντας ως μοναδικό στόχο μπροστά μας την αιώνια ζωή μαζί με τον Χριστό συμπάση της Αγίας. Αμήν.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας.

Υγεία σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγίον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές έχω την ευχάριστη τιμή να φιλοξενώ έναν εξαίρετο μουσικολόγο, έναν κληρικό, έναν άνθρωπο που έχει εντρυφήσει στη βυζαντινή μουσική και όχι μόνο. Την υποχρεωτική εκπαίδευση την περάτωσε στη γενετήρα του. Ακολούθησε η Πατμιάδα Σχολή και η Ριζάριο Σχολή Αθηνών. Σπούδασε κοινωνική θεολογία και μουσικολογία, όπως και διευρυμένες μεταπτυχιακές εξειδικευμένες σπουδές με σχέση συνάφειας των επιστημονικών πεδίων θεολογίας, μουσικής ψυχοθεραπείας και μουσικοψυχοθεραπείας στα Πανεπιστήμια Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών, Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, στο Πατριαρχικό Πανεπιστημιακό Ελληνικό Ινστιτούτο στο Σεμπεζή της Γενέβης, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Έχει επιπλέον κάνει μουσικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Μουσική, Βυζαντινή Μουσική, ενώ έχει αποκτήσει πτυχίο αρμονίας, πιάνου και αντίστοιξης. Είναι εκπαιδευτικός σε μουσικό σχολείο, μαέστρος του μουσικού σχήματος Ενωδία και πρόεδρος του Συλλόγου Γνωσιακό Ταξίδι που εδρεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από τον Νοέμβριο του 2016 είναι ερευνητής και δόκιμος λέκτορας της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με εξειδικευμένη προσέγγιση της μουσικοψυχοθεραπείας στο φάσμα της ψύχωσης. Είναι υποψήφιος διδάκτορος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από το ακαδημαϊκό έτος

0: 2017-18 είναι επιστημονικός συνεργάτης της Θεολογικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, είναι ο πατήρ Δημήτριος Παπαδάκης του Στυλιανού και της Καλλιόπης που γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πατέρα Δημήτριε, θα σας προσφωνώ έτσι και όχι κύριε καθηγητά, διότι υπερισχύει η ιεροσύνη σας. Εγώ την σέβομαι πάρα πολύ και σας καλωσορίζω στις μουσικές βυζαντινές διαδρομές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την έτσι αγάπη σας και για τα όμορφα φιλόξενα λόγια σας. Ευχαριστώ τον χώρο της εκπομπής σας, Ψαλτική Τέχνη, και βεβαίως ευχαριστώ και το όλο το ονόμιλο εδώ της Πεμπτουσίας που πάντα είναι πρόθυμος να ρίξει όμορφη πληροφόρηση γύρω από την παράδοση του γένους και επίσης την επιστήμη και την τέχνη μας.
0: Πατέρα Δημήτριε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας πώς ξεκινήσατε τη βυζαντινή μουσική, ποιους είχατε δασκάλους, να φτάσουμε μέχρι το σημείο το σημερινό που διδάσκετε την βυζαντινή μουσική στο Μουσικό Σχολείο της Αθήνας, και θα ήθελα να μου πείτε πώς ξεκινήσατε, ποιους είχατε δασκάλους.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ, είναι η πολύ όμορφη και βιωματική ερώτησή σας. Η δασκαλή μου ήταν σε εκείνο το όμορφο χωριό της Κρήτης, ο παππούς μου πρώτιστα, ο Δημητρός που ήταν καλήφωνος, και ο θείος μου Αριστίδης που ήταν ιεροψάλτης στο ναό του χωριού μου. Από αυτούς τους ανθρώπους, εγώ 7 χρονών παιδάκι, βλέποντάς τους να ψέλνει ο θείος ο Αριστίδης και κοιτάζοντάς τους, έτσι μεθούσε με τα αρώματα των ήχων. Αργότερα, όταν πια τελείωσα τις εγκύκλιες σπουδές μου στην γενετήρα μου, η Πάτμος ήταν, θα έλεγα, η απαντοχή της κίνησης να τραβήξω τη βάρκα στην μουσική μου παιδεία από έναν αξιόλογο δάσκαλό μου που είχα στην Πατμιάδα, τον κύριο Ματάκια, ο οποίος με προέτρεψε με πολύ αγάπη, λέγοντάς μου ότι, Δημήτρη, κάποια στιγμή εσύ θα είσαι εδώ που είμαι εγώ. Οπότε το νησί δεν μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα, χρειάζεται να πας στην Αθήνα. Και έτσι η Ριζάριο Σχολή μου με γνώρισε με τον Μακαρίτη Αείμνηστο, δάσκαλό μου τον Παναγιοντόπουλο, τον Κούρο, τον Δημήτρη, μεγάλη μορφή. Ναι. Μέθεξη, γίγαντας θα έλεγα. Δάσκαλός μου επίσης υπήρξε ο Τσατσαρώνης.
0: Ο Άρχοντας Γιώργιος Τσατσαρώνης.
1: Ο Άρχοντας Γιώργιος Τσατσαρώνης. Ο Απόστολος ο Βαλινδράς. Θυμάμαι όταν εγώ πήγαινα εκεί πολλές φορές και έψαλα τις Κυριακές μαζί του. Βλέποντάς τον να ψέλνει και να ερμηνεύει, ένιωθα μέσα μου όλο αυτό το κομμάτι της μέλισσας, της μουσικής μέλισσας που έρχεται και αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές των ομπερτώνε της ύπαρξης. Και με μεθούσε η ερμηνεία του, με μεθούσε ο τρόπος που ανέλυε το μουσικό κείμενο. Και εγώ ως μικρός μαθητής, κοιτάζοντας την ερμηνεία καθώς διάβαζε ή ερμήνευε από το βιβλίο του, έλεγα, μα τι κάνει τώρα, φεύγει. Αλλά έκανε ανάλυση ο άνθρωπος. Ναι. Αυτά ήταν συγκλονιστικά μαθήματα, το να μπορέσεις να ζήσεις τέτοιες μορφές ανθρώπων. Γνώρισα κάποια μαθήματα επίσης θεωρητικά στον Μακαρίτη τον Σίμωνα τον Καρά.
0: Μια ποικιλία από ύφος. Διότι αν πάρουμε από την Πατμιάδα το Γιώργιο τον Τσατσαρώνη που είχε τον Κωνσταντινοπολίτικο, τον Βαλινδρά, το Σίμωνα Καρά, δηλαδή μαζέψατε τα πιο ωραία άνθη.
1: Μαζέψαμε τα πιο ωραία άνθη. Αργότερα στη Ριζάριο, βέβαια, στα χρόνια εκείνα, είχα δασκαλό μου και τον πρώην διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη του Σίμω, ο οποίος διαδέχτηκε τον κύριο Παναγιωτόπουλο τον Μακαρίτη ως νέος πια εκπαιδευτικός. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνετέλεσαν το puzzle της μουσικής μου εικόνας πάνω στο κομμάτι της μαθηματικής, βυζαντινής, διαστηματικής μουσικής. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι. Διότι εγώ εδώ μιλάμε για ακριβώς χρονοδιαγράμματα ερμηνείας διαστημάτων.
0: Η ψαλτική τέχνη, πατέρα Δημήτρη, είναι εύκολη για τους νέους ή δύσκολη? Πώς βλέπετε τα νέα παιδιά σήμερα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αγαπητέ μου Κυριάκη, τα παιδιά, η πρώτη εντύπωση που παρουσιάζουν ως εικόνα λένε αυτά είναι ιερογλυφικά. Αλλά όταν ο εκπαιδευτικός έχει τον τρόπο να αγγίξει, το παρατηρώ και το βλέπω αυτό όλα αυτά τα χρόνια της εκπαιδευτικής μου πορείας στα μουσικά σχολεία της Ελλάδας και τώρα στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών, που είναι, θεωρώ Κυριάκη μου, και μια παρένθεση κάνω σε αυτό, το πρώτο μουσικό σχολείο της χώρας, το πρώτο μουσικό σχολείο της πρωτεύουσας, ένα σχολείο με απαιτήσεις, με σημαντική αξιολόγηση δουλειάς. Κλείνω την παρένθεση. Όταν λοιπόν ένα παιδί που βλέπει αυτά τα ιερογλυφικά, εσύ ως καθηγητής προσπαθήσεις να το αγγίξεις, να το ξεκλειδώσεις το ενδιαφέρον, διότι αυτό είναι κλειδωμένο, τα βλέπει ως απειλή,
0: ναι,
1: και του κεντρήσεις το ενδιαφέρον, νομίζω ότι από εκεί πέρα το ενδιαφέρον και μόνο αποκτά τη μάθηση. Είναι εύκολο. Αρκεί όμως ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος, να έχει όλη αυτή την ικανότητα της τέχνης για να διαχειριστεί την προσωπικότητα ενός παιδιού που είναι σε μια φάση βέβαια κρίσιμη, διότι είναι εφηβεία. Μπορεί τόσα να πάρει, αλλά μπορεί και τόσα να αρνηθεί ή και να μισήσει κιόλας.
0: Κατά τη γνώμη σας, φτάνει μόνο η παρακολούθηση της βυζαντινής μουσικής για να πάρουν τα παιδιά πτυχίο ή πρέπει να συχνάζουν και στα αναλόγια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, Κυριάκη, χρειάζεται να γίνει βίωμα. Το να παίρνουμε ένα πτυχίο, θα το πάρεις το πτυχίο. Και επειδή λίγο πολύ όλοι έχουμε περάσει από αυτό το κομμάτι της απόκτησης πτυχίων, υπάρχουν και οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν απλά πτυχία για να παίρνουν πτυχία και όχι για να ζουν αυτή την τράπεζα γνώσης που είναι η τέχνη στην ζωή, από τα όποια στοιχεία πήραν μέσα στην ιστορία τους από πλευράς γνώσης. Σαφώς και το αναλόγιο είναι πολύ αναγκαίο. Το αναλόγιο είναι το βίωμα. Το αναλόγιο είναι ο τρόπος της μουσικής ερμηνείας. Το αναλόγιο είναι το ήθος, το μουσικό. Το αναλόγιο είναι η τριβή. Και δεν μπορούμε να αποκόψουμε, όταν πούμε ότι ένας είναι ερμηνευτής της βυζαντινής μας μουσικής, με το ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει περάσει από το αναλόγιο. Απλά είναι ένας πτυχιούχος. Εκείνος όμως που έχει κάνει βίωμα το αναλόγιο είναι ένας ερμηνευτής της τέχνης της μουσικής, ψυχήτη και σώματι.
0: Ναι. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή μουσική, ένας γνώστης της ψαλτικής τέχνης θεωρείται ότι είναι χρήσιμο να κάνει και ευρωπαϊκή μουσική, γιατί εσείς έχετε φτάσει και σε ανώτερα θεωρητικά? Τον βοηθάει δηλαδή η ευρωπαϊκή μουσική στη βυζαντινή μουσική?
1: Σαφώς και τον βοηθάει, όχι ότι είναι πριν, απλά είναι μετά μια συμπληρωματική μουσική γνώση και ερμηνεία. Γνωρίζετε καλώς ότι η ευρωπαϊκή μουσική είναι μεταγενέστερη. Είναι από το 10ο αιώνα και μετά ξεκινάει με τα μαντριγκάλια, οπότε δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι ένας γνώστης και ερμηνευτής της μουσικής βυζαντινής τέχνης είναι περιττό να γνωρίζει και ευρωπαϊκή μουσική. Σαφώς και είναι ένα συμπληρωματικό κομμάτι το οποίο τον ολοκληρώνει ως μουσικό.
0: Βέβαια, διότι εμείς στη βυζαντινή μουσική δεν έχουμε μονοδία, δεν έχουμε τοποθέτηση φωνής, δεν έχουμε διεύθυνση χοροδίας. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα καλύψει από την ευρωπαϊκή μουσική.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, θέλω να μου πείτε, επειδή είστε και ιερέας, όταν ιερουργείται, όταν ψάλλει ο ψάλτης, υπάρχουν στιγμές κατάνοιξης, μέθεξης?
1: Ναι, είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση που μου κάνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί για μένα η Θεία Λειτουργία είναι ένα υπέροχο, υπέργειο, πνευματικό, θεϊκό ταξίδι. Φεύγεις από αυτόν τον κόσμο και ταξιδεύεις κάπου αλλού μέσα από τις μυσταγωγικές, όμορφες, ερμηνευτικές, τροχύλατες κινήσεις της μουσικής μαζί με το πνεύμα. Ξέρετε, η μουσική είναι η άβρα, διότι είναι χτισμένη μέσα στους ψαλμούς, του Θεού, η οποία συνδυάζεται με την ηχό. Η ηχό είναι η φωνή του ίδιου του Θεού, γιατί είναι η ζωή. Οπότε ο παλμός, οι ταλαντώσεις που είναι η παρουσία ότι ζούμε, παρουσία του Θεού ότι ζούμε, σε συνδυασμό με όλο αυτό το λεκτικό κείμενο, αυτό το υπέροχο ποίημα με το οποίο είναι χτισμένη η όλη λατρεία της υμνολογίας, σε ταξιδεύει και σε φέρνει σε ένα άλλο επίπεδο που, να σας πω κάτι Κυριάκη, εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι ό,τι και αν συμβαίνει σε μένα, γήινο, δεν με αγγίζει. Φτάνεις να τελειώνεις τη λειτουργία και να πετάς στα σύννεφα και να λες τώρα εγώ ό,τι και να ακούσω, εντάξει, θα το δεχτώ, θα το διαχειριστώ μια χαρά, αλλά όσο περνά αυτή η άβρα, αυτή η χάρη που έχεις στολίσει την ύπαρξή σου και την ολότητά σου, όλο και χάνεται με το πέρασμα της ώρας και ξαναεπανέρχεσαι πάλι στα ίδια του κόσμου, γιατί είμαστε άνθρωποι που ζούμε σε ένα κόσμο και διαχειριζόμαστε αυτόν τον κόσμο. Το μυστικό σε αυτή την υπόθεση είναι να είμαστε τεχνίτες αυτής της ζωής του κόσμου και όχι να είμαστε κάτω από τον κόσμο, αλλά να είμαστε εμείς πάνω από τον κόσμο, τεχνίτες κατά τη διαχείριση που μας έδωσε ο Θεός μέσα από την ευλογία Του στην δημιουργία της ζωής.

0: Πατέρα Δημήτρη, ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήχος?
1: Ο Πλάγιος του Δευτέρου ήχος, ένας ήχος πάρα πολύ νυπτικός. Αλλά νομίζω ότι εξήγησα και προηγούμενα ότι όλοι οι ήχοι είναι αγαπημένοι και όλοι κάνουν κάτι. Ναι. Θα χαρώ κάποια στιγμή σε κάποια άλλη εκπομπή να μιλήσουμε για τον κάθε ένα ήχο στην ψυχική επίδραση που έχει στον άνθρωπο.
0: Ενδιαφέρον.
1: Και βέβαια στον ιεροψάλτη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά ο Πλάγιος Δεύτερος έχει να κάνει με όλο αυτό το εύρος της εσωτερικής νύψης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας ήχος νυπτικός και δημιουργεί στον άνθρωπο μια πολύ ασυνείδητη, υποσυνείδητη και συνειδητή, να το πω έτσι, αυτογνωσία.
0: Αυτογνωσία. Τελευταία στα οδεία που κάνουν βυζαντινή μουσική, βγάλανε αρκετά μαθήματα από μέσα. Είχε, για παράδειγμα, τυπικό, είχε μέσα λειτουργική και τα αφαιρέσαν. Έχουν αφήσει μόνο το σολφές και την ευρωπαϊκή θεωρία. Πώς θα μάθει ένα παιδί τυπικό, έτσι, λειτουργική?
1: Αυτό τώρα σε σχέση, πολύ σημαντική ερώτησή σας, σε αυτό σε σχέση με την εποχή που διανύουμε, γιατί με ρωτήσατε για τα κινητά, για τα τάμπλετ, είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά αδειάζει την ολοκλήρωση του ερμηνευτή, του καλλιτέχνη, του επιστήμονα, του ιεροψάλτη, τον αδειάζει, τον κάνει κάπως ελληματικό.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε ότι ασχολείται με το μυστήριο.
0: Ναι.
1: Άρα αυτά τα μαθήματα έχουν να κάνουν με τη λειτουργικότητα στο μυστήριο, διαμεσολάβησης του ερμηνευτή προς τον Θεό. Οπότε βγάζοντας αυτά τα μαθήματα δημιουργείται ένα κενό. Και επιτρέψατε μου, κυρία, και να σας πω ότι όταν δημιουργείται ένα κενό, από κάπου χρειάζεται να καλυφθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μαθηματική ανάγκη, αν θέλετε, είναι ανάγκη ζωής.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει μία ποικιλία σχολών και οδείων εδώ στην Ελλάδα, θα λέγαμε. Λοιπόν, πώς ένας μαθητής μπορεί να βρει το κατάλληλο οδείο, τον κατάλληλο δάσκαλο? Υπάρχουν διάφορες σχολές. Υπάρχουν. Λοιπόν, για να λέμε ότι ακολουθεί και την παράδοση, ένας που ξεκινάει τώρα, που δεν γνωρίζει και θέλει να μάθει να ψάλει, πώς θα βρει το κατάλληλο οδείο?
1: Εκεί έχει να κάνει τώρα η προσωπική μας ιστορία στο από πού ξεκινάει κανείς.
0: Ναι.
1: Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ σας είπα, ξεκίνησα από το ψαλτήρι από μικρό παιδί. Το να μου πει τώρα ένας άνθρωπος ότι εγώ πάω να τελειώσω βυζαντινή μουσική είναι κάτι που είναι έολο. Εντάξει, μπορείς να πας να τελειώσεις βυζαντινή μουσική, όπως λέτε και εσείς, ένα οδείο.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται όμως να πάρεις και την τριβή, να πάρεις αυτό αυτό που λένε οι ηθοποιοί, το σανίδι,
0: ναι,
1: αυτό που λένε οι γιατροί, το κομμάτι της πρακτικής,
0: έτσι,
1: προσφοράς υγείας έναν άνθρωπο.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, το να πάω να τελειώσω ένα οδείο, εντάξει, θα το τελειώσω, ναι, όλα μια χαρά. Αλλά νομίζω ότι ένα οδείο χρειάζεται να έχει έναν δάσκαλο που να είναι σε ένα αναλόγιο.
0: Ναι.
1: Και ο μαθητής να είναι ανίστακτος στο αναλόγιο. Να βιώνει αυτό το κομμάτι. Να ενστερνίζεται ακόμα και πώς κινείται ο δάσκαλός του πάνω στην ερμηνεία.
0: Ναι.
1: Εμείς κοιτάζαμε τότε τους δασκάλους μας, Κυριάκη, βεβαίως. Είτε τους δασκάλους μας στα πανεπιστήμια, είτε τους δασκάλους μας στα οδεία, είτε τους δασκάλους μας στα αναλόγια. Τους κοιτάζαμε με δέος. Δεν θα σας πω παρά μόνο ένα. Θυμάμαι την κυρία Λούλη την Ψυχούλη στο Ατενέο Μωδείο, μια καταπληκτική πιανίστα διεθνούς εμβέλειας, η οποία πέθανε πριν 6 χρόνια νομίζω, και θυμάμαι ακόμα και το πώς έμπαινε μέσα στην αίθουσα για να μας κάνει μάθημα, το προσωπικό μάθημα, πώς καθόταν στο πιάνο, πώς κοίταζε η στάση του σώματος.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τον Μακαρίτη τον Τσατσαρόνι, όταν έβγαινε στο αναλόγιο, λες και έμπαινε στο ιερό να κάνει θεία λειτουργία. Ο δε Απόστολος ο Βαγιδράς ήταν μια προσωπικότητα που τον έβλεπες τόσο πολύ βαθιά, σου έδινε μια αίσθηση ενός ανθρώπου που σε προέτρεπε να τον ανακαλύπτει συνέχεια. Πώς σκέπτεται, πώς κινείται, πώς κινούσε τα χέρια του. Ναι. Πώς, με τι μαεστρία μαγνήτιζε τα βλέμματά μας πάνω του. Και κοιτάζαμε, καρφώναμε το βιβλίο και εκείνο. Πώς είναι τα πόδια του χτισμένα πάνω στο σασίδι, το διάφραγμά του, πότε παίρνει ανάσα. Συγκλονιστικές καταστάσεις. Ναι. Για να μάθεις, είχαμε αγωνία. Έτσι. Κυνηγούσαμε τους δασκάλους μας, Κυριάκη, τότε εμείς. Τουλάχιστον εγώ από όσο θυμάμαι. Δυστυχώς όμως αυτό δεν το βλέπω στους νέους υποψήφιους σπουδάζοντες στην Βυζαντινή μουσική. Το να πάει κάποιος να μάθει η Βυζαντινή μουσική σε ένα οδείο, εύκολο είναι. Από εκεί και μετά η γνωσιακή βιωματική σου, θα έλεγα, αποθήκη.
0: Ναι.
1: Τι θα αποκομίσει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και βλέπετε ότι εξα αυτά συν το χρόνο εξανεμίζονται, χάνονται.
0: Ναι.
1: Και μένουν γενικά με μια ξερή γνώση οι άνθρωποι, που η στήρα γνώση δεν ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Το να κάνω μια λειτουργία, οκ, okay, θα την κάνω τη λειτουργία. Το θέμα είναι, θα είμαι μέσα εκεί ή θα έχω συνέχεια το νου, μπαίνω λίγο στα χωράφια της ιεροσύνης. Να κάνω μια λειτουργία, οκ, okay, να την κάνω τη λειτουργία. Θα είμαι μέσα εκεί ή θα κάνω συνέχεια παρατήρηση ή θα αποσυντονίζομαι, το μυαλό μου θα φεύγει, θα πηγαίνει πέρα δόθε ή θα κάνω παρατήρηση στον συνάδελφό μου ή θα κοιτάζω εκεί ή θα κοιτάζω παρακεί. Κάνεις μια μηχανική λειτουργία η οποία είναι κουραστική τελικά, δεν σε γεμίζει.
0: Ναι.
1: Σημασία παίζει από αυτά τα οποία κάνουμε στη ζωή μας, να το κάνουμε έτσι όμορφο, να είμαστε ευτυχισμένοι.
0: Ναι.
1: Να κοιμόμαστε για παράδειγμα ελάχιστα το 24ωρο, αλλά από αυτά τα οποία διαπραγματευόμαστε σε καθημερινή βάση να έχουμε τέτοια ζωή και τέτοια εικόνα και τέτοια φρεσκάδα ψυχής, που να νιώθουμε ότι δεν έχει περάσει κάτι οδυνηρό από μέσα μου, ούτε έχω κουραστεί καθόλου. Γιατί νιώθω τέτοια ενέργεια που ό,τι και αν κάνω το χαίρομαι. Αυτό είναι η τέχνη της ζωής.

0: μουσική, ψυχολογικές παθήσεις και διαταραχές. Πατέρα Δημήτρη, κατά πόσο θεωρείτε ότι η μουσική βελτιώνει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των ατόμων με ψυχοπαθολογικές διαταραχές?
1: Σημαντική ερώτησή σας. Είναι, θα έλεγα, η μουσική το νέκταρ της ψυχής. Σαφώς και βελτιώνει. Εγώ, κύριε Άκη, έχω ετοιμάσει, είμαι στο τέλος τον Ιούνιο, πρωτό Θεός, παραδίδω την διδακτορική μου διατριβή και τα ερωτηματολόγια αυτά τα οποία...
0: Σε ποιο πανεπιστήμιο?
1: Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Τα ερωτηματολόγια που ετοιμάσαμε με την ομάδα του μέντορά μου εστάλησαν και στην Όμηση, εστάλησαν μέχρι και τη Βραζιλία, μέχρι και το Johannesburg, μέχρι και την Κύπρο, μέχρι και την Αγγλία, στην Ελλάδα, σε πολλά μέρη, ορθόδοξα, που υπάρχει αναλόγιο. Η ώρα ψαλτών που γίνεται, θεία λειτουργία που γίνεται, αυτή η ορθόδοξη τέχνη, τρόπος για να επικοινωνήσει ο άνθρωπος μέσω αυτής προς τον Θεό. Σαφώς και οι απαντήσεις που έχω λάβει, απαντήθησαν τουλάχιστον 500 ερωτηματολόγια, οι απαντήσεις που έχω λάβει είναι ποικίλες, αλλά με μία κατακόρυφη, θα έλεγα, δεδηλωμένη, ότι όντως η εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική είναι θεραπεία για την ψυχή, ξεκάθαρα. Είναι ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται από 5 βαθμούς, από 5, από το 0, από το 0 δηλαδή έως το 5, από άσχημα, μέτρια, σχεδόν καλά κτλ. Και από ό,τι φτιάχνουν τα διαγράμματα τώρα, οι απαντήσεις είναι πάρα πολύ θετικές σε σχέση με την εκκλησιαστική υμνολογία προς θεραπεία των παθήσεων.
0: Άρα έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα.
1: Έχουν θεραπευτικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Πατέρα Δημήτρη, κατά πόσο θεωρείτε ότι η βυζαντινή λειτουργική ύμνη μέσα από την χριστιανική λατρεία και τέχνη ενισχύουν την πρόσληψη του περιβάλλοντος τόπου και χρόνου όπου ζει και κινείται το άτομο που βρίσκεται σε ψυχολογικές παθήσεις?
1: Ναι, μην ξεχνάτε ότι ο χώρος λατρείας είναι ανοιχτός προς όλους τους ανθρώπους. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται με συσσωρευμένο άγχος, έχουμε ανθρώπους που έχουν επίγνωση, έχουμε ανθρώπους που έχουν μια κατάσταση πανικού, έχουμε ανθρώπους που είναι μέσα σε μια σοβαρή παθολογία και δεν έχουν επίγνωση πολύ εξ αυτών, για παράδειγμα, το τι κάνουν. Κάποια στιγμή, δηλαδή τώρα κάνω αυτό. Απλά λειτουργούν μηχανικά.
0: Λειτουργούν μηχανικά.
1: Έτσι. Ένας άνθρωπος λοιπόν που θα έρθει στο ναό, που βρίσκεται μέσα στο κομμάτι που λέγεται απλά λειτουργώ μηχανικά, η ηχητική ακρόαση των ύμνων, πιθανόν, έως πολύ πιθανόν, να επηρεάσει ότι εδώ κάτι άλλο συμβαίνει τον άνθρωπο αυτό. Να του πει δηλαδή ότι, όπα, εδώ κάτι άλλο γίνεται. Στο μεν καλός δηλαδή. Θα σας πω κάτι, ότι όταν πρωτομπήκα στην ψυχιατρική του Πανεπιστημίου της Κρήτης για να κάνω συνεδρία, το εντός εισαγωγικών σοκ το οποίο αντιμετώπισα ήταν από έναν ασθενή, ο οποίος ήρθε μπροστά μου και μου είπε ότι εδώ έχω τα πρόσωπα της ζωής μου. Ανοίγοντας λοιπόν το πορτοφόλι του, μου έδειξε 3 πρόσωπα. Ο άνθρωπος αυτός βέβαια είναι σε μια σύγχυση, έτσι. Είναι σε μια κατάσταση απόλυτης χαοτικής κατάστασης. Και μου δείχνει λοιπόν 3 πρόσωπα και μου λέει, αυτό το πρόσωπο είναι ο άνθρωπός μου προσωπικός. Είχε, να το πω έτσι, μπερδέψει τα πρόσωπα χωρίς να έχει διάκριση τα πρόσωπα. Λοιπόν, τυχόν λοιπόν ένας άνθρωπος από αυτούς που έρχεται μέσα στο χώρο να επιδράσει στο κομμάτι της ψυχής του ο ήχος και ο ύμνος και να του πει «Όπα, κάτι εδώ άλλο συμβαίνει». Να τον βάλει δηλαδή σε μια τροχιοδρόμηση στον τόπο και στον χρόνο,
0: που βρίσκεται.
1: Αν ενδεχομένως ένας άνθρωπος ο οποίος, και πάω στο περιστατικό που σας ανέφερα, άλλος του κόσμου, ένας καθημερινός συμπολίτης μας, έβλεπε αυτή την αντιμετώπιση από αυτόν τον άνθρωπο, ίσως και να αντιδρούσε πολύ απότομα ή και να μην το σήκωνε αυτό. Yeah. Ένας όμως θεραπευτής τα βλέπει όλα φυσιολογικά, γιατί έχει να διαπραγματευτεί μια ανθρώπινη υπόσταση που βρίσκεται σε μια κατάσταση. Ποια και είναι αυτή.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι η ψαλτική μουσικοθεραπεία μπορεί να θεραπεύσει και τις τραυματικές μνήμες, τις αγωνίες, την απελπισία, την ελευθερία της ψυχής ή και το θάνατο του ανθρώπου, και σε ποιο βαθμό αυτό?
1: Ως προς το πρώτο, αν μπορεί να θεραπεύσει, ήδη η ιστορία της νηπτικής θεολογίας μας το αποδεικνύει αυτό, διότι ποιος σας είπε εσάς, κυριάκη μου, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν πέρασαν από υγρασίες της ψυχής, δεν πέρασαν από μοναξιά απόλυτη, από πανικό, από χαοτικές καταστάσεις που τις προσεγγίζουν ως προς τις δαιμονικές επιρροές και επιδράσεις όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι Άγιοι τέλος πάντων, οι άνθρωποι που έχουν φτάσει σε άλλα επίπεδα κλίμακας αρετών. Αν δεν περάσουν από εκεί, δεν θα καταλάβουμε και δεν θα καταλάβουν όλοι αυτοί ότι υπάρχει μια διαφορά. Σαφώς και όλο αυτό το κομμάτι της νίκης ήρθε και μέσα από την υμνολογία και τους ύμνους και τις όμορφες μουσικές της βυζαντινής μουσικής, που οι αγρυπνίες τους και οι προσευχές τους ήταν απόλυτα συντεριασμένες με το βίωμα της ζωής τους.
0: Άρα λοιπόν ο χειροβικός ύμνος, ο τρισάγιος ύμνος, το άξιον εστί, μπορούν να θεραπεύσουν ψυχοπαθολογικές καταστάσεις.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον η απαντήση.
1: Αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, οι δαίμονες, ήρθαν πάλι οι δαίμονες, είναι ότι όλο αυτό το κομμάτι αντιστρέφεται από αυτή την επίδραση που η προσευχή που λέγαμε στην αρχή της συζήτησης, η προσευχή χτισμένη μέσα στην δόνηση του ήχου και στο ποίημα του ψαλμού, στολίζει τον άνθρωπο ως μυστήριο στο μυστήριο του Θεού.
0: Μάλιστα. Κατά πόσο η βυζαντινή μουσική επηρεάζει την δημιουργική έκφραση?
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με τα μόρια της όμορφης βυζαντινής μελομουσικής παράδοσης, και οι ήχοι, οι οχτώ ήχοι, είναι το ερώτημα που μου κάνατε, ποιος είναι ο αγαπημένος ήχος, όλη αυτή η οχτώ ηχεία που διαφέρει ανά περίπτωση συντελεί σε αυτό που με ρωτάτε, δηλαδή στην διαφορετικότητα της στιγμής που βρίσκομαι ή που ερμηνεύω ή που έχω ανάγκη να ακούσω. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πνευματικές ζώπηρες ανάγκες, προσωπικές, και εκείνο που ερμηνεύει, γιατί και είστε και επαγγελματίας καλλιτέχνης, ιεροψάλτης, ερμηνευτής της πατρόας μας μουσικής, και το νιώθετε κι εσείς αυτό,
0: ναι.
1: Πόσες φορές εξαϊλώνετε το γήινο σας κομμάτι και φτάνει να δακρύζεται από ευτυχία.
0: Άρα συνιστούν και συναισθηματικό στήριγμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό χτίζεται μία δική σας εικόνα μέσα σας και στολίζεται το άλλο της ύπαρξής σας. Αυτό είναι αυτό το οποίο με ρωτάτε.
0: Θέλω να μας πείτε, πατέρα Δημήτρη, κατά πόσο θεωρείτε ότι η βυζαντινή λειτουργική ύμνη μέσα από τη χριστιανική λατρεία και τέχνη συμβάλλουν την κοινωνικοποίηση του ατόμου που βρίσκεται σε ψυχολογικές παθήσεις και διαταραχές.
1: Ναι, γιατί πρώτον, η Εκκλησία εγκαλεί τον άνθρωπο στο εμείς. Από μόνο του δηλαδή, ο ύμνος και όλο αυτό για το οποίο μιλάμε εμείς εκτίθεται ενώπιον πάντων, ενώπιον των πολλών. Δεν είναι μια ιδιοτελειακή κατάσταση γκέτου, δεν είναι κάτι δικό μου, το κρατάω και το κρύβω και το σκεπάζω, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι προς ακρόαση και τέρεψη ψυχής πάντων ημών. Οπότε το ένα κομμάτι έχει να κάνει με το εγώ, εγώ δηλαδή ως Εκκλησία, ο Χριστός ως Εκκλησία και όλοι εμείς. Άρα ναι, η κοινωνικότητα, αυτό βλέπετε έρχεται και με την τριαδολογία της Αγίας Τριάδος, η επικοινωνία της Αγίας Τριάδος, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει αυτή η ισόκυρη και ισότιμη επικοινωνία, αγάπης, έτσι. Οπότε και ακριβώς αντίστροφα η έκκληση του Χριστού έναντι των πολλών. Έτσι. Το οποίο μοιραζόμαστε όλοι εμείς και ψάλλουμε πολλές φορές. Στην πρώτη εκκλησία ψέλναν οι άνθρωποι συγχωρώ, εξού και ο δεξιός χορός, ο αριστερός, αργός, στην ιστορία των χρόνων έγινε όπως ακριβώς το βλέπουμε σήμερα. Άρα, να η επικοινωνιακή εικόνα και η επικοινωνιακή υγεία. Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν μοιράζεται επικοινωνία με τον συνάνθρωπό του είναι, να το πω, επιτρέψατε μου τον όρο, τελειωμένος. Ο άνθρωπος δεν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να ζήσει μόνος του, ούτε για να μοιραστεί μόνος του με τον εαυτό του πράγματα, ούτε για να πορευθεί μόνος του. Ήρθε για να μοιράζεται και να τον μοιράζονται. Ήρθε για να μοιράζεται και να τον μοιράζονται. Ήρθε για να επικοινωνεί και να κοινωνεί με τους ανθρώπους. Ένα χαρακτηριστικό πράγμα θα σας πω, το οποίο το αναφέρω στην δακτορική μου διατριβή. Ο Ριχάρδος ο 13ος ήθελε να κάνει ένα πείραμα. Τον απασχολούσε ένα πρόβλημα. Γιατί τα παιδιά μιλούν τη γλώσσα? Πώς μιλούν? Ρωτούσε τον ένα σύμβουλο, το ρωτούσε τον άλλον, κανείς δεν μπορούσε να του δώσει μια απάντηση που ίσως να τον ικανοποίησε. Και έτσι μόνος του προέβησε μια διαδικασία. Το έχω πει και το λέω τακτικά αυτό που βρεθώ έτσι σε συνέδρια και σε ημερίδες. Έδωσε λοιπόν εντολή και είπε ότι εγώ θέλω να μου μαζέψετε 50 μωράκια την ώρα που τα κάνει η μαμά τους και 50 αγοράκια. Θα τα βάλουμε σε μια βασιλική σάλα, θα δώσω εντολή να τα ταΐζετε και να τα φροντίζετε με απόλυτη βασιλική περιποίηση, υπό έναν όρο. Εάν κάποιος τολμήσει και μιλάει στα μωρά, τα συλλαμβάνει και θα φυλακίζεται. Λοιπόν, ποιο πιστεύετε ότι ήταν το αποτέλεσμα, κυριάκι μου, μέσα σε 2 χρόνια. Ποιο πιστεύετε τουλάχιστον ότι ήταν το αποτέλεσμα? Αν μη τι άλλο, είναι φρικτό. Και τα 100 μωρά πέθαναν. Γιατί ο άνθρωπος δεν ήρθε για να τρώει, αλλά ήρθε για να ακούει τη δόνηση. Υπάρχω για σένα. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, η επικοινωνία που αναφέρεται το ερώτημα είναι από μόνη της η μουσική δόνηση που φτάνει στην ψυχή μου από αυτό που εσείς ερμηνεύετε εκεί απάνω στη θέση σας. Εκεί έχετε μια φοβερή αποστολή, φοβερή με την έννοια της ιερότητας.
0: Ναι.
1: Όπως ένας απίστευτος, αυτό που λέγει ο Χόρν, ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Ναι.
1: Είστε ένας ερμηνευτής και δίνετε φως ψυχής στον άνθρωπο. Οπότε σαφώς η επικοινωνία είναι θαυματουργική.
0: Μάλιστα.
1: Στην επίδραση που δέχει το άνθρωπο.
0: Πριν μας πείτε κατά πόσο οι ύμνοι βελτιώνουν την αυτοσυγκέντρωση ενός ανθρώπου με ψυχοπαθολογικές διαταραχές, να ακούσουμε ένα άκουσμα βυζαντινό και να επανέλθουμε.
1: Πολύ χαρά.

0: Πατέρα Δημήτρη, είχαμε μείνει στο ερώτημα κατά πόσο οι βυζαντινοί ύμνοι επηρεάζουν την αυτοσυγκέντρωση των ατόμων που έχουν ψυχολογικές διαταραχές.
1: Mm-hmm. Σαφώς, πάντα ο επηρεασμός και από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων που επεξεργαζόμαστε με την ομάδα είναι θετικές. Του τέστην, όταν ένας ψαλμός λέει, παράδειγμα θα σας πω, «Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου».
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί θα σταματήσω. Για να παρεξηγηθώ, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που ενδεχομένως να παρεξηγούν τις λέξεις και νομίζω ότι είναι ανώφελο.
0: Ναι.
1: «Σώσον Κύριε το λαόν σου». Ένας λοιπόν που ακούει «Σώσον Κύριε το λαόν σου» και αισθάνεται, «Εψαρέψατε μου τον όρο Κύριε Άκη μου», αισθάνεται προδομένος από τον φίλο του, από τον σύντροφό του, από τη σύντροφό του, από το παιδί του, από την εργασία του, και είναι αποκομμένος, γιατί δεν μπορεί να εμπιστευτεί, έχει κλειδωθεί και ακούει το «Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Ποια είναι η κληρονομία? Η κληρονομία η δική μου ως ανθρώπινης υπόστασης, και η κληρονομία η δική μου είναι η κοινωνία του Θεού, είναι όλοι οι άνθρωποι. Είναι μια ένδειξη ελπίδας, αναζητάται η ελπίδα. Η ελπίδα σήμερα έχει ξεφύγει, έχει πεθάνει στους ανθρώπους που πέφτουν, επιτρέψετε μου, σε αυτή τη δίνη της παθολογίας. Και χρειάζεται να δουλεύουμε πράγματα και να δουλεύουμε με τον εαυτό μας πάρα πολύ, να ξέρουμε τι κάνουμε, με επίγνωση γιατί το κάνουμε, γιατί όταν είμαστε όπου πάει το ρέμα, κάποια στιγμή θα πληρώσουμε το τίμημα. Οπότε λοιπόν, ο ύμνος «Σώσον Κύριε το λαόν σου» δείχνει ακριβώς αυτό που ουσιαστικά αναζητάω εγώ, την ελπίδα της σωτηρίας μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λέει ο ιερέας, «Ελέησον ημάς ο Θεός, έτι δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας». Τι απαντάτε εσείς ιεροψάλτες? «Κύριε ελέησον». Δηλαδή, έλα Κύριε Θεέ μου, που είσαι πάνω από μένα, γιατί είσαι ο δημιουργός μου, και ελέησέ με. Έλα και στάσου δίπλα μου, έλα και στάσου κοντά μου, έλα γιατί εσύ είσαι η παρηγοριά μου. Σε σένα μπορώ να εμπιστευτώ. Όλοι με έχουν προδώσει. Νιώθει άδειος. Και νιώθει άδειος για τους χύψη λόγους που νιώθει αυτός ο άνθρωπος άδειος. Αυτό είναι ένα άλλο διαπροσωπικό θέμα που μπορούμε να το αναζητήσουμε σε προσωπική συνεδρία, να δούμε για ποιους λόγους νιώθει άδειος και γιατί φτάνει εκεί. Χίλιοι δυο λόγοι μπορεί να είναι. Αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε σε αυτό που, το ερώτημα που μου κάνατε. Άρα ουσιαστικά, να γιατί η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική με το κομμάτι το ολιστικό ποιημάτων είναι θεραπευτικό. Γιατί μιλάει πάντα για το «εμπιστέψουμε, να σου δώσω το χέρι μου, να πάμε πιο πάνω, να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά».
0: Ναι.
1: Είναι σαν αυτό που λέμε στη μουσικοθεραπεία, ότι η νότα ντο είναι κρυμμένη μέσα, η νότα νι ενδεχομένως, είναι κρυμμένη μέσα στο χώμα, μέσα στο σκοτάδι. Ξέρει ότι είναι στο σκοτάδι, είναι στην ασφάλεια, δεν θέλει να βγει στο φως. Ακούει όμως φωνές απ' έξω και σκάβει το χώμα. Μόλις βρει ότι υπάρχει φως, ξανατρομάζει και ξαναέρχεται πίσω. Κάποια στιγμή το άλμα το κάνει όμως και πάει στην νότα πα, στο φθόγκο πα, και εκεί είναι το φως. Από εκεί και μετά αρχίζει και τρέχει. Και κινείται. Γι' αυτό και το πα είναι το αλφα. Το αλφα της δημιουργίας της βυζαντινής μουσικής σκάλας. Δεν είναι το νι. Το νι είναι η επανάληψη του νι της 8ης. Για να υπάρχει μια βάση. Σε όλα χρειάζεται να υπάρχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος.
0: Πείτε μας λίγο, ένα συλλαβικό κράτημα τεριρέμ ενισχύει την ψυχοσωματική εξισορρόπηση αυτών των ατόμων?
1: Βεβαίως, γιατί απλά πιθανόν να ξεκλειδώσει έναν άνθρωπο που είναι μέσα στην ακρόαση, στην προσευχητική ακρόαση, με κάτι που δεν είναι γι' αυτόν γνωστό, αλλά είναι κάτι άγνωστο το κράτημα αυτό, το τεριρέμ, το μουσικός αυτοσχεδιασμός. Και αυτόματα ο άνθρωπος που γνωρίζει το άγνωστο, πιθανόν, κατά τα απαντητικά έτσι, πληροφορικά στοιχεία που έχουμε, να του δημιουργήσει το ερέθισμα να αναζητήσει το άγνωστο. Γιατί ξέρετε και γνωρίζετε, ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει κάτι καινούριο έχει ενδιαφέρον για το καινούριο και θέλει να το ζήσει, ναι. Θέλει να ταξιδέψει σε αυτό. Δεν του είναι γνωστό και γι' αυτό βλέπουμε ότι το μουσικό αυτοσχεδιαστικό τεριρέμ αρέσει σε πάρα πολλούς, ναι. Και σε ερμηνευτές ιεροψάλτες, καλλιτέχνες, όπως είπαμε, γιατί ο ιεροψάλτης έχει όλο αυτό το εύρος, αλλά και σε πιστούς που ακούνε μουσικό.
0: Η προσευχητική επικοινωνία ενισχύεται με τα κρατήματα.
1: Διόλου καταφρόνητο, διότι έχει να κάνει με την ηχολαλία των ομπερτώνε των ήχων που είναι κτισμένοι οι ψαλμοί. Για ένα διάστημα δηλαδή που θα κάνεις κράτημα στο κοινωνικό, για παράδειγμα, γιατί εκεί μόνο μπορείς να το κάνεις ενδεχομένως, που άλλου μπορείς να το κάνεις, τις περισσότερες φορές, αυτό το καινούριο είναι χτισμένο μέσα σε αυτή την δομή των λεκτικών ψαλμών, των λεκτικών ποιημάτων, από τα οποία είναι γνωστό όλο αυτό το κομμάτι που τον έχει φέρει τον πιστό εκεί. Αλλά το καινούριο που ακούει είναι το ερέθισμα που πιθανόν το δημιουργεί και να τον ξεκλειδώσει.
0: Ναι, μπορούν αυτά τα κρατήματα να κατευνάσουν τις ανησυχίες των ατόμων αυτών.
1: Βεβαίως, γιατί είναι ένα απήχημα, είναι ένα κομμάτι από την μουσική ποιηματική φράση, από το οποίο εμείς το αποκόπτουμε και σχεδιάζουμε. Δεν είναι δηλαδή κάτι ξένο. Είναι ένα κομμάτι, ένα τμήμα ενός ψαλμού που το χτίζει όμορφα ο ερμηνευτής ιεροψάλτης.
0: Αυτά τα αυτοσχεδιαστικά κρατήματα, τα τεριρέμ, εξισορροπούν το τριμερές πεδίο του εγώ, συμβολικό, πραγματικό, φανταστικό του ατόμου, που βρίσκεται σε μια ψυχολογική τέτοια πάθηση.
1: Σαφώς, γιατί αυτό... εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο όχι μόνο στους ανθρώπους που πιστεύουν, που εκκλησιάζονται, αλλά και σε αυτούς που τους αρέσει η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική και ενδεχομένως δεν πιστεύουν. Έχω πολλά τέτοια παραδείγματα να σας αναφέρω και από ανθρώπους που γνωρίζω. Και τους επηρεάζει και μάλιστα πολύ ψυχίατρα, γιατί στείλαμε και κάποια άλλα ερωτηματολόγια σε ψυχοθεραπευτές και ψυχιάτρους που χρησιμοποιούν και ψαλμούς και ευρύτερα όλο αυτό το εύρος. Και μόνο ο ήχος που ακούγεται είναι το ερέθισμα για να συνειδητοποιήσει το εγώ. Τι κάνω εγώ στο πραγματικό μου κομμάτι της ζωής μου, πώς ζω. Ναι, αλλά το πραγματικό μου κομμάτι μπερδεύεται με αυτό που συμβολίζω. Ναι, αλλά αυτό που συμβολίζω και αυτό που πραγματικά ζω έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με αυτό που φαντασιώνομαι. Και ο άνθρωπος αυτός συνειδητοποιεί μέσα από αυτά που είπαμε τώρα προηγουμένως, τα μουσικά αυτοσχεδιαστικά τεριρέμ, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν, σας λέω, απλά σε ανθρώπους που ακούν μια μουσική επίδραση. Ναι. Χτυπάει πάρα πολύ βαθιά. Και συνειδητοποιεί ο άνθρωπος αυτός ότι χρειάζεται να βρω λίγο τον εαυτό μου, χρειάζεται να κάνω ένα μπαλάτζο, χρειάζεται να συνειδητοποιήσω που βρίσκομαι. Δεν μπορεί να είμαι αλλού συμβολικά, να συμβολίζω κάτι, το οποίο αυτό που συμβολίζω να έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με αυτό που πραγματικά ξέρει ο κύριος Άγγης για μένα και σε αυτό πραγματικά που φαντασιώνομαι. Οι περισσότεροι άνθρωποι, κύριε Άγγη μου, την πατάνε εκεί. Είναι αλλού η φαντασία τους, αλλού αυτό που θα θέλανε να είναι στη ζωή τους και αλλού αυτό που συμβολίζουν. Και όταν έρχεται πια γιατί χρησιμοποιώ και στη μουσικοθεραπεία τέτοια ακούσματα, τέριρεμ, και παραδέχεται αυτός ο άνθρωπος ότι τι κάνω τώρα, η απάντηση χρειάζεται να αποδεχτείς τον εαυτό σου, όποιος και αν είναι, για να ξεκινήσεις από κάπου.
0: Μάλιστα. Από όλα αυτά που μας λέτε, πατέρα Δημήτρη, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Η μουσικοθεραπεία προσφέρει θεραπεία στη ψυχοπαθολογία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί να προκαλέσει και επιδείνωση της παθολογίας?
1: Διόλου αμφιβολώ. Όταν έχουμε, ας πούμε, ένα πρόσωπο το οποίο διακατέχεται από την ψύχωση του θρησκευτικού παραγερήματος, πιθανόν να έχουμε επιδείνωση. Δηλαδή να έχουμε μία χειρότερη εικόνα από αυτή την οποία είχαμε εκτιμήσει εμείς. Βεβαίως. Όχι ότι η μουσική είναι βλαβερή, απλά αυτός ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να έχει τέτοια επίδραση μουσικής παρέμβασης.
0: Πότε μπορεί να λειτουργήσει ως θεραπεία, μόνο ως θεραπεία?
1: Ως θεραπεία μπορεί να λειτουργήσει όταν εγώ, ενδεχομένως, σαν άνθρωπος, αποδεκτώ ότι θέλω τη βοήθεια. Θέλω να πάω στην εκκλησία. Θέλω να βοηθηθώ από τον Άκη, από τον κύριο Άκη. Θέλω να ακούσω αυτό. Θέλω να κάνω αυτό μέσα σε μια επίγνωση της πραγματικότητας. Ο άνθρωπος ο οποίος διακατέχεται από θρησκευτικό παραγύρημα δεν λειτουργεί. Είναι και αυτός ένα χάος. Και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο επειδή το θρησκευτικό σου παραγύρημα σε οδηγεί εκεί, γιατί άκουσες ένα ψαλμό και αυτό σου θύμισε κάτι από το ασυνείδητό σου, σου ξύπνησε κάτι και δράσει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και δεν θα σας κρύψω ότι δυστυχώς η μουσική είναι ευλογία, αλλά πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι λαμβάνουμε την ζωή μας ότι πρέπει να κάνουμε. Όταν μπαίνει το πρέπει να κάνουμε, τότε είσαι σε μία καταδυνάστευση του εαυτού σου. Έχω αντιμετωπίσει περίπτωση ανθρώπου που μου λέει, αγαπώ τον κίνδυνο. Όταν ζητάς από τον άνθρωπο να σου εξηγήσει τι ακριβώς εννοεί και σου λέει, δεν με ενδιαφέρει ακόμα και ένας στίχος να βρεθεί μπροστά μου και να πέσω πάνω του. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε επίγνωση. Τα βλέπει όλα τυφλά, μαύρα. Θεωρεί ότι δεν υπάρχει, απλά ζει γιατί πρέπει να ζει.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ευάλωτος, ναι, στο να ακούσει ενδεχομένως, ναι, μουσική η οποία θα του ξυπνήσει ή θα του χειροτερεύσει αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό χρειάζεται και εμείς ως πνευματικοί άνθρωποι να ξέρουμε τι λέμε στον κόσμο.
0: Μπορεί να λειτουργήσει και ως πρόληψη η μουσικοθεραπεία?
1: Ως πρόληψη σαφώς.
0: Σαφώς.
1: Γι' αυτό λέμε ότι τα παιδιά τα οποία ακούνε, υπάρχουν μελέτες, τα παιδιά που ακούνε από πρώιμη ηλικία ή από την περίοδο του βρέφους μουσική, έχουν ολοκληρωμένο εσωτερικό ισοζύγιο.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να σας κάνω. Αν υποθέσουμε ότι στη μουσικοθεραπεία

0: Και πραγματικά θα ήθελα κάποια άλλη στιγμή να επαναλάβουμε πάλι αυτή τη συνάντηση για να μας πείτε ακόμα πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Λοιπόν, κύριε Άκη μου, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την φιλόξενη έτσι πεμπτουσία της καρδιάς σας, και σας προσωπικά και το κομμάτι της πεμπτουσίας εδώ όλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα δώρα ερωτήσεων που μου κάνατε, γιατί τα θεωρώ δώρα για να πληροφορήσουμε τον κόσμο. Να σας ευχηθώ να σας δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία και να αξιώνεστε πάντα να επιτελείτε αυτό το οποίο κάνετε με εσωτερική αγάπη και ενέργεια και να έχετε πάντα αυτή την δύναμη. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
0: Την ευχή σας. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πατήρ Δημήτριος Παπαδάκης, καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών και μουσικολόγος. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Αρχίζουμε πια την κουβέντα μας πάνω στην ακολουθία του Στεφανώματος και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ονομάζεται ακολουθία του Στεφανώματος, γιατί στεφανώνεται το ζευγάρι?
3: Διότι τα δύο αυτά πρόσωπα, ο άνδρας και η γυναίκα, αγωνίστηκαν στη διάρκεια της πρώτου γάμου ζωής τους να ζήσουν με εγκράτεια, με σοφροσύνη και με αγνότητα. Και αγωνιζόμενοι σαν καλοί αθλητές λαμβάνουν τον στέφανο της Χάριτος και στεφανώνεται ο ένας τον άλλο. Ο ένας γίνεται στέφανος του άλλου, έπαθλο του αγώνος και βραβείο της αγωνιστικής διαθέσεως.
2: Το στεφάνι ήταν κάτι πολύ σοβαρό παλαιότερα, δηλαδή είχε μια ευλάβεια το ζευγάρι στο στεφάνι. Γιατί τώρα αυτά τα έχουμε ξεχάσει?
3: Δυστυχώς η αμέλειά μας είναι που φταίει, δεν άλλαξε τίποτα. Αλλά όπως λέτε, τα στέφανα των νεονύμφων ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό. Στα χωριά μας, θυμάμαι, οι γονείς μας, οι παππούδες μας είχαν ειδική θήκη και τα έβαζαν εκεί κοντά που ήταν εικόνες και άναβαν το καντήλι και τιμούσαν τα στέφανα. Και όταν απέθυνες και ένας εξ αυτών, το έβαζαν στον τάφο μαζί το στεφάνι του. Ήταν πολύ σημαντικό και ήταν πολύ σημαντικό οι γονείς να σπαστούν και να προσκυνήσουν τα στέφανα των παιδιών τους. Όταν χαιρετούσαν τους νεόνυφους, πρώτα προσκυνήσουν τα στέφανα. Δεν ξέρω αν το κάνουν εδώ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Αλλά εμάς προσκυνήσουν τα στέφανα των παιδιών και ύστερα τους νεόνυφους. Ήταν κάτι το πολύ σημαντικό, πολύ ιερό, πολύ τίμιο και άγιο αντικείμενο.
2: Και πρέπει να τα φροντίζουμε, να τα φυλάσσουμε τα στέφανα μετά το γάμο?
3: Αφού είναι το σημείο της συζυγίας και της ευλογίας του Θεού, βέβαια.
2: Και πώς, Γέροντα, τελικά, γιατί δίνει η Εκκλησία τόσο μεγάλη σημασία σε αυτού του τύπου του συμβολισμούς? Είχαμε τα δαχτυλίδια, τώρα έχουμε τα στέφανα και θα δούμε
3: διότι,
2: και άλλα.
3: Διότι, όπως είπαμε, όλα αυτά είναι μεν υλικά στοιχεία, αλλά φορτισμένα με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που εξαγιάζουν το γεγονός του γάμου και μας υπενθυμίζουν συνεχώς το βραβείο της Άνω Κλήσεως, το στέφανο των Αμαράντινων που θα δώσει ο

0: Θεός στα τέκνα του.
1: Και τώρα που θα μπούμε σε λίγο στην ακολουθία, μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό που έχετε πει, την αιώνια πορεία αγάπης και γάμου Θεού και ανθρώπου.
0: Όπως είπαμε και άλλες φορές και όπως θα το λέμε συχνά, ο γάμος έχει σκοπό πρώτον και απόλυτον τη σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή τη σύναψη του αιώνιου γάμου του με τον Υφιό Χριστό. Είναι ένα εφαλτήριο πάνω στο οποίο πατά ο άνθρωπος και λαμβάνει το βραβείο της Ανοκλήσεως. Και τα στέφανα συμβολίζουν και θυμίζουν και είναι ένα απτό σημείο των στεφάνων, των αοράτων που θα αποδώσει ο Κύριος κατά την εσχάτην ημέρα.
1: Τώρα, όταν ένας από τους δύο στο ζευγάρι δεν είναι και τόσο κοντά στην εκκλησία, στα πνευματικά, αλλά μπαίνει εξαιτίας της αγάπης, εξαιτίας του άλλου ή μισή, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, μπαίνει όμως σιγά σιγά. Φτάνει στο σημείο να πει ή να φοβηθεί και να πει ότι καλά, θα κάνω το γάμο και θα παντρευτώ και μετά θα παντρευτώ τον Χριστό.
0: Εντάξει, μπορεί να το πει και αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι όλα αυτά τα πρόσκαιρα γεγονότα έχουν αιώνια πορεία και λαμβάνουν αιωνιότητα και αθανασία ζωής όταν γίνονται εν Χριστώ. Χωρίς τον Χριστό καταδικασμένα όλα είναι εις θάνατο.
1: Να πάμε από την άλλη πλευρά. Λέτε η πνευματική περιδιοσκόλειών και αντιμετώπιση και σχάτης ταπείνωση κτλ. Κάποιοι το παίρνουν και λίγο στραβά και λένε καλά, θα πάω να παντρευτώ για να μάθω πώς αντιμετωπίσω πνευματικά το διαζύγιο μετά.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση διαζυγίου. Δεν το λέει πουθενά η Εκκλησία αυτό το πράγμα. Ούτε θέλει να το σκεφτόμαστε ούτε καν σαν μια εκδοχή. Η λέξη διαζύγιο δεν υπάρχει στην ακολουθία του γάμου. Υπάρχει πορεία προς τον Χριστό και εν Χριστώ.
1: Και πότε ο γάμος γίνεται κίνδυνος, έτσι ώστε να, ας το πούμε, να επαυξήσει τον εγωισμό του ζευγαριού. Να αρχίσουν όλα ταπεινά και μετά στο τέλος να βγει ένας εγωισμός απίστευτος με το από τη μέρα που παντρεύεται και μετά.
0: Εάν αρχίσει η αμέλεια στην πνευματική ζωή, η αμέλεια καταστρέφει τη ζωντάνια της χάριτος. Η αμέλεια είναι αυτή η οποία μας κατατρώει όλους μας και μας φθείρει και μας αφήνει κενούς.
1: Ναι, αλλά τι εννοεί τα αμέλεια, πνευματική αμέλεια?
0: Πνευματική αμέλεια. Πνευματική αμέλεια και αμέλεια στη σχέση μας με τον σύζυγό μας. Όταν το θεωρήσουμε δεδομένο και πάψουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση. Είναι όπως μια φωτιά που δεν ρίχνεις με τα ξύλα. Θα κάψει, δεν υπάρχουν τα ξύλα και θα σβήσει, δεν θα κάνει κάτι άλλο.
1: Τώρα, η ακολουθία του στεφανώματος ξεκινά με κάποιους στίχους από την Παλαιά Διαθήκη, η οποία απαγγέλλεται ως προήμιο πριν αρχίσει το μυστήριο και αρχίζει «Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων». Εδώ θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν, τι σημαίνει μακάριος, δηλαδή είναι τελικά ο ευτυχισμένος, ο μακάριος? Δεν τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη συχνά.
0: Είναι στίχη από τον 127 ψαλμό του Δαβίδ, γραμμένος με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, και μας λέει ότι μακάρι είναι όλοι αυτοί που φοβούνται τον Κύριο, που αγαπούν τον Θεό δηλαδή. Όταν λέει γραφή μακάριος, δεν σημαίνει απλώς ευτυχισμένος, σημαίνει και αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό. Μακάριος είναι αυτός ο οποίος δεν αποθνίσκει, δεν φθείρεται, δεν υποτάσσεται στη φθορά και στη ματαιότητα και είναι ευλογημένος από τον Θεό και έχει την ευλογία και τη χάρη του Θεού στη ζωή του. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από ευτυχισμένος. Μακάριος είναι κατά κρίβεια ο μη φθυρόμενος, ο μη αποθνίσκων, ο μη υποτασσόμενος στον θάνατο και στη φθορά. Γι' αυτό λέμε στην Κύπρο, λέμε, όταν κάποιος πεθάνει, ο Θεός μακαρίσει τον. Δηλαδή ο Θεός τον κάνει μακάριο. Όντως πραγματικά θάνατον και Χριστό Ιησού.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε πρακτικά για να το καταλαβαίνουμε στην καθημερινή περισσότερο ότι ο μακάριος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος.
0: Ο ευλογημένος. Αυτό πλησιάζει πιο πολύ. Αλλά είναι μια πολύ ευρύτατη σημασία λέξη.
1: Και γιατί αρχίζει η ακολουθία με το πάντες φοβούμενοι τον Κύριο, δηλαδή σε ποιον φόβο αναφέρεται εδώ ο στίχος και γιατί δεν λέει παράδειγμα «μακάρι είναι αυτοί που παντρεύονται, που στεφανώνονται»?
0: Διότι δεν είναι μακάρι αυτοί που παντρεύονται ή στεφανώνονται. Μακάρι είναι αυτοί που αγαπούν τον Θεό. Και ακριβώς βάζει τα πράγματα στην ορθή τοποθέτησή τους από την αρχή για να μην παραπλανηθούμε από την εικόνα που βλέπουμε μπροστά μας, δύο ανθρώπους χαρούμενους, ευτυχισμένους κτλ. Μας λέει ότι μακάρι είναι αυτοί που παντρεύονται, αλλά τρισμακάρι και όντως μακάρι είναι οι φοβούμενοι τον Κύριο.
1: Βέβαια, εσείς με το που δώσατε στα νέα ελληνικά, λέτε ότι είναι αυτοί που αγαπούν τον Θεό. Αλλά εδώ λέει οι φοβούμενοι τον Κύριο. Θέλω να μας το εξηγήσετε λίγο αυτή τη σύνδεση φοβάμαι και αγαπώ τον Κύριο.
0: Το φόβος στην αγραφή και στη λειτουργία, όταν λέμε τα φόβου Θεού, πίστος και αγάπης προσέρχεται, δεν έχει σχέση με τον ψυχολογικό φόβο που φοβόμαστε όταν τρομάζομαι, όταν δηλιούμε. Δεν έχει σχέση με αυτόν τον φόβο. Φόβος είναι το δέος, η αγάπη, ο απόλυτος σεβασμός. Αυτή η αίσθηση του απόλυτα ιερού, το οποίο κατέχω και φοβούμαι μην το χάσω. Και τρέμω στη διαχείρισή του μην μου σβήσει. Κάπως έτσι, αλλά εκφράζεται καλύτερα στα νέα ελληνικά με την αγάπη.
1: Σας έχω ακούσει πολλές φορές να λέτε ότι ό,τι εννοεί η Εκκλησία, παράδειγμα εδώ με το μακάρι, το εννοεί κατά κυριολεξία.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτό το κατά κυριολεξία?
0: Δεν είναι λόγια τα οποία είναι περίπου λεγόμενα. Δηλαδή είναι και δεν είναι, δεν είναι απόλυτα. Όταν λέει η Εκκλησία και η Γραφή ένα λόγο εκ Πνεύματος Αγίου, ο λόγος αυτός είναι απόλυτος. Τόσο απόλυτος όσο δεν μπορεί και ο άνθρωπος να τον συλλάβει ακόμα. Γι' αυτό και οι πατέρες που είχαν θεοπνευστία και έμπνευση του Αγίου Πνεύματος εμβάθυναν στο νόημα του λόγου. Δηλαδή κάθε λέξη έχει τεράστιο νόημα και μια λέξη της Αγίας Γραφής και μόνον αυτή μπορεί να κρατήσει τον νου του ανθρώπου μέρες και νύχτες και ώρες απέραντες, διότι είναι χωρίς πυθμένα, σαν να κατεβαίνεις στο βάθος του ωκεανού και δεν έχει πυθμένα. Και τέλος αυτή η σημασία, και ενός λόγου ακόμα.
1: Και τι σχέση έχει, Γέροντα, το μακάριος με το ελεύθερο μέσα στο γάμο?
0: Ο ελεύθερος είναι μακάριος. Και ο μακάριος είναι όντως ελεύθερος. Δεν υπόκειται σε δουλεία παθών και σε δουλεία αναμαρτίας, διότι τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας είναι που μας δουλώνουν. Ο Χριστός μας ελευθερώνει. Όταν είμαστε εν Χριστώ, είμαστε όντως ελεύθεροι.
1: Και πότε τελικά δεν είναι μακάριος ο άνθρωπος?
0: Όταν είναι δούλος, όταν υπόκειται στην αμαρτία. Τότε δεν είναι όντως μακάριος, διότι υπόκειται στο θάνατο. Η φθορά και ο θάνατος θα τον εξαφανίσουν. Και η αμαρτία, όπως λέει ο Παύλος, ο Άγιος Απόστολος, τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος.
1: Άρα όταν γίνεται δούλος της αμαρτίας εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα μετά από κάθε στίχο που θα δούμε και παρακάτω, οι ροψάλτες που εκπροσωπούν το λαό ας πούμε, λένε δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Μιλήστε μας παρακαλώ για αυτή τη δοξολογική διάθεση που πρέπει να έχουμε όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα το ζευγάρι, έτσι, ώστε να μην γινόμαστε μίζεροι, κακομύριδες κτλ.
0: Ακριβώς αυτή η δοξολογία εκφράζει το γνήσιο πνεύμα της Εκκλησίας. Τα πάντα μέσα στην Εκκλησία είναι ένα ξέσπασμα απέραντης δοξολογίας του Θεού. Βλέποντας και ζώντες την άπειρη ευχαριστία μας προς τον Θεό και την ευγνωμοσύνη μας μπροστά στα μεγάλα έργα που έκανε ο Θεός για μας, τα απέραντα κοινά έργα του Θεού, τότε δοξολογούμε τον Θεό απεριόριστα. Και όπως έλεγαν και οι πατέρες μας, η δοξολογία του Θεού είναι κάτι που θεραπεύει και τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Οι άνθρωποι που έχουν καταθλίψεις, αγωνίες, φοβίες, εάν μάθουν να δοξολογούν τον Θεό και συνεχώς δοξολογούν τον Θεό, αλλάζει και ο ψυχισμός τους και η ψυχική τους διάθεση. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Γέροντας Παπατήχων, ο Γέροντας του Αγίου Παϊσίου, το δόξασε ο Θεός είναι πολύ μεγαλύτερο από το Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε. Δηλαδή το να ζητάς το έλεος του Θεού είναι κάτι που είναι ανάγκη. Αλλά η δοξολογία του Θεού είναι μία αγγελική κατάσταση, μία πολύ σπουδαία κατάσταση. Και αυτή είναι η κατάσταση που μας εκφράζει, η δοξολογία.
1: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό. Είναι δυνατόν το ζευγάρι να τα βλέπει όλα πάντα φωτεινά, εγώ θα έλεγα δοξολογικά όπως το λέτε τώρα. Δηλαδή πολλές φορές ξεχνάμε, πέφτουμε στην απελπισία, απόγνωση, στεναχωριόμαστε κτλ. Πώς θα γίνει δοξολογία αυτό?
0: Να μάθουμε τον εαυτό μας από πρώτα να αρχίζουμε δοξολογώντας τον Θεό παντού και πάντοτε. Και μετά αυτή η δοξολογία θα μπει και στο βάθος της καρδίας μας. Να μάθαμε να είμαστε δοξολογικοί άνθρωποι. Πάντοτε να αναφερόμαστε δοξολογικά προς τον Θεό Πατέρα μας. Και σιγά σιγά αυτό θα μας γίνει έξις. Και καλή συνήθεια και στις δύσκολες ώρες θα εκφραζόμαστε με τον ίδιο τρόπο.
1: Στις δύσκολες ώρες που όπως και να το κάνουμε ανθρωπίνως φυσιολογικά νιώθουμε μια πίκρα. Συνδυάζεται η πίκρα με τη δοξολογία?
0: Συνδυάζεται, διότι ο άνθρωπος που έμαθε να αγωνίζεται ξέρει ότι όταν δοξολογεί τον Θεό μειώνεται η πικρία της κακίας και του γεγονότος και ο άνθρωπος λαμβάνει κουράγιο και δύναμη και απαντοχή να συνεχίσει την πορεία του.
1: Αλλά είναι κακό να πούμε δόξα σε ο Θεός αλλά να τη νιώθουμε την πίκρα μέσα μας?
0: Εντάξει, στην αρχή θα υπάρχουν και τα δύο. Αλλά εμείς συνεχίζουμε αγωνιζόμενοι δοξολογώντας το όνομα του Θεού.
1: Συνεχίζει ο επόμενος στίχος, «Μακάρι οι πορευόμενοι εν τεσοδείς αυτού». Θέλετε να μας το εξηγήσετε αυτό, παρακαλώ?
0: Ποιοι είναι οι αγαπώντες των Κύριων? Αυτοί που πορεύονται στον δρόμο του Κυρίου. Αυτοί οι οποίοι είναι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό και φυλάσσουν τις εντολές του Θεού. Αυτή είναι η οδός του Κυρίου. Διότι ξέρουν ότι δια της φυλακής των Αγίων εντολών αποκτούν και διατηρούν την χάρη του Θεού στην καρδία τους. Η αγάπη του Χριστού, όπως μας λέει ο ίδιος ο Κύριος, έρχεται μέσα από την τήρηση των εντολών. Ο αγαπώμαι τα εντολάς μου τηρήσει. Και αυτός που τηρεί τις εντολάς θα αγαπηθεί υπό του Πατρός και ο Χριστός και ο Πατήρ και το Πνεύμα του Άγιον θα έρθουν να κατοικήσουν μονίμως στην καρδία του αγαπώντος των Θεών.
1: Πώς γίνεται όμως ο Θεός αντιληπτός στο ζευγάρι ότι είναι παρόν από την πρώτη μόλις στιγμή αυτής της πορείας? Δηλαδή πολλοί νομίζουμε ότι πρέπει να φτάσουμε στο τέρμα για να δούμε αν έχουμε επιτύχει το στόχο μας και να τον αισθανθούμε, τον Θεό εννοώ.
0: Από την αρχή που ο άνθρωπος γνωρίζει τον έτερον άνθρωπο, έχει μέσα του την πληροφορία ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που του έστειλε ο Θεός. Πληροφορείται ότι αυτός είναι ο άνθρωπός του, ευχαριστεί τον Θεό γι' αυτό και τον θεωρεί ως ένα δώρο Θεού στη ζωή του.
1: Γιώργο, έχω ακούσει σε μια ομιλία που έχετε κάνει και σας το λέω ότι δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ και μου χτυπάει πάντα το καμπανάκι μετά από 25 χρόνια γάμου και 4 παιδιά, ότι αυτή η πρώτη περίοδος του γάμου, του στεφανώματος, είναι η περίοδος της δωρεάν χάριτος, της πρώτης αλλά δωρεάν χάριτος για το ζευγάρι. Μπορείτε να μας μιλήσετε αυτό, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε.
0: Όπως και στην πνευματική ζωή, όταν ο άνθρωπος αρχίζει τη ζωή, την πνευματική, συνήθως ο Θεός μέσα από την πρόνοιά του μας δίνει δωρεάν χάρη. Χωρίς να έχουμε κάνει εμείς ιδιαίτερους σκόπους, αλλά έχουμε μια πληρότητα, μια εφορία χάριτος. Και έτσι γευόμαστε τους καρπούς της χάριτος δωρεάν. Και να γνωρίσουμε πώς είναι η χάρη και να αγωνιστούμε στη συνέχεια να την αποκτήσουμε. Έτσι και στην αρχή της γνωριμίας υπάρχει μια εφορία συναισθημάτων, μια ευλογία από τον Θεό, μια δωρεάν χάρη, για να δούμε πώς είναι πραγματικά ο γάμος το τέλειος, η συζυγία, ποιοι είναι οι καρποί της, ποιες είναι οι προποθέσεις της και μετά να αγωνιστούμε και εμείς να τα αποκτήσουμε με τον αγώνα μας.
1: Ναι, όμως Γέροντα, το ζευγάρι τι μεταφράζει αυτή την πρώτη περίοδο? Πνευματικά τη λέτε δωρεά χάριτος, εγώ θα το έλεγα κοσμικά ότι είναι μια ωραία κατάσταση στην αρχή, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, είμαστε μες στον έρωτα κτλ. Το μπορεί να το δει αυτό ο άνθρωπος σαν χάρη?
0: Εάν είναι παιδιά τα οποία έχουν μια εμπειρία χάριτος, μπορούν. Αλλά και αν δεν έχουν τόση πολύ γνώση θυσίας χάριτος, θα το καταλάβω στη συνέχεια, όταν θα δουν ότι πρέπει να κοπιάσουν και να αγωνιστούν επικαλούμενοι το έλεος του Θεού για να μπορέσουν να διατηρήσουν ή να ξαναβρούν και να ξαναζήσουν αυτήν τη χάρη που έλαβαν όταν ήταν στην αρχή της γνωριμίας.
1: Άρα σε συνέχεια αυτού, γιατί υποχωρεί τουλάχιστον σε περιπτώσεις κάποια στιγμή αυτή η δωρεάν χάρη? Δηλαδή πώς την αφήνουμε, μάλλον την αφήνουμε και φεύγει, ή ο Θεός την τραβάει για να αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε?
0: Επειδή δεν είναι δικό μας απόκτημα, είναι θέμα δωρεάν, γι' αυτό και δεν μπορούμε να την κρατήσουμε. Συνήθως την χάνουμε. Αλλά και αυτό είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, γιατί έτσι ο άνθρωπος που εγεύθηκε αυτήν την γλυκίδα της χάριτος, μετά και μόνο με την ανάμνησή της, έχει μια προθυμία να την αναζητήσει και να την ξαναβρει. Έτσι και στο θέμα του γάμου, αναλογιζόμενος τις πρώτες μέρες, σκέφτεται ότι έτσι έπρεπε να ήταν όλη η ζωή του και προσπαθεί να βρει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζήσει αυτές τις ωραίες στιγμές που έζησε στην αρχή της γνωριμίας.
1: Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αυτό το μακάρι αυτοί που πορεύονται στον δρόμο του Θεού είναι από τη μία οδηγία, έτσι το βλέπω εγώ, από την άλλη και πάρα πολύ μεγάλη παρηγοριά για μας. Όταν διώξουμε αυτή την πρώτη χάρη ζευγάρι, πώς θα επανέλθουμε, αλλά χωρίς να μαραζώσουμε όμως?
0: Δεν χρειάζεται να μαραζώσουμε, απλώς να προσέξουμε. Να προσέξουμε και να μπούμε σε μία πνευματική αγωγή κάτω από την συνετή καθοδήγηση πνευματικού πατρός και θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε τη χάρη την οποία είχαμε στην αρχή.
1: Είχατε αναφέρει κάτι πάρα πολύ ωραίο που σας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι όπως ο Ζαχαροπλάσης την πρώτη μέρα δίνει δωρεάν τα γλυκά του στον κόσμο για να γευθεί, αλλά την επόμενη φορά πρέπει να πληρώσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό, θέλω να μας μιλήσετε πάνω γι' αυτό. Πώς πληρώνει το ζευγάρι για να ξαναγευθεί το γλύκισμα της Θείας Χάριτος? Δηλαδή, τώρα συγγνώμη θα το πω, ο Θεός δεν είναι τσιγκούνης.
0: Σίγουρα, αλλά και τα ξένα πράγματα ούτε τα εκτιμάς, ούτε και μπορεί να τα οικειοποιηθείς. Αυτά είναι ξένα επιτέγματα. Για να τα γευθείς και να τα αποκτήσεις πρέπει να εργαστείς, πρέπει να πληρώσεις. Πρέπει δηλαδή να μπορέσεις να τα οικειοποιηθείς. Αυτοί που έχουν πολύ ταπεινή καρδία και απλότητα, συνήθως τα βρίσκουν εύκολα και τα χάνουν και εύκολα. Αλλά εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να εργαστούμε για να αποκτήσουμε ταπεινή διάθεση, ταπεινή καρδία που θα μπορέσει να τα αφομοιώσει και να τα κρατήσει. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε.
1: Σας έρχεται κάτι στο μυαλό από αυτά που σας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος για το γάμο, ειδικά για αυτή, για την πρώτη πορεία μέσα στο γάμο?
0: Ο γέροντας πάντοτε ευλογούσε με όλη την καρδιά τα παιδιά τα οποία έρχονταν κοντά του και τους ετώνιζε να διατηρήσουν αυτήν τη χαρά των πρώτων ημερών σε όλη τη ζωή τους. Τους το έλεγε πάντοτε αυτό το πράγμα. Και εμάς τους μοναχούς μας έλεγε να διατηρήσουμε και να θυμούμαστε την πρώτη χάρη. Και το λέει και Αβά Ισάκ αυτό, ότι να μνήσετε των πρώτων ημερών. Και για μας είναι κάτι πολύ σημαντικό στη μοναχική πολιτεία να θυμόμαστε πόσο ο Θεός μας εκάλεσε κοντά του. Αυτό ισχύει και για τους εγγάμους. Να θυμούνται τις πρώτες μέρες που ο Θεός τους ευλογούσε πλούσια και τώρα να καταλάβουν ότι ο Θεός τους ευλογεί πιο πλούσια από πρώτα, αλλά πρέπει και ήδη να εργαστούν και όλοι να εργαστούμε για να διατηρήσουμε τη χάρη του Θεού.
1: Τώρα όμως για τους μοναχούς, όταν χάνουν αυτή την πρώτη χάρη, δεν είναι μετά μαρτύριο αυτό? Γιατί το καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από εμάς.
0: Το μαρτύριο δεν έγκυται στην απόκτηση της χάριτος. Το μαρτύριο έγκυται στην ταπείνωση που πρέπει να αποκτήσουμε. Και καταλαβαίνουμε μετά ότι ο Θεός ήταν πάντα κοντά μας. Αλλά επειδή εμείς δεν έχουμε την δέουσα ταπείνωση να αφομοιώσουμε τη χάρη, γι' αυτό περνούμε μια μαρτυρική περίοδο. Να ταπεινωθεί η καρδία μας, να μπορέσει να αφομοιώσει τη χάρη.
1: Τώρα να πάμε και στα πιο πρακτικά. Θα νιώσουν και οι δύο του ζευγαριού το ίδιο αυτή την πρώτη χάρη? Δηλαδή, κατά πόσο εξαρτάται από την πνευματική κατάσταση του καθενός? Δηλαδή, εδώ αυτό που λέμε οι δύο σε σάρκα μία, τι ρόλο παίζει?
0: Ο καθένας κατά τη δική του χωρητικότητα και διάθεση. Αλλά συνήθως βιώνουν και οι δύο αυτήν την κατάσταση, ο καθένας κατά τον δικό του τρόπο. Αλλά αισθάνονται και οι δύο, συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά τα πράγματα.
1: Ο επόμενος στίχος λέει: «Τους πόνους τον καρπό σου φάγεσαι». Για ποιους πόνους, ποιανών καρπών να απολαύσεις το ζευγάρι?
0: Θα απολαύσεις τους κόπους των χεριών σου. Δηλαδή, αυτό το οποίο εκοπίασες εσύ τόσον καιρό, την εγκράτεια, τη σοφροσύνη, την αγνότητα, την καθαρότητα, την αναζήτηση του ανθρώπου που θα είναι ο σύντροφος, αυτό θα το απολαύσεις τώρα. Είναι η ώρα που ήδη θα απολαύσεις τους κόπους των έργων σου.
1: Άρα πώς, σε συνέχεια αυτού, πώς βραβεύει η χάρις τους κόπους των ανθρώπων στην πνευματική ζωή γενικότερα?
0: με τον εαυτό της. Η χάρη γίνεται αμοιβή, γίνεται έπαθλο, γίνεται ο καρπός του κόπου των ανθρώπων. Η γεύση της καρπορίας.
1: Γίνεται όμως αυτό αντιληπτό από τους ανθρώπους γέροντα, δηλαδή στο ζευγάρι. Πώς το καταλαβαίνει το ζευγάρι ότι τους επιβραβεύει η Θεία Χάρη?
0: Εάν ένα ζευγάρι έφτασε στο γάμο, στην ακολουθία του στεφανώματος, μέσα από ένα αγώνα εγκράτειας και σοφροσύνης, θα το καταλάβει πολύ καλά. Αυτό θα το καταλάβει πάρα πολύ καλά.
1: Μας έχετε πει ότι η βιασύνη, η απροσεξία, η επιπολαιότητα, η κατάκτηση του άλλου ανθρώπου και η προχειρότητα μέσα στη σχέση και την προετοιμασία για το γεγονός του γάμου μπορεί να φέρει πάρα πολύ πικρούς καρπούς. Όπως τρώσαμε, έτσι θα κοιμηθούμε, έχετε πει.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείτε να μας πείτε τι πρέπει να προσέξει το ζευγάρι τώρα που στην αρχή του γάμου?
0: Τώρα πρέπει να προσέξει να διατηρήσει την χάρη που είχε προηγουμένως, να συνεχίσει με απόλυτο σεβασμό και αγάπη σε μια τελεία ψυχοσωματική ένωση και να χαρεί αυτή την ευλογία που του έδωσε ο Θεός, αλλά ταυτόχρονα την διαφυλάξει ως κόρη οφθαλμού.
1: Προχωράμε και ο στίχος λέει «Μακάριος ή και καλός ή έστε». Τι σημαίνει ο Θεός να ευλογεί τον άνθρωπο, να ευλογεί το ζευγάρι?
0: Δεν μπορεί ο νους του ανθρώπου να το συλλάβει, ούτε η γλώσσα να το εκφράζει. Όταν ευλογεί ο Θεός τον άνθρωπο, είναι άπειρες οι ευλογίες που δίνει ο Θεός. Δηλαδή λέμε, εγώ δίνω όλα τα καλά στο παιδί μου και ενώ όλα τα καλά του κόσμου. Σκεφτείτε, αν μπορούμε να σκεφτούμε, εάν ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο, πόσο άπειρο είναι αυτό το πράγμα, ασύλληπτο, ασύλληπτο.
1: Παρακάτω λέει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θέλω έτσι να μας μιλήσετε γι' αυτό. Η γυνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν της κλήτεση της οικίας σου. Δηλαδή η γυναίκα σου αν φοβάται το Θεό θα μοιάζει σαν καλό αμπέλι με άφθονο σταφύλι που είναι τα παιδιά σου στους χώρους του σπιτιού σου. Οι ψαλμοί αυτοί ξέρουμε ότι γραφτήκανε 3.000 χρόνια πριν και παρουσιάζουν τη γυναίκα σαν αμπέλι και άφθονο σταφύλι. Τι εικόνες είχαν τότε οι άνθρωποι και τι άλλαξε σήμερα? Ακούμε τους πατέρες συχνά να μας λένε ότι όλα αλλάζουμε στην ιστορία, αλλά η ψυχή του ανθρώπου παραμένει η ίδια όμως.
0: Σίγουρα μπορεί να μην λέει πολλά πράγματα αυτή η εικόνα, διότι μπορεί να μην ξέρουν οι άνθρωποι και τι ήταν αυτή η εικόνα. Η απόσπασή μας από την φύση έφερε πολλά δυσάρεστα αποτελέσματα, αλλά όμως εάν θέλουμε να μελετήσουμε, να δούμε ποια είναι αυτή η εικόνα, θα δούμε αυτή την εικόνα που έχουμε στα σπίτια μας εμείς οι παλαιότεροι, που τα μπέλια μας και τα κλίματα ήταν πάνω στα σπίτια μας και ήταν γεμάτα σταφύλια, ωραία σταφύλια που τα κόβαμε, δροσιζόμαστε, κάναμε το κρασί μας, τις σταφίδες μας, τα φρούτα μας. Ήταν χαρά Θεού, ήταν γεμάτη ευλογία. Αυτή η ευθυνία της αμπέλου εν της κλίσης της οικίας μας. Ήταν ένα πράγμα που ήταν γεμάτο χαρά και ευφροσύνη.
1: Μπορείτε να μας πείτε πώς φαντάζετε εσείς αυτή την αγνότητα 3.000 χρόνια πριν που αναφέρει εδώ ο στίχος σε σχέση με αυτό το μόνιμο ψέμα που ζούμε σήμερα στην εικόνα του ανθρώπου που συναντούμε?
0: Σίγουρα, εντάξει, δεν υπάρχει σύγκριση, αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί στις ψυχές των ανθρώπων και υπάρχουν και σήμερα παιδιά νέα που έχουν μεγάλη αγνότητα και μας εκπλήττουν πραγματικά πώς διατήρησαν αυτή την αγνότητα ψυχική και σωματική. Τους φυλάει ο Θεός. Και ασφαλώς και τα 3-4 χιλιάδες χρόνια πριν οι άνθρωποι δεν είχαν τέτοιες προκλήσεις. Αλλά πιστεύω ότι δεν είχαν και τόση μεγάλη χάρη που έχουμε σήμερα εμείς. Διότι όσο πιο πολλές προκλήσεις έχουμε, τόσο πιο πολύ βοηθάει ο Θεός. Όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, όσο πιο πολλές δυσκολίες υπάρχουν, τόσο πιο πολλές ευλογίες δίνει ο Θεός. Και όσο πιο πολύ δύσκολη είναι η εποχή μας, τόσο πιο πολύ ο Θεός φυλάει με χειροπιαστόν τρόπο τον κάθε άνθρωπο.
1: Πώς αυτό το ψέμα γίνεται επικίνδυνο για το ζευγάρι, Γέροντα?
0: Εάν ο άνθρωπος πάυσει να αναζητά το γνήσιο και το αυθεντικό και αρκεστεί σε εικόνες και πράγματα εξωτερικά, θα είναι επικίνδυνο διότι γρήγορα θα εξατμιστεί, θα χαθεί.
1: Είναι τελικά εφικτό σήμερα το ζευγάρι να μοιάσει σαν αμπέλι με άφθονο σταφύλι? Φοβάμαι ότι και με καλή διάθεση να το ευχηθείς αυτό στο ζευγάρι θα σε περάσει η περίγυρο, θα σε περάσουν τουλάχιστον γεωγραφικό.
0: Εάν του πεις βέβαια να γίνει σαν το αμπέλι στο σπίτι, δεν θα καταλάβει τίποτα. Αλλά εάν του πεις ότι ο Θεός να τους ευλογήσει και να τους σκεπάσει και να τους δώσει καρπών πολύ και χάριτος και χαράς και ευλογίας ουρανίου, θα το καταλάβουν. Θα το καταλάβουν οι άνθρωποι, γιατί όλοι μέσα μας έχουμε αυτήν την ανάγκη της βεβαιότητας που μόνο ο Θεός την δίνει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Άστε καλά.

Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι της διαδικτυακής τηλεόρασης της Πεμπτουσίας και από την εκπομπή Ακουφίλε. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα οδοντιατρικό θέμα που πάνω κάτω έχει απασχολήσει τους περισσότερους από εμάς σε κάποια στιγμή της ζωής τους τουλάχιστον. Είναι η κακοσμία και τα προβλήματα της στοματικής υγιεινής. Πολλές φορές έρχονται στο γιατρείο και ακούμε «Γιατρέ, έχω ένα πρόβλημα, κακοσμία. Μου λένε ότι το στόμα μυρίζει». Μπορεί να φαίνεται κάτι ασήμαντο η κακοσμία. Δυστυχώς όμως είναι ένα θέμα που επηρεάζει σοβαρά την κοινωνικότητά μας. Η κακοσμία δημιουργεί ανασφάλεια, δημιουργεί μια αναστολή στις κοινωνικές μας συναναστροφές και πολλές φορές φέρνει τους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι της κακοσμίας? Πολλοί θα έλεγαν ότι η κακοσμία είναι καθαρά ένα θέμα που πρέπει να το λύσει κανείς στον οδοντίατρο του. Και φυσικά ο οδοντίατρος είναι ο πρώτος που το ακούει. Όμως, δυστυχώς, η κακοσμία μόνο κατά 45% οφείλεται σε προβλήματα του στόματος. Το υπόλοιπο 55%, δηλαδή παραπάνω από τις μισές φορές, δεν οφείλεται σε προβλήματα του στόματος. Η κακοσμία οφείλεται σε άλλες αιτίες. Επειδή το στόμα μας επικοινωνεί με το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, δηλαδή επικοινωνεί με τη μύτη μας και με το ιγμόριο, κατά κάποιο τρόπο, από το πίσω-πίσω μέρος του στόματος και επειδή βέβαια είναι και η αρχή του πεπτικού συστήματος και επικοινωνεί με το στομάχι μας, αλλά και με τα υπόλοιπα συστήματα του πεπτικού συστήματος, τα υπόλοιπα μέρη, γι' αυτό και πολλές φορές από το στόμα η άσχημη μυρωδιά η οποία αναδύεται δεν οφείλεται σε προβλήματα που εντοπίζονται στο στόμα, αλλά σε κάποια άλλα σημεία του σώματος. Τα πρώτα λοιπόν προβλήματα που κοιτάμε, εάν ελέγξουμε ότι το στόμα, ελέγξουμε το στόμα μας και βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα οδοντιατρικής φύσεως, το πρώτο που κοιτάμε μετά από το στόμα είναι τα προβλήματα της μύτης και του ιγμωρίου. Μία μύτη η οποία είναι, ας το πούμε απλά, βουλωμένη. Μία μύτη η οποία δεν αναπνέει καλά και κατακρατά εκρήματα. Μία αλλεργία που δημιουργεί κατακράτηση διαφόρων εκρημάτων. Μία ιγμωρίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας, είτε είναι αλλεργικής αιτιολογίας, είτε είναι μικροβιακής αιτιολογίας, είναι αιτία κακοσμίας. Γιατί οι μυρωδιές από τον μεταβολισμό που γίνεται βέβαια από τα βακτηρίδια και από τα προϊόντα της αποδόμησης αυτών των βακτηριδίων και τα προϊόντα της φλεγμονής, όλες αυτές οι άσχημες μυρωδιές φυσικά και αναδύονται από την περιοχή του στόματος. Δεύτερη αιτία είναι τα προβλήματα του πεπτικού συστήματος μετά από το στόμα. Κολίτιδες, γαστρίτιδες, δυσκυλιότητες, όλα αυτά τα προβλήματα που εμποδίζουν τη σωστή ροή της τροφής μέσα στον πεπτικό σωλήνα, εννοείται ότι δημιουργούν προβλήματα κακοσμίας που φυσικά αναδύεται από το στόμα. Άλλος ένας παράγοντας της κακοσμίας είναι δυστυχώς όταν υπάρχει στρες. Όπως ο υδρότας μυρίζει σε περίπτωση στρες ή σε περίπτωση ορμονικών διαταραχών, οι οποίες πολλές φορές οφείλονται στο στρες ή εκείνες επιδεινώνουν το στρες, σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, όπως μυρίζει ο υδρότας, έτσι μυρίζει και το στόμα. Γιατί εκτός από τους άλλους αδένες που έχουμε στο στόμα, έχουμε
και σμιγματογόνους αδένες μέσα στο στόμα, οι οποίοι βέβαια δημιουργούν εκρήματα τα οποία μυρίζουν. Και ένας ακόμη παράγοντας που ευθύνεται για την κακοσμία είναι η έλλειψη αρκετών υγρών, η αφυδάτωση. Η αφυδάτωση η οποία μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Πρώτον είναι η ανεπαρκής πρόσληψη νερού. Όταν δεν πίνουμε δηλαδή πολλά νερά, τότε το σάλιο μας γίνεται πιο πυκνό. Το σάλιο βέβαια έχει βακτήρια. Αυτά τα βακτήρια πολλές φορές είναι βακτήρια που παράγουν ουσίες που μυρίζουν και όταν το σάλιο δεν κυκλοφορεί γιατί δεν είναι αρκετά υδαρές, τότε αυτά τα βακτήρια μένουν στο στόμα περισσότερο, παράγουν αυτά τα προϊόντα τα οποία προκαλούν κακοσμία. Άλλος ένας παράγοντας που οφείλεται για την κακοσμία είναι τα προβλήματα, όσο και αν μας φαίνεται αυτό απίθανο, είναι τα προβλήματα της αναπνοής και τα ορθοδοτικά προβλήματα. Ένα στόμα που δεν κλείνει, γιατί η μύτη παραμένει βουλωμένη και εξαναγκάζει τον άνθρωπο να είναι μονίμως με το στόμα ανοιχτό, ένα στόμα που μένει το σάλιο και ξεραίνεται και κολλάει πάνω στα δόντια, γιατί το στόμα δεν κλείνει επειδή πρέπει να είναι ανοιχτό για να αναπνέει, αυτό το στόμα θα μυρίζει. Και αυτό γιατί κατακρατώνται επάνω στα δόντια αυτά τα βακτηρίδια, τα οποία δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, γιατί το σάλιο δεν κυκλοφορεί μέσα στο στόμα λόγω του ότι ξηραίνεται επειδή το στόμα είναι διαρκώς ανοιχτό. Μία ανοιχτή δείξη, δηλαδή ένα σοβαρό ορθοδοτικό πρόβλημα που κρατάει το στόμα ανοιχτό, και αυτό φυσικά θα δημιουργήσει προβλήματα κακοσμίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές τα παιδάκια όταν έχουν βουλωμένη μύτη ξυπνούν το πρωί με μία φοβερή κακοσμία. Και αυτό γιατί όντας όλο το βράδυ με το στοματάκι τους ανοιχτό για να μπορέσουν να αναπνεύσουν, τα βακτηρίδια αυτά μένουν πάνω στο στόμα τους, το σάλιο ξεραίνεται πάνω στο στόμα και εκπέμπεται αυτή η άσχημη μυρωδιά. Το ίδιο βέβαια και όταν τα παιδάκια έχουν προβλήματα ορθοδοτικά και το στοματάκι τους παραμένει ανοιχτό. Πώς θα μπορέσουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κακοσμίας? Το πρώτο και κύριο είναι πάρα πολύ καλός καθαρισμός των δοντιών. Γιατί βέβαια, εκτός από τις αιτίες αυτές που είπαμε, υπάρχει και εννοείται το 45% των προβλημάτων που αφορούν το στόμα. Η κακοσμία είπαμε ότι κατά 55% οφείλεται σε προβλήματα εκτός στόματος και κατά 45% οφείλεται σε προβλήματα του στόματος. Δόντια λοιπόν που δεν καλοπλένονται ή που πλένονται αραιά και πού. Που δεν πλένονται σωστά, αλλά πλένονται επιπόλαια και βιαστικά. Δόντια που κατακρατούν τροφές, εννοείται ότι θα μυρίζουν και θα εκπέμπουν μία κακοσμία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί μέσα στο στόμα μας έχουμε πάντα 37 περίπου βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε τροφή παραμείνει περισσότερο από κάποιο συγκεκριμένο μικρό διάστημα αρχίζει λίγο-λίγο να αποσυντίθεται. Ας πούμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Να φανταστούμε ένα πιάτο μακαρόνια που το μισοφάγαμε ένα βράδυ καλοκαιριού που είχε ένα μέτριο καύσωνα γύρω στους 37 περίπου βαθμούς Κελσίου, μια τέτοια θερμοκρασία, το αφήσαμε μισοφαγωμένο το πιάτο πάνω στο τραπέζι το βράδυ. Το πρωί εννοείται ότι τα μακαρόνια θα έχουν ξυνήσει και θα μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Το ίδιο εννοείται θα συμβεί εάν το βράδυ φάμε και αφήσουμε όλη τη νύχτα τα δόντια μας άπλυτα και τις τροφές
να έχουν απομείνει σαν υπολείμματα επάνω στο στόμα μας αυτούς τους 37 βαθμούς. Το πρωί το στόμα θα μυρίζει. Και δεν είναι μόνο που το στόμα θα μυρίζει, είναι ότι όλα αυτά τα οξέα που έχουν δημιουργηθεί από την αποδόμηση αυτών των τροφών και όλα αυτά τα οξέα που δημιουργούνται από τα βακτηρίδια τα οποία βρίσκουν τροφικό υπόστρωμα πάνω σε αυτά τα υπολείμματα των τροφών που έχουμε εμείς αφήσει πάνω στα δόντια μας, θα επιτείνουν το πρόβλημα της κακοσμίας. Και όχι μόνο το πρόβλημα της κακοσμίας, αλλά θα αρχίσουν να δημιουργούν σιγά σιγά, σταθερά, αυτό που λέμε ουλίτιδα, που είναι και η πρώτη νόσος που εντοπίζεται στο στόμα όταν τα δόντια δεν καθαρίζονται καλά. Και τι εννοούμε καλό καθαρισμό των δοντιών? Το πρώτο και κύριο βέβαια είναι το πλύσιμο με την οδοντόβουρτσα. Η οδοντόβουρτσα η οποία θα πρέπει να μπαίνει στο στόμα μας το πρωί, μετά το πρωινό μας. Δεν έχει νόημα να πλύνουμε τα δόντια μας και μετά να φάμε ένα πρωινό και να μείνουν οι μαρμελάδες, τα γάλατα και οτιδήποτε όλη την ημέρα. Σκοπός είναι να πλύνουμε τα δόντια μας και να μείνει το στόμα καθαρό για κάποιες ώρες. Το πρωινό λοιπόν βούρτσισμα που γίνεται μετά το πρωινό εννοείται, το μεσημεριανό βούρτσισμα εφόσον είναι δυνατόν, γιατί πολλές φορές πλέον σύμφωνα με το πρόγραμμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, πολλοί άνθρωποι δεν είναι το μεσημέρι στο σπίτι τους, και το βραδινό βούρτσισμα που πρέπει να γίνεται μετά το βραδινό και εννοείται να μην ακολουθεί μετά το βραδινό βούρτσισμα άλλο φαγητό. Γιατί και αυτό πρέπει να το διασαφηνίσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι πλύνανε τα δόντια τους και το καθαρίσαν το στόμα τους, εάν πλύνουν τα δοντάκια τους μετά το βραδινό φαγητό και ύστερα καθίσουν ξαπλωτοί στον καναπέ και φάνε φιστίκια. Τα δόντια εννοείται είναι άπλυτα όλη τη νύχτα. Όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας το βράδυ, μετά δεν τρώμε τίποτα. Και φτάνει αυτό το βούρτσισμα, θα πει κάποιος. Έπλυνα τα δόντια μου το πρωί, τα έπλυνα και το βράδυ. Γιατί το στόμα μου μυρίζει? Αφού δεν έχω τα υπόλοιπα προβλήματα που είπαμε, πεπτικό, προβλήματα από το αναπνευστικό, αλλεργίες, ρινίτιδες, ιχμωρίτιδες και όλα τα υπόλοιπα. Μυρίζει. Γιατί το βούρτσισμα, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να έχει και κάποια ποιότητα και κάποια διάρκεια. Το βούρτσισμα, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να διαρκεί περίπου 4 λεπτά. Εάν το βούρτσισμα δεν διαρκεί 4 λεπτά και διαρκεί 1-1,5, όπως έχει παρατηρηθεί ότι διαρκεί το βούρτσισμα των περισσότερων ανθρώπων, είναι ανεπαρκές. Γιατί δεν έχει καταφέρει η βούρτσα να περάσει σε όλες τις οδοντικές επιφάνειες. Και λέγοντας σε όλες, εννοούμε στην εξωτερική πλευρά των δοντιών, στην εσωτερική πλευρά των δοντιών, δηλαδή από την μεριά της γλώσσας και τη μεριά του ουρανίσκου, και στη μασιτική πλευρά, εκεί που τα δόντια μασούν. Και φτάνει αυτό? Δεν φτάνει απόλυτα, γιατί μετά από το βούρτσισμα αυτό θα πρέπει να περνάει και κάτι που να καθαρίζει τα δόντια ανάμεσα. Εκεί που η βούρτσα δεν μπορεί να περάσει. Αυτό το κάτι για τις νεότερες ηλικίες και για τους ανθρώπους που έχουν δόντια στριμωγμένα είναι το οδοντικό νήμα, η κλωστή η οδοντιατρική, όπως πολύ απλά έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, η οποία περνάει ανάμεσα στα δόντια και καθαρίζει. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες που τα δόντια έχουν λίγο αραιώσει, που τα ούλα έχουν κατέβει και αφήνουν μεγαλύτερους χώρους ανάμεσα στα δόντια, είναι τα μικρά μεσοδόντια βουρτσάκια, μικρά βουρτσάκια σαν τριχωτή οδοντογλυφίδα που περνούν ανάμεσα στα δόντια και καθαρίζουν αυτά τα υπολείμματα που δεν έχει καταφέρει να βγάλει η οδοντόβουρτσα. Τότε λέμε ότι το βούρτισμα και ο καθαρισμός γενικότερο των δοντιών μας είναι αποτελεσματικά. Όταν αυτό δηλαδή συνοδεύεται το βούρτισμα και με κάποιο άλλο μέσο, συμπληρωματικό μέσο στοματικής υγιεινής, που είναι ή το οδοντικό νήμα ή τα μεσοδόντια βουρτσάκια. Φυσικά θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και με κάποιο στοματικό διάλειμμα. Αυτό θα έδινε μια καλύτερη αίσθηση φρεσκάδας, αν και αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Το απαραίτητο είναι το βούρτσισμα
και η αφαίρεση των υπολοιμάτων με μεσοδόντιο νήμα ή μεσοδόντια βουρτσάκια. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα έχει τακτοποιηθεί, κοιτάζουμε και άλλα πράγματα που αφορούν τοπικά και ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιο στόμα. Δόντια που έχουν αποκολληθεί τα σφραγίσματα, οι εμφράξεις. Αυτά τα κενά μπορεί να κρατούν τροφές που εκτός βέβαια ότι δημιουργούν προβλήματα στα ίδια τα δόντια, πόνους από την τεριδόνα, προβλήματα ενδοδοντικά, δηλαδή δόντια που να χρειάζονται απονευρώσεις, εννοείται ότι προκαλούν κακοσμία. Παλιές, κακοφτιαγμένες προσθετικές εργασίες, είτε παλιές είτε καινούριες που δεν έχουν όμως τηρηθεί οι προδιαγραφές που θα έπρεπε, δηλαδή προσθετικές κατασκευές ή στηρικτικές κατασκευές από ορθοδοτικά μηχανήματα, από σιδεράκια που κατακρατούν τροφές. Όλα αυτά, εφόσον δεν καθαρίζονται καλά, δεν μπορούν να καθαριστούν και κατακρατούν τροφές, κατακρατούν μικρόβια, κατακρατούν υπολείμματα και βακτηρίδια βέβαια που εγκαθίστανται εκεί που είναι τα υπολείμματα των τροφών, γιατί είναι το τροφικό τους υπόστρωμα. Και όλα αυτά προκαλούν κακοσμία. Και να με επιτρέψετε να συνεχίσω με το φίλο μας εδώ, τον κύριο Γιώργο, ο οποίος ήρθε στο γιατρείο γιατί μύριζε πάρα πολύ το στόμα, βέβαια, και πώς να μην μυρίζει. Θα δούμε εδώ, στην κάτω γνάθο, γιατί πάνω δεν φαίνεται ιδιαίτερα. Θα δούμε στην κάτω γνάθο, λοιπόν, δόντια που σπάνια μάλλον πλένονται. Εδώ θα δούμε υπολείμματα τροφών. Αυτά τα άσπρα είναι η λεγόμενη πλάκα. Είναι τροφές που δεν αφαιρούνται, γιατί βουρτσίζουμε βιαστικά ή δεν καλοβουρτσίζουμε ή δεν βουρτσίζουμε γενικώς. Αυτές οι τροφές που είναι τα υπολείμματα των τροφών που τρώμε μένουν επάνω στις αδρές οδοντικές επιφάνειες, δηλαδή σε αυτές που έχουν μια άγρια επιφάνεια, κυρίως στη ρίζα, συγκρατούνται εκεί και φυσικά βρίθουν από μικρόβια και άλλα βακτήρια που συλλέγονται εκεί, γιατί οι τροφές αυτές είναι το τροφικό τους υπόστρωμα. Εκτός από αυτό το άσπρο που είναι η λεγόμενη πλάκα, και πλάκα εννοούμε αυτά τα υπολείμματα των τροφών που έχουν γίνει έτσι παχύρευστα, πυκνά και κολλάνε πάνω στα δόντια, με το σάλιο βέβαια μαζί, με τα προϊόντα αποδόμησης των βακτηρίων και με πολλά πολλά μικρόβια, βλέπουμε και κάποιες κιτρινόμαυρες εδώ περιοχές. Αυτές οι κιτρινόμαυρες περιοχές είναι η πέτρα. Η οποία πέτρα τι είναι? Η πέτρα είναι ένα σβεστιωμένα υπολείμματα τροφών. Να το πούμε δηλαδή πολύ απλά, είναι τροφές που έχουν πετρώσει με τα άλατα του σάλιου. Το σάλιο βέβαια υπάρχει στο στόμα μας, το σάλιο έχει άλατα, οι τροφές απομένουν επάνω, όταν απομένουν με τα άλατα πετρώνουν. Αυτές εδώ οι περιοχές που έχουν πέτρα, όσο και να βουρτσίζουμε πλέον τα δόντια μας, δεν καθαρίζουν. Το πολύ καλό βούρτσισμα μπορεί να αφαιρέσει τα υπολείμματα των τροφών και την πλάκα, που είναι μαλακή ουσία και αφαιρείται με το βούρτσισμα, το πολύ καλό βούρτσισμα όπως είπαμε προηγουμένως, και με τα συμπληρωματικά μέσα καθαρισμού που περνάνε εδώ ανάμεσα, τα μεσοδόντια βουρτσάκια ή το οδοντικό νήμα όπως είπαμε. Η πέτρα θα αφαιρεθεί στον οδοντίατρο. Και γιατί θα αφαιρεθεί η πέτρα? Θα αφαιρεθεί όχι μόνο γιατί δημιουργεί αισθητικό πρόβλημα, όχι μόνο γιατί κρατά τα υπόλοιπα, εφόσον είναι αδρή η επιφάνειά της, είναι εύκολο να κρατήσει επάνω τροφές και να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη πέτρα, αλλά και γιατί, και επιτρέψτε μου να πάμε στην επόμενη εικόνα, ναι,
αν βγάλουμε μία ακτινογραφία σε αυτό το ίδιο στόμα, θα δούμε ότι εκεί που ήταν η πέτρα μαζεμένη, θα δούμε ότι το κόκαλο που στήριζε αυτά τα δόντια, νάτι εδώ πως φαίνεται η πέτρα στην ακτινογραφία, αυτό εδώ είναι το δόντι, αυτό εδώ είναι η ρίζα, αυτό εδώ το υπόλοιπο είναι το κόκαλο της γνάθο. Εδώ που έχει μαζευτεί η πέτρα και στα δόντια αυτά που δεν καθαρίζονταν, το κόκαλο ενώ θα έπρεπε να ήταν σε αυτό εδώ το επίπεδο, το οστό της γνάθου έχει υποχωρήσει. Αυτή η πέτρα λοιπόν και τα μικρόβια που συλλέγονται πάνω σε αυτή την πέτρα και στην πλάκα δημιουργούν σταδιακά αυτό που λέμε απώλεια οστού. Το οστό δηλαδή εξαιτίας της φλεγμονής απορροφάται. Απορροφάται, υποχωρεί και αν δούμε σε επόμενη φωτογραφία, σε μία αξονική τομογραφία, μπορούμε να δούμε, κοιτάξτε εδώ πόσο πολύ έχει κατέβει το κόκαλο και εδώ ακόμη περισσότερο πόσο πολύ έχει κατέβει το οστό. Αυτό το δόντι κινείται. Αυτό το δόντι είναι ένα βήμα πριν από το να βγει μόνο του. Ενώ δηλαδή θα λέγαμε ότι εκ πρώτης όψεως βλέπουμε τα δόντια να είναι μέσα στα ούλα, εάν βγάλουμε μια ακτινογραφία θα δούμε ότι εδώ που έχει υποχωρήσει το ούλο, το κόκαλο έχει υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, αυτά τα δόντια κινούνται. Αυτά τα δόντια είναι αυτές οι περιπτώσεις που ακούμε από ανθρώπους και λένε την ώρα που έφυγα, λέει, δάγκωσα κάτι, κουνήθηκε ένα δόντι και μετά από εκεί και πέραξε και κουνιόταν περισσότερο, μου έφυγε το δόντι. Προχωρημένες βέβαια καταστάσεις, οι οποίες δεν ξεκίνησαν από αυτό, ξεκίνησαν πριν από πολλά χρόνια από δόντια που δεν πλένονταν. Η κακοσμία λοιπόν που οφείλεται σε οδοντιατρικά προβλήματα δεν είναι ασήμαντη. Ξεκινά βέβαια γιατί είναι προφανώς πλημελής ο καθαρισμός, επιδεινώνεται όταν υπάρχουν και τοπικά προβλήματα. Βλέπουμε εδώ μια γέφυρα, μια θήκη μάλλον, μια θήκη και επάνω μια γέφυρα, μια θήκη κακοφτιαγμένη ή παλιά κάτω από την οποία μαζεύονται τροφές. Βλέπουμε εδώ τεριδόνες, δηλαδή τρύπες στα δόντια, χαλασμένα δόντια που δεν έχουν ποτέ τακτοποιηθεί. Τροφές που μαζεύονται κάτω από αυτήν εδώ τη θήκη, την προσθετική παλιά, την παλιά προσθετική αυτή εργασία, τροφές που μαζεύονται εδώ στα τρύπια δόντια, τροφές που μαζεύονται ανάμεσα στα δόντια και είδαμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις άλλες εικόνες. Την απώλεια, την οστική απώλεια, την κινητικότητα των δοντιών. Αυτά τα προβλήματα δεν διορθώνονται πλέον με ένα απλό βούρτσισμα. Αυτά τα προβλήματα διορθώνονται στον οδοντίατρο με αυτό που λέμε οδοντικό καθαρισμό, δηλαδή με αφαίρεση αυτής της πέτρας με διάφορα εργαλεία και μηχανήματα, με υπερήχους, με εργαλεία χειρός, με ειδική θεραπεία που λέγεται θεραπεία ουλίτιδας και αργότερα, εάν είναι ακόμη πιο προχωρημένη, όπως ήταν αυτή εδώ που είδαμε η περίπτωση, σε ειδικό εξειδικευμένο οδοντίατρο που λέγεται περιοδοντολόγος, που φροντίζει δηλαδή το πέριο του δοντιού, το γύρω-γύρω του δοντιού. Δηλαδή αυτό που στηρίζει το δόντι, τα ούλα και το οστό που στηρίζει το δόντι για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τα δόντια στην καλή φυσική τους κατάσταση, εάν βέβαια η βλάβη είναι αναστρέψιμη. Σε κάποια δόντια που η βλάβη είναι, μπορεί να αναχαιτιστεί, όπως σε αυτό που εξακολουθεί να έχει κάποια οστική στήριξη. Δόντια που δεν έχουν οστική στήριξη είναι καταδικασμένα, τις περισσότερες φορές δεν σώζονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σωθούν και αν σωθούν για πολύ μικρό βέβαια χρονικό διάστημα. Γι' αυτό σκοπός μας δεν είναι να σπεύσουμε στον οδοντίατρο όταν φτάσουμε σε τέτοια κατάσταση. Σκοπός μας είναι να φτάσουμε στον οδοντίατρο πολύ νωρίτερα.
όταν δούμε ότι τα ούλα κοκκινίζουν, όταν δούμε ότι τα ούλα έχουν μια ερυθρότητα, όταν δούμε ότι τα δόντια έχουν μια μικρή αιμορραγική τάση. Εννοείται βέβαια ότι ο οδοντίατρος θα πρέπει να είναι στο πρόγραμμά μας σαν προληπτική επίσκεψη με εξαμηνιαία βάση. Κάθε 6 μήνες, εκτός από τον καθημερινό καθαρισμό που κάνουμε το πρωί και βράδυ, κάθε 6 μήνες ο οδοντίατρος θα πρέπει να ελέγχει το στόμα και να κάνει κάποιον καθαρισμό. Για να αφαιρείται η πέτρα και τοπικά η φλεγμονή από τα ούλα, η φλεγμονώδη συστή, όταν αυτά είναι σε κάποιο βαθμό μικρό, ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν και να μην προχωρήσουμε σε με καταστάσεις παραμελημένες, όπως η κατάσταση την οποία δείξαμε. Αυτές λοιπόν είναι οι κυριότερες αιτίες για την κακοσμία, για την δυσοσμία της στοματική, και αυτοί είναι οι τρόποι αντιμετώπισης. Ο πολύ καλός ατομικός καθαρισμός. Ο καθαρισμός και η φροντίδα στον οδοντίατρο, και να πούμε και κάτι ακόμη που βοηθά επιπλέον, που είναι η συχνή κατανάλωση άφθονου νερού. Όταν πίνουμε συχνά νερό, οπωσδήποτε το σάλιο γίνεται πιο υδαρές, πιο λεπτόρευστο, γιατί κυκλοφορούν περισσότερα υγρά στον οργανισμό μας, και τότε μπορούν να παρασύρονται όλα αυτά τα δύσοσμα υλικά και να μην παραμένουν στο στόμα μας, να δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Αυτό βέβαια για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, όπως είναι το στρες. Όταν μυρίζει το στόμα από στρες, ακόμη και σε αυτή την περίπτωση που δεν μπορεί ο οδοντίατρος ή κάποιος άλλος γιατρός να κάνει κάτι, η κατανάλωση άφθονου νερού θα διόρθωνε το αποτέλεσμα. Ακόμη και στην κολίτιδα, σε κάποια προβλήματα που αφορούν το πεπτικό σύστημα μετά το στόμα, δηλαδή, εννοείται μαζί με την συμβολή του ειδικού γιατρού, του γαστρεντερολόγου, η κατανάλωση νερού θα διόρθωνε ώστε να μην μένει το σάλιο με όλα αυτά τα υπολείμματα που έχει στο στόμα και να αναδύονται δυσάρεστες μυρωδιές. Αυτό λοιπόν ήταν το πρόβλημα της κακοσμίας, οι κυριότερες αιτίες που

φίλε, να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε!

0: Αυτός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών, ξεμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, της επαγγελίας των μελών των αγαθών, Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα τάφτας εντεύξης, και ήθινον τη ζωήν ημών προς εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον και ρίσαι εμάς από πάθης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, αν την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσω με στην αίτηση πίστεως και στην επίγνωση θα προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Γιατί μεωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν, ασύγκδος του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγον τεκούσα, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον μήτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομοκροθυμήσεις επί της ημών πλημελήμαση, και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου ημάρτωμεν γαρ και νομίσαμεν, κι ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκωστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς, δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη, ε ημέρε ημών, εξελού ημάς της των αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρωθον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομε το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνιοι και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία, σιγαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγίε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν, εν εδίσον αβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άβυσος ως σημάτιον το περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνωσιν όρη και καταβαίνωση παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξεν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνεγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων,

ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του Λιβάνου ασαφύτευσα. Εκεί στρουφή ένωσα εύσουση, του ρουβιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και γένετο νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα είναι σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα με κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασα σεμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νύξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα είναι σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προς Κύριον το φλιβεσθέ με και έκραξε και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίσα την ψυχή μου από χιλαιών οδίκων και από γλώσσης δουλείως. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δουλείων. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθρωξης της ερημικής. Είμαι ότι η παρεκκία μου μακρύνθη κατασκήνωσε μετά των σκηνωμάτων κιδάρ. Πολλά παρόκηση είναι η ψυχή μου. Μετά το μισόντον την ειρήνη νήμην ειρηνικό, όσον τον ελάλουν αυτοί σε πολέμων μου δωρεάν. Ήρε τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, φαινίξε η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσοντος των ουρανών και την γήν. Μη δόησε άλλον τον πόδα σου, μη δεν εισταξω φυλάσσον σε. Ιδούν εισταξω δε υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξεσαι, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιών σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάψεσαι, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξεσαι, παπαντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και ως το αιώνος. Εφράνθεν επί της ηρικός, εμείς ήσυχον Κυρίου πορεσόμεθα. Έστω ότι εσύ σαν υπόδες ημώνεντες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί δωρενεύησαν εφιλέ, φιλέ Κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ, του εξομολογήσεσαι το ονόματι Κυρίου, ότι εκεί κάθισαν θρόνι εις κρίσιν, θρόνι επί οίκον Δαβίδ. Ερωτήσε τη δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσεσαι. Γενέστο δι' ειρήνη τη δυνάμει σου και ευθυνία της πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι' ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτησε αγαθάσει. Προσέρω τους οφθαλμούς μου το κατοικούτα εν του ουρανού. Ιδούς οφθαλμοί δούλων εις χείρος των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί πηδίσχες εις χείρος της Κυρίας αυτής. Ούτως οι οφθαλμοί μου προς Κύριον των Θεών ημών εσού εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστομεν εξουδενώσεως. Επιπλέον επλήστη ψυχή μου, το όνειδο σε ευθυνούσε και εξουδένωσε τη επερηφάνεια. Ημί ότι κύριο εν ενημίνη πάτο δι Ισραήλ, ημί ότι κύριο εν ενημίνη το επαναστήν ανθρώπου εφημά, αραζώντα σαν κατέπιον ημά. Εν το οργιστήν το θυμόν αυτό εφημά, άρα το είδωραν κατεπόδισαν ημά. Χήμαρον δήλθεν η ψυχή μου, άρα δήλθεν η ψυχή μου το είδωρ των υπόστατων. Ευλογητός Κύριος όσο πέδωκεν ημάς εστήραν τις οδούς εν αυτών. Η ψυχή ημών αστρωθείων ερίστευτης παγίδος των θηρευότων. Η παγίσεν ετρίβη και ημείς ερίστημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: και Αγίου Πνεύματι.
1: Κινήν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υπεπιθώτες επί Κύρωνος όρος αιών, ως ελευθίσθητε εις τον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ, όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού από του νυν και ως το αιώνος, ότι ο καθίσει Κύριος τη ράφνα των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, από σαν μη εκτείνωσεν ειδίκαιν ονομίες χείρας αυτών, αγάφην ο Κύριε της αγαφής και της ευθέστητη καρδία, τους δε πλύνοντες σε σας εργαλειά, ως επάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ονομίαν, ειρήνη επί των Ισραήλ. Εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσία Σιών, εγεννήθημαν ως υπαρικυκλημένη. Τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάζος. Τότε ρούσεν εν της έθνησιν, εμεγάλινε Κύριος το ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος το ποιήσε με θυμών, εγεννήθημαν εφρενόμενοι. Επίστρεψον Κύριοι την εχμαλωσίαν ημών, ασχημάρωσεν τον νότο. Εισπήροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάς εθεριούσι.

0: εάν με Κύριος οικοδομήσει εικονείς μάτιν οικοποιήσουν οικοδομούντες, εάν με Κύριος φυλάξει Παουλήν εις μάτιν εγρύπνησον οφυλάσσον, εις μάτιν ημίν εστί το ορθρίζει, εγυρίστε με το καθίστε, εστίοντες άρτον οδύνης, όταν δότης αγαπητής αυτοείπνων. Ιδού η κληρονομία Κυρίου, ή ο μισθός του καρπού της γαστρός, ως ευέλην χειρίτινα τούτος ή των εκτεταναγμένων, μακάριος ως πληρώσει την επιθυμία αυτού εξ αυτών, του κατασχενθήσε τότε λαλώσει της εχθρής αυτών εν πύλες. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι της οδής αυτού, και ως πόνος το καρπόν σου φάγησε, μακάριος είχε καλώς είστε. Υγινήσω ως άμπελος ευθυνούς εν της κλήτης ή της οικίας σου, ή ίσως νόθη το ελαιόν κύκλο της τραπέζης σου, ιδούτος ευλογηθήσετε άνθρωπος ο φοβούμενος των Κύριων, ευλογήσεσαι Κύριος εξαιών και ήδη σε αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα στις ημέρες της ζωής σου. Και ήδη Υιούς των Υιών σου ειρήνη επί τον Ισραήλ. Πλέον άκησε πολέμησον με κνότητός μου, υπά το δι Ισραήλ. Πλέον άκησε πολέμησον με κνότητός μου και γάρου παιδινήθησον με. Επί των νότων μετέκτονον η αμαρτωλή εμάκρυνα την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να φιένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτουσαν και αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω πάντες ημισούντες Σιών. Γεννηθήτουσαν εις εφόρτων σωμάτων, ως πρώτο εξπαστήν εξηράνθη. Ούκα πλήρωσε την χείρα αυτού θερίζουν και το κόλπον αυτό τα δράγματα συλλέγουν. Κι ούκα είπαν οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εκ βαθαίωνα και κραξάσε, Κύριε, Κύριε, εις άκουσαν της φωνής μου. Γεννηθεί το τότε σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν εν ομοίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένεκεν το ονοματός επιμεινάσε, Κύριε, υπέμενεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά του Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά του Κυρίου το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ βασών των ονομιών αυτού. Κύριο χρυψώθη η καρδία μου, δε με το ρίσεις εν η οφθαλμή μου. Ο δε παρεύθυνεν μεγάλης, ο δε θεομασίης υπέρε με. Η μία ταπεινοφρόνων, αλλά ύψωσε την ψυχή μου, ως τα απογεγαλακτισμένων επί τη μητέρα αυτού, ως αν τα αποδώσεις επί τη ψυχή μου. Ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων από τον νύν και ως το αιώνος. Νήσιτε Κύριο του Δαβίδ και πάσες της πρωότητος αυτού. Ως όμασε το Κύριο ύφηξε το Θεό Ιακώβ. Ίσα λεύσω με εις κοινό με οίκο μου, ή αναβήσω με επικλίνης στρομνής μου, ή δώσε ύπνο της οφθαλμής μου, και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου, έως ο εύρω τόπον το Κύριο σκήνωμα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του δρυμού. Είσαι ελευσόμαθε εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσωμεν εις τον τόπον ο αίσθης εν υπόδης αυτού. Ανάσεθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σήκη και βοτός το αγιάσματό σου. Ιερήσω ενδύσω τη δικαιοσύνη και όσοι ίσο γαλιάσονται, ένε και δαβή του δούλου σου μη αποστρέψει στο πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως ο Κύριος ο Δαβίδ αλήθειον και ομοία θετήσε αυτήν. Για καρπού της κοιλίας σωθήσω με επί του θρόνου σου. Για αν φυλάξω τη ίσο τη διαθήκη μου και τα μαρτυριά μου τα αυτά διδάξω αυτούς. Και οι αυτών έως το αιώνας καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυθήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή η κατάπαυσή μου εις αιών αιώνος, ότι κατοικήσω ότι ηρετήσα μην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους φτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάσονται. Εκεί ξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, ετοίμασα λίχνο το Χριστό μου. τους εχθρούς αυτοενδύσου εσχήνιν, επί δε αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου, ειδού δε τι καλόν ή τι τερπνούν, αλλή το κατοικήν αδελφούς επί το αυτόν, ως μύρον επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα το αρών το καταβαίνουν επί την όν του ενδύματος αυτού, ως δρόσος αερμόνι καταβαίνουν σε επί το ορισιόν.

Νίκο Κυρίου, εν ευλέσσικου Θεού ημών, εν τες εξήνε πάρατε τας Κύριος ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξαιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γήν. Δόξα Πατρική, ο και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρής υμνής

καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεόσο εφημάς καθάπηρη ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεόσο στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν εκείν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμην τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγερση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίου.
2: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Συμπληρώνονται φέτος 9 χρόνια από την εκδημία του αημνής του γέροντός μας και νέου κτήτορος της Ιεράς Μονής μας, Αντωνίου Πρεσβυτέρου. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ. Ιγνάτιος θα λειτουργήσει στο μοναστήρι μας και θα τελέσει το Ιερό Μνημόσυνο του Μακαριστού Γέροντός μας. Σας προσκαλούμε για να προσευχηθούμε όλοι μαζί για την ανάπαυση της μακαρίας ψυχής του και να λάβουμε την Αγία του Ευχή.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η τήρηση των εντολών του Θεού. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
3: Αγαπητά μου παιδιά, σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα της τήρησης των εντολών του Θεού. Δεν είναι στην πνευματική ζωή εύκολο πράγμα να κάνει ο κάθε ένας αυτό που θέλει. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο πράγμα είναι μάλλον να κάνει κάποιος ό,τι θέλει, αλλά δύσκολο πράγμα είναι να κάνει αυτό που ο Θεός ορίζει ως εντολή να κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό πολλές φορές αυτονομούμεθα μόνοι μας, χωρίς να αφήνουμε στο Θεό κανένα περιθώριο να επέμβει ο Θεός στη ζωή μας. Θεωρούμε το Θεό ότι είναι στη διάθεσή μας ανά πάσα στιγμή, και όντως είναι, αλλά το θεωρούμε δεδομένο ότι όταν τον έχουμε ανάγκη μόνο μπορούμε να τον ανακαλούμε. Γι' αυτό και εκ μέρους μας, για να πατάμε στην πνευματική καθοδήγηση που είμαστε σωστά, οφείλουμε να προσέχουμε πάρα πολύ ότι ο Θεός έχει εντολές. Και οι εντολές του Θεού δεν είναι μόνο οι μεγάλες, αλλά είναι και οι μικρότερες εντολές. Υπάρχουν και μικρές και μεγάλες. Λέει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, όλες τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζει ο χριστιανός και να μην κάνει διάκριση σε μικρές και σε μεγάλες. Γιατί όλες τις έδωσε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Αν μερικές ήταν περιτές, δεν θα τις έδινε καθόλου. Για να μας τις δώσει λοιπόν αυτές τις εντολές, σημαίνει ότι πρέπει να τις εφαρμόζουμε όλες χωρίς εξαίρεση και να μην λέμε αυτή ή εκείνη δεν είναι και τόσο σπουδαία. Λένε μερικοί, παραδείγματος χάρη, ένα ψεματάκι δεν είναι μεγάλη αμαρτία. Όχι, είναι αμαρτία όπως και οι άλλες. Γιατί ο Χριστός είπε ότι αυτός είναι η αλήθεια, επομένως απαγορεύεται σε αυτούς που θέλουν να του μηνιάσουν κάθε ψέμα μικρό ή μεγάλο. Έχουμε μέσα μας αυτή την αίσθηση ότι δυνάμεθα να απλοποιούμε κάποιες αμαρτίες από μεγάλες να τις κάνουμε μικρές. Συνήθως οι άνθρωποι που προσερχόμαστε να εξομολογηθούμε στο πνευματικό μας λέμε ως σοβαρό κάποιο αμάρτημα το οποίο εμείς θεωρούμε πάλι μεγάλο, ενώ για το πνευματικό μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά εκείνο το μικρό που κρύβουμε και δεν το εξηγούμε στο πνευματικό πώς το κάνουμε και είναι φωλιασμένο μέσα στο βάθος της καρδιάς και είναι πιο ύπουλο, πιο επικίνδυνο, όπως ακριβώς συμβαίνει με το καρκίνωμα, το οποίο ξεκινάει από μια κουκιδίτσα μικρή και σιγά σιγά αυτό επεκτείνεται και σαπίζει και διαβρώνει όλο το σώμα και όλα τα μέλη του σώματος του ανθρώπου. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή είναι μια κουκιδίτσα την αφήνω να γίνει μεγάλο. Αν το εντοπίσεις από την αρχή, κάνεις το καλύτερο, γιατί μπορείς να

σοφής. Έτσι είναι και ο χριστιανός εκείνος ο οποίος δεν ξεχωρίζει μικρά και μεγάλα, αλλά όπως κάνει στα μεγάλα αμαρτήματα που δεν τα σηκώνει και δεν μπορεί να τα ανεχθεί, τρέχει αμέσως να τα αποβάλει, να τα εκβάλει από μέσα του με την καθαρή εξαγορά στο πνευματικό του, τον απλανή οδηγό, γιατί αυτό χρειάζεται περισσότερο σήμερα στην πνευματική μας ζωή, να έχω μια χειραγωγή αλλά να είναι και σωστή. Ακούμε διάφορα πράγματα πολλές φορές, ότι αμνηστεύονται νηστείες, απ' την άλλη κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και με το πρόσημο ότι θα πάω να εξομολογηθώ τελειώνει η υπόθεση. Δεν είναι έτσι, είναι πώς γίνεται καρδιακά αυτός ο αγώνας. Αν γίνεται με το στανιό, αν γίνεται με την πονηρία, που πολλές φορές μπαίνει και αυτή μέσα μας η πονηρία, να σκεφτούμε ότι θα πάω να το πω και τελειώνει η υπόθεση και θα ξανασυνεχίσω να ζω. Και είπαμε και άλλες φορές ότι οι μεγάλες πτώσεις έρχονται όταν δεν καθαρίζει εύκολο άνθρωπος και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τις μικρές ή μάλλον ξεχωρίζει μικρές και μεγάλες αμαρτίες, όταν δεν έχει ξεκαθαρίσει ότι όποια αμαρτία και αν είναι, όσο μικρή ή μεγάλη, αφού βάζουμε μεζούρες και τις μετρούμε τις αμαρτίες εμείς, ο Θεός δεν έχει μεζούρα, δεν μας μίλησε για μικρές και μεγάλες αμαρτίες, αλλά όλα τα αμαρτήματα είναι εξίσου πολύ σημαντικά, διότι αλλοιώνουν και διαβρώνουν το πνευματικό αυτό κύτταρο, το σωστό, με αποτέλεσμα να ακολουθούν πολλές πτώσεις μετά, και οι μεγάλες πτώσεις έρχονται μετά από έναν επιπόλαιο πνευματικό αγώνα που δεν έχει βαθιά ρίζα ο αγώνας ή που έχει ημερομηνία λήξεως αυτός ο πνευματικός αγώνας. Είναι άνθρωποι που αγωνίζονται για 40 ημέρες τη νηστεία και όταν τελειώνει η νηστεία πέφτουν με τα μούτρα σε όσα αμαρτήματα δεν κάναν για όλο το χρόνο. Σε μία αμαρτία, σε μία εβδομάδα προσπαθούν όλα αυτά να τα βιώσουν τα αμαρτήματα στο νομιζόμενο πνευματικό αγώνα που κάνει κάποιος. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή να πηγαίνουμε με τη μέθοδο του Θεού μας. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού μας όπως μας τις έδωσε. Και λες ποιες είναι οι εντολές του Θεού. Γιατί εδώ τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αλλά είναι οι 10 εντολές που έδωσε ο Θεός επάνω στο όρο Σινά, στον Μωυσή. Υπάρχουν και άλλες εντολές, αλλά το πενταπόσταγμα όλων των εντολών στηρίζεται πάνω σε αυτές τις 10 εντολές, που είναι πολύ όμορφο να τις ξέρουμε. Όταν ήμασταν παιδιά στο δημοτικό σχολείο και λειτουργούσε η ορθόδοξη κατήχηση και όχι η θρησκειολογία που θα εφαρμοστεί στο μέλλον έτσι στα παιδιά μας, οι δάσκαλοι μας έβαζαν να μάθουμε τις 10 εντολές από το αρχαίο κείμενο. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσονται σε θεϊέτρε πλήνε μου». Και πόσα άλλα, τις δε ουφωνεύσεις, ουμιχεύσου, ουψευδομαρτυρείς κατά των πλησίων ματαιρία ψευδή και όλα αυτά, πολλά τώρα όπως θα θυμηθούμε όλα να τα πούμε, όλες αυτές οι εντολές έχουν πραγματικά κάτι πολύ όμορφο που μπορεί, αν το εφαρμόσουμε αυτές τις 10 εντολές, να έχουμε κατά βάση μια καλή πνευματική ζωή, όχι πυθμένα βάσεις, αλλά να είναι πιο ανεβασμένη, πιο έτσι ισορροπημένη η πνευματική μας κατάσταση. Γιατί ο άνθρωπος όμως χωρίζει τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες? Γιατί δεν θέλει ποτέ να κάνει πνευματικό αγώνα σοβαρό. Είναι σε αυτό που λέμε ο χαρακτήρας του ίξης αφήξης. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Ο διαχωρισμός αυτός είναι σατανικός. Λέμε είπα ένα ψεματάκι, δεν λες όμως είπα ένα ψέμα. Γιατί βάζεις το υποκοριστικό το τάκι από πίσω? Ή ας πούμε μάλωσα με τους γονείς μου, αλλά δεν λες το μέγεθος του μαλώματος που μπορεί να τους εξύβρισες, να τους είπες λόγια, να χειροδίκησες και λες μάλωσα με τους γονείς μου. Αν θέλεις να κάνεις δυνατό πνευματικό αγώνα, πρέπει να πεις στον πνευματικό κατά βάση αυτό που έκανες στους γονείς σου ή στον πλησίον σου ή ας πούμε στο ζευγάρι, στη σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Πώς λέει άλλος, χώρισε και τα λοιπά, λέει δεν τα βρήκαμε. Κάτσε όμως, εάν δεν έρθεις στα συγκαλά σου να σκεφτείς γιατί χώρισες, ενώ προηγουμένως ήσουν ενωμένος κατά πάντα και δια πάντα με ό,τι σημαίνει και συνεπάγεται να είσαι ενωμένος σήμερα στην προγαμία σχέση,
πώς μετά δεν βόλεψες και δεν έκανες και λες, εντάξει, δεν τα βρήκαμε. Και κατά βάση μπορεί να είσαι εσύ ο φταίχτης, ας πούμε, του πράγματος και να μην το ομολογείς ποτέ. Και να μην λες ότι μπορεί να ήταν η αιτία που χωρίσατε εσύ και ο χαρακτήρας σου. Και να μην το ομολογείς ποτέ. Οπότε και η επόμενη σχέση θα καταλήξει το ίδιο και η επόμενη μέση και η μεθεπόμενη. Οι μεθεπόμενες θα καταλήξουν. Δεν έχει βάση αυτό να πεις ότι χωρίσαμε. Για κάνε μια καθαρή εξομολόγηση. Άκουσα μια φορά ένα πνευματικό που ήθελε να εξομολογηθεί σε ένα άλλο πνευματικό. Λέει ο ένας πνευματικός στον άλλο, λέει την αμαρτία του και λέει, θέλετε γέροντα να επεκταθώ περισσότερο σε λεπτομέρειες? Λέει ο πνευματικός, ναι. Για να καταλάβει πού έφτασε, ας πούμε, η πτώση του ανθρώπου. Και λες, ας πούμε, έκλεψα, είπα μια βρισιά. Πρέπει να εξιχνιαστεί και η αιτία που είπες. Οπότε όταν λες έκλεψα, έκανα, έβρισα, αυτά είναι η επιφάνεια. Το θεωρείς μικρά πραγματάκια, ενώ κατά βάθος αυτά στο βάθος της καρδιάς μέσα έχουν μια δαιμονική επιρροή. Έχουν κάνει μια δυνατή χρησικτησία μέσα στην καρδιά όλα αυτά τα πάθη. Και επειδή σε βάζει να τα χαρακτηρίζεις ως μικρά, σε απατάει εκείνη την ώρα ο πειρασμός, δεν σε αφήνει να πεις τα σπουδαία. Γιατί σε εκείνα τα πολύ μικρά, σε εκείνα τα πολύ πολύ μικρά βρίσκεται πραγματικά είναι κάτι πολύ δυνατό φωλιασμένο μέσα, το οποίο στο μέλλον θα σε καταστρέψει. Θα σου δίνει την ψευδαίσθηση της πνευματικής ζωής, όπως δυστυχώς το εντοπίζουμε πολλές φορές, και σε ανθρώπους όχι μόνο τη συνάξεω των νέων, αλλά το συναντώ και σε ανθρώπους που είναι μεγάλοι. 60-70 χρονών αμνηστεύουν όλοι τα πάθη τους. Ποτέ δεν λένε, ας πούμε, πάθη. Τα συνηθισμένα. Κοτσομπόλεψα, είπα μια κουβέντα, μάλωσα με τον άντρα μου, μάλωσα με τη γυναίκα μου, τελείωσε αυτά. Αυτό είναι μια επιπόλαια εξομολόγηση. Όταν πας να εξομολογείς, πρέπει να βγάλεις αυτά τα έσω της ψυχής. Διότι αυτά, αν ήταν διορατικός ο πνευματικός, θα βλέπει μέσα τι έχει στην καρδιά σου και θα έλεγε, μην λες τίποτα, τα ξέρω, φύγει. Το ζήτημα είναι να βγάλεις εσύ αυτό που έχεις. Ας προσέξουμε λιγάκι αυτές τις εντολές του Κυρίου μας. Δεν τις χαρακτηρίζουμε μικρές όσες μας βολεύουν και μεγάλες όσες μας ξεβολεύουν. Λες, ας πούμε, και τα λοιπά, σκέπτομαι άσχημα, πορνεύω και τα λοιπά. Τι είδους πορνεία κάνεις? Τι είδους? Για να πέρασεις το αμάρτημα μέσα σου πρέπει να το λιανίσεις. Πέφτεις στην αμαρτία της πορνείας σώμα με σώμα? Πέφτεις στην αμαρτία με την σκέψη? Πέφτεις στην αμαρτία κάνοντας συνδυασμούς πρόσωπα με πρόσωπα, εσύ με πρόσωπο και τα λοιπά? Βάζεις να σκεφτείς εις βάθος πού έχει πειραχτεί η ψυχή όταν σκέπτεται αυτή την αμαρτία. Και εκεί εξαγορεύεσαι, εκεί έγινε πολύ καλό η εξαγορά. Και ακούς τον πνευματικό καθοδηγητή να σε συνοδεύει, να σε οδηγεί για να σε σώσει. Δυστυχώς διαπιστώνω ως πνευματικός πολλές φορές ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν ένα πνευματικό για να βολεύονται. Προσέξτε, έχει πολύ μεγάλη ουσία αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Και κάνουν τον πνευματικό τους αγώνα κατά το δοκούν τους και θέλουν ένα πνευματικό να συνενεί στα δικά τους γυμνάσματα. Αυτό είναι λάθος. Η πνευματική ζωή έχει μία αρχή που είναι το πρόσωπο του Χριστού. Δεν προσωποποιείται η πνευματική ζωή με κανένα απολύτως πρόσωπο, με κανένα απολύτως πρόσωπο υπαρκτό, αλλά η πνευματική ζωή ερίδεται μόνο στη βάση που είναι το πρόσωπο του Χριστού και ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες μέσω των Πατέρων και των Αγίων της Εκκλησίας μας. Κανένας δεν μπορεί να πει αυτό και αυτό και εκείνο. Γι' αυτό και ένας απλανής οδηγός πρέπει να στηρίζεται πάνω στις γραφές, στην παράδοση της Εκκλησίας μας και στο φωτισμό του, και στο φωτισμό του Θεού που η χάρη του Θεού δίδει, να καθοδηγεί ένας πνευματικός, χωρίς όμως αυτός ο πνευματικός αγώνας και η σχέση που γίνεται να φιλτράρεται μέσα από το εγώ.
Γιατί αν υπάρχει εγώ στο πνευματικό, υπάρχει και εγώ στον εξομολογούμενο, τότε ούτε ο ένας σωστά θα συμβουλεύει τον άλλο, ούτε κι άλλος θα θέλει να ακούσει τον άλλο. Γι' αυτό όταν υπάρχει μία έπαρση στην πνευματική ζωή, υπάρχει μεγάλη καταστροφή και τη βλέπουμε αυτή καθημερινά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι κάνουν πνευματικό αγώνα, κάνουν νηστείες, κάνουν φιλανθρωπίες και στην ουσία κάνουν τρύπα μέσα στο νερό. Δεν είναι πώς νομίζουμε ο Χριστός. Εμείς πρέπει να ανακαλύψουμε τον Χριστό. Δεν είναι τι νομίζουμε ο Θεός. Ο Θεός είναι αποκεκαλυμμένη αλήθεια, η οποία αλήθεια πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά μας βαθιά, και αυτό δεν έρχεται με μια ανακλησιασμό, με μια ψευτοεξομολόγηση και με μια σύναξη που πήγαμε και τελειώσαμε, αλλά έρχεται με έναν εσωτερικό αγώνα, με κόπο μόχθο, θυσία αγάπη, ξενύχτη, πνευματικό ξενύχτη εννοώ, μελέτη του Λόγου του Θεού, αγιασμός, χάρις, όλα αυτά πάνε μαζί. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής εκ μέρους τεινών που νομίζουν ότι τα έχουν κατακτήσει όλα, γιατί είναι καλύτεροι από κάποιους άλλους που δεν είναι. Αυτή η σύγκριση, το μέτρο σύγκρισης, οι μεζούρες αυτές δεν είναι της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας και οδηγούν σε πλάνες, διότι δημιουργούν αυτό που λέγεται σέκτα πάρα πολύ εύκολα. Εμείς οι καλοί βρίσκεις και 2-3 ομοειδεάτες με τους οποίους κατά βάση συμβολεύεσαι και προχωράς μετά και λες ας πούμε ότι εμείς κάνουμε αυτό, τα βρίσκεται ας πούμε, κάνουμε την νηστεία μας, την κάνουμε πάρα πολύ καλά, αλλά κατά βάθος δεν έχεις πιάσει άλλες αρετές. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό αυτό εύκολα σε όλους σας, να προσέχουμε πάρα πολύ να μην δημιουργούμε τέτοιες βάσεις μέσα μας, γιατί στον πνευματικό αγώνα εκείνο που σώζει είναι κυρίως το άνοιγμα της ψυχής, της καρδιάς, σε αυτό που λέγεται πνευματική σχέση με το πνευματικό. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που αλλάζουν εύκολα τους πνευματικούς είναι δεν θέλουν πραγματικά να κάνουν αγώνα σωστό πνευματικό. Γιατί μόλις ξεβολεύει κάποιος ο πνευματικός, τον συγκοφαντούν, τον κατηγορούν, τον μέμφονται και θέλουν να κάνουν το θέλημά τους. Πηγαίνουν, βρίσκουν λοιπόν ένα πιο αναφελή, είναι πιο χαλαρό και κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Αυτό όμως είναι ψευδαίσθηση πνευματικής ζωής. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι και οι κληρικοί οι οποίοι τελούν το μυστήριο της εξομολόγησης πρέπει να είναι χαριτωμένοι άνθρωποι. Για να βρεις ένα χαριτωμένο άνθρωπο, πού να τον βρεις? Να είναι χαρισματικοί άνθρωποι, πού να τους βρεις? Αφού όλοι εμείς ασκούμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας και κάτι να κάνουμε, ένα ψεγάδι μικρό, να πεις κάτι που δεν είναι σωστό, να κάνεις κάτι που δεν είναι σωστό, να εννοήσεις κάτι, να παρανοήσεις κάτι που δεν είναι σωστό, ήδη δεν βρίσκεσαι στην τελειότητα του πράγματος. Γι' αυτό να προσέχουμε πάρα πολύ ότι αυτό που θα μας πει ο πνευματικός μας, δεν θα κρίνουμε την ποιότητα του πνευματικού, θα κρίνουμε αυτό το οποίο μας βάζει ως κανόνα να εφαρμόσουμε στη ζωή μας και το οποίο θα το τηρήσουμε. Ή ας πούμε, για παράδειγμα, το έχω πει και άλλη φορά στη σύναξη, είναι πολύ εύκολο πράγμα να πεις στον πνευματικό σου για να δηλώσεις την υπακοή σου στον πνευματικό: «Γέροντα, έχει ευλογία να πιω αυτή την πορτοκαλάδα το ποτήρι νερό?» Το λες πολύ εύκολα και σου λέει ο πνευματικός: «Έχεις την ευχή μου, πιέστο». Αλλά δεν πηγαίνεις να πεις στον πνευματικό: «Γέροντα, έχει ευλογία να κλέψω?» Γιατί αμέσως το μεν το κάνεις εύκολο και το δε το κάνεις πολύ δύσκολο και δεν το ζητάς από τον πνευματικό σου. Ας πούμε, κανένας δεν πάει να πει στον πνευματικό του: «Γέροντα, μπορώ να πηγαίνω με 4 γυναίκες ή να πηγαίνω με αντίστοιχους 4 άντρες?» Δεν πηγαίνει να το ζητήσει, γιατί η αμαρτία δεν ζητάει ευλογία. Η αμαρτία σε βεβαιώνει και σε πιστοποιεί ο Σατανάς ότι δύναση να τα κάνεις όλα. Δεν πας όμως να πάρεις την ευλογία για αυτό που θεωρείς εσύ σωστό που εκείνη την ώρα το κάνεις. Αλλά αν βρεθείς σε ένα πεδίο δράσης που είναι ας πούμε 5-10 πνευματικοί, αν μπεις σε μια εκδρομή θρησκευτική, εκκλησιαστική, παίρνεις εύκολα μπροστά στους άλλους για να δείξεις ότι είσαι υπάκουος, την υπακοή της πόσεως. Έχει ευλογία να πιω ας πούμε μια μπύρα? Την παίρνεις εύκολα γιατί είναι ανώδυνο, αλλά
σου δίνει την ψευδέστηση ότι αυτοί που σε ακούνε σου λένε μπράβο, πόσο υπάκουος είναι, καλύτερος από μένα που ζητάει την ευχή, ας πούμε, να πάρει το πνευματικό. Να μην ξεχωρίζουμε λοιπόν τις αμαρτίες σε μικρές και μεγάλες, είναι επινόημα του σατανά αυτό, και όλα τα αμαρτήματα, ό,τι μας ξεκόβει από τη χάρη και την ευλογία του Θεού, είναι όλα μεγάλα και ταυτόχρονα μπορεί να είναι και μικρά. Αλλά αυτό ας το κρίνει ο Θεός, εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Εμείς θα το πούμε στο πνευματικό μας ως αμάρτημα, και ο πνευματικός από εκεί και πέρα θα κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, να μας βάλει τον κανόνα μας και να προχωρήσουμε. Ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στον κόσμο είναι να μας σώσει, αφού πρώτα καθαρίσει την ψυχή μας από κάθε αμαρτία και βγάλει από μέσα μας την κακία που κατατρώει την ψυχή και της αφαιρεί την ουράνια ομορφιά. Τι ωραία που το λέει ο Αββάς Ισαάκ, ουράνια ομορφιά. Έχουμε σκεφτεί ότι είμαστε πολύ άσχημοι όταν αμαρτάνουμε. Γινόμαστε κακέκτυπα του Θεού, ενώ είμαστε κατά βάση, όπως λέει η Παλιά Διαθήκη, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένοι. Είμαστε δηλαδή θεοί. Είμαστε θεοί, έχουμε την θέωση μέσα μας. Δηλαδή είμαστε ένθεοι, να το πω, άνθρωποι. Αφού είμαστε εικόνες του Θεού και ομοίωμα του Θεού, αν θέλεις να πεις τι είναι ο Θεός, βλέπεις αδελφόν σου, βλέπεις Κύριον των Θεών σου, τελείωσε. Όποιος και αν είναι αυτός. Γύφτος, Τσιγκάνος, Ρουμάνος, Αλβανός, Έλληνας, Τούρκος, Μωμεθανός, εικόνες Θεού άπαντες. Το έχουμε συνειδητοποιήσει? Όχι. Τι είναι εκείνο που χάνει την ουράνια ομορφιά? Είναι η απομάκρυνση από το Θεό. Κάθε φορά που απομακρυνόμαστε με μια πράξη μας μικρή, με ένα ψεματάκι, μια φευγαλαία εκδήλωση αποτροπιασμού, ας πούμε, ένας μορφασμός, μια χειρονομία, οτιδήποτε άλλο, ένα σνόμπ, ύφος, οτιδήποτε, αυτό μας ασχημίζει. Γιατί δεν πιάνουμε το τέλειο. Ο Κύριός μας, δηλαδή, όταν είδε την Μιχαλίδα που ήταν έτοιμη να την λιθοβολήσουν, δεν της είπε «Τι έκανες, ευλογημένη». Δεν της είπε έτσι να της πει, δεν της έλεγε «Ευλογημένη», δεν ξέρω και τα λοιπά, ή θα της έλεγε «Μα κάνεις αυτή την αμαρτία». Δεν της είπε έτσι. Λέγεται ότι είπε «Μικέτη αμάρτανε», χωρίς να τη δει ούτε καν στο πρόσωπο, για να μην την βάλει να αισθανθεί άσχημα. Ενώ πόσες φορές εμείς, όταν κάποιος συνάνθρωπός μας, φίλος μας, φίλη μας, ο σύζυγος ή η σύζυγος κάνει κάτι, επιδεικτικά το τονίζουμε εκεί. Αχ, έκανες αυτό, δεν έπρεπε να το κάνεις. Και λέμε αυτή τη φράση, το έκανες αλλά δεν έπρεπε μωρά να το κάνεις, τη στεναχώρησε και την κάνεις ακόμα, ή τον κάνεις το σύζυγο, τη σύζυγο, το φίλο, τη φίλη σου, να αισθανθούν πραγματικά ότι δεν έχουν καμία παρηγοριά. Εκεί χρειάζεται η φιλία η πραγματική. Η φιλία η πραγματική είναι ανορθωτική. Πώς κάνει τον γκρέιντερ εκείνος ο γερανός που παίρνει και σηκώνει επάνω? Πρέπει όλοι να είμαστε γερανοί, να σηκώνουμε τους ανθρώπους από την πτώση τους. Και εμείς τι είμαστε? Εκείνα τα GGB που έχουν τον κουβά και σκάβουν για να σε ρίξουμε ακόμα πιο μέσα. Ο κουβάς εκείνος που σκάβει, τον γκρέιντερ που λένε, και σε ανοίγει το λάκκο και σε θάβει. Και λες, πω πω, σε ευχαριστώ φίλε μου, μέθαψες. Αυτή είναι η τραγική ειρωνία, γιατί ο πραγματικός φίλος, αυτές οι ωραίες σχέσεις που ο Δάμων και Φιδίας, ας πούμε, στην ιστορία, τι ωραία να διαβάζουμε την αρχαία ελληνική ιστορία, πόσο φίλοι ήταν και τι έκανε ο ένας για τον άλλον. Να διαβάζουμε έτσι, να δούμε παραδείγματα, οι Απόστολοι δεν ήταν όλοι αυτοί, εδώ παρεξήγησαν, ας πούμε, για την πρωτοκαθεδρία. Ποιος θα καθίσει στα δεξιά και ποιος θα καθίσει στα αριστερά. Εξεβονίβουν. Πήγε η μητέρα των Αποστόλων και είπε αυτό και αυτό. Δεν είναι είπε και ο Χριστός, δεν είναι δικό μου, του Θεού είναι αυτό το πράγμα, ποιος θα καθίσει εκ δεξιών και εξεβονίμων. Προσπαθούμε λοιπόν στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους να βλέπουμε, υπάρχει αυτό φαρμάκι, είναι δηλητήριο στη σχέση, ότι εμείς βάζουμε πάντως σε αυτούς μας ότι είναι πολύ καλοί και άλλοι είναι οι παλιοσαβούρες, τα περικαθάρματα του κόσμου, οι μη σωσμένοι, και εμείς είμαστε σωσμένοι και τους κρίνουμε πάρα πολύ.
ακούω κάθε μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση στο μυστήριο της εξομολόγησης να μην ακούσω αυτό, ας πούμε, και τα λοιπά. Έφταξε ο άλλος και ξέρεις, κάνει αυτό, αυτό και εκείνο. Και δεν λες μέσα σε ένα τοσαράκι που σε κάνει κακάσχημη, κακάσχημο, ότι δεν έχεις την ουράνια αυτή ομορφιά, γιατί κατατρώει την ψυχή σου αυτή η κακία που έχεις μέσα σου και βγαίνει, ξέρετε. Διότι ο άνθρωπος όταν κατεργάζεται την κακία ασχημίζει. Και βλέπεις άνθρωπος που δεν ασχολείται με αυτά τις κακίες, με τα κοτσομπολιά, με τα ότι τις καταλαλές, τις κατακρίσεις, έχει μια ομορφιά. Η ομορφιά της καρδιάς βγαίνει και, και στο πρόσωπο. Λέει τι άδε η ψυχή, τι άδε και η μορφή. Λέει ψυχής εφρενωμένης το πρόσωπον θάλλει του ανθρώπου. Αν η ψυχή μέσα χαίρεται, έχει χαρά, έχει πολύ αγάπη, έχει ειρήνη μέσα της, καλοσύνη, το βγάζει αυτό και στο πρόσωπο. Δηλαδή και άλλος να τον χτυπάει και να το λέει άλλος να υπομένει, ας πούμε, και να τον βρίζει και τα λοιπά και να μένει απαθής. Μια άλλη πνευματική διάσταση αυτής της ουράνιας ομορφιάς. Με τις εντολές του ο Θεός θέλει να επαναφέρει την ψυχή μας στην αρχαία κατάστασή της, τότε που ήταν αγνή και καθαρή όπως βγήκε από τα χέρια του κατά την ώρα της δημιουργίας. Αυτό κάνει η τήρηση των εντολών του Θεού. Οι εντολές του Θεού, σύμφωνα έτσι με τον Άγιο Μάρκο τον Ερημίτη, ένας Αθηναίος Άγιος, πολύ σπουδαίος με πλούσιο συγγραφικό υλικό, έχει αφήσει το εξής, είχε πει ο Άγιος Μάρκος. Λέει ότι οι κανόνες, όλες αυτές τις εκκλησίες μας, οι εντολές του Θεού, μας διαφυλάττουν τους όρους της δοθήσεις μας ελευθερίας. Ιδάλλως θα υπήρχε αναρχία μέσα. Βλέπετε, ένα κράτος για να είναι κράτος έχει τους νόμους. Τους νόμους του κράτους. Νομοθετούν οι νομοθέτες και ο κόσμος εκτελεί αυτές τις εντολές που είναι πάντα προς όφελος του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Σε σχέση του με την εργασία του, σχέση με την οικογένεια, η προστασία της οικογένειας. Δεν ξέρω κατά πόσον τώρα υπάρχει προστασία της οικογένειας ή που τι είναι και τι να γίνει, εφόσον αυτά όλα έχουν καταργηθεί πλέον και δεν ξέρω αν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επανέβρουμε όλες αυτές τις καταστάσεις ή αν αξίζει ή αν είμαστε έτοιμοι να τα δεχτούμε αυτά αβρόχης ποσή χωρίς να αντιδράσουμε, γιατί δεν αντιδρά κανένας σε αυτά τα θέματα τα οποία ακούει. Όμως οι κανόνες του Θεού μας στηρούν τους όρους της δοθής μας ελευθερίας και έτσι περπατούμε σωστά πνευματικά. Ένας άνθρωπος πνευματικά που περπατάει χωρίς να έχει κάτι εναντίον κάποιου, αισθάνεται πάντα ότι είναι η ζωή του ένας παράδεισος. Βλέπει τους άλλους ανθρώπους που πασχίζουν με διάφορα πράγματα και ανώφελα και μάταια και ψευδή και γελάει ο άνθρωπος και αποφεύγει και λέει, με τι ασχολεί τώρα ο άνθρωπος. Ή αν έχετε δει, ας πούμε, στις καφετέρειες ή στα αυτά τα καφέ, τα όρθια που πίνεις τώρα τον καφέ όπου υπάρχουν, πηγαίνει μια παρέα να καθίσει και όλοι ασχολούνται με το κινητό και λένε ότι κάνουν παρέα μεταξύ τους. Δεν υπάρχει παρέα σε αυτό το πράγμα. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Πάτε στις καφετέρειες και βγάλετε μία φωτογραφία έτσι στο. Ένα στο τοπίο, αυτό που βλέπετε. Εάν λοιπόν κάποιος μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο και χαίρεται, θα πω μπράβο. Εντόπισες μία καλή φωτογραφία. Αλλά βγάλετε μία φωτογραφία γενική να μετρήσουμε και να το βάλουμε στον projector εδώ να τη δούμε, να δείτε τι κάνουν περισσότεροι. Εγώ παίρνω με το αυτοκίνητο πολλές φορές και βλέπω τι κάνουν τα παιδιά τώρα. Βγήκαν να πιούν καφέ μεταξύ τους. Αξίζει τον κόπο, δεν αξίζει να κλείσει λίγο το τηλέφωνο? Με παίρνει σήμερα μια τηλέφωνο την ώρα που γυρνούσαμε από την Πάτμο από το προσκύνημα. Λέει, σας πήρα 30 φορές, λέει, δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Λέει, για να μην το σηκώνω, λέει, δεν σε σνομπάρω, λέω. Δεν έχω το χρόνο να σηκώσω. Δεν πρέπει να το σηκώνω κάθε φορά που χτυπάει δηλαδή. Δεν είναι ένας δυτικός τρόπος σκέψης αυτό το πράγμα. Παλιότερα δηλαδή οι άνθρωποι που δεν επικοινωνούσαν με κινητό τηλέφωνο πριν από 20, 25 χρόνια. Τι έγινε δηλαδή, παθαίναν τίποτα? Τώρα πρέπει όποιον θέλεις να τον βρεις αμέσως. Και τι σημαίνει αυτό να τον βρεις αμέσως? Κάνει προσευχή. Έκανες και τον κόπο να πας, ας πούμε, να τον βρεις τον άλλον άνθρωπο. Έμπαινε στο ένα μέσο, μπαίνει στο άλλο μέσο, περπατούσες. Τον βρήκες, χαιρόσουν, να έβλεπες το πρόσωπό του. Τώρα τι επικοινωνία υπάρχει? Δεν είναι μια δέσμευση όλο αυτό το πράγμα? Είναι. Αλλά το καταλαβαίνουμε τι ζημιά μας κάνει και πώς αυτά τα πρόσωπα να επικοινωνήσουν μαζί, γιατί ο καθένας δουλεύει στην μόνωσή του. Είναι απομονωμένες οι σχέσεις πλέον
Δεν είναι διμερείς οι σχέσεις, είναι μονομερείς όλες οι σχέσεις. Εγώ θα κάνω εκείνο. Ακούω πολλές τέτοιες συζητήσεις, γιατί βρίσκομαι σε λεωφορείο, βρίσκομαι πάνω στο αεροπλάνο, βρίσκομαι στο πλοίο και ακούω τους διπλανούς πώς σκέφτονται και δεν λέει κανένας να ακούσει τον άλλο κτλ. Θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το. Και λες, όταν λέει ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός γελάει. Δεν ξέρεις αυτά άμα θα γίνουν όλα τα πράγματα. Δεν ακούω κανένα να λέει αν θέλει ο Θεός, πρώτα ο Θεός. Όλοι σχεδιάζουμε και κάνουμε πράγματα. Ειδικά τώρα τις θερινές, τους θερινούς μήνες σχεδιάζει ο άνθρωπος, κάνει όνειρα πολλά, αυτό θα κάνει, το άλλο θα δείξει και στο τέλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτά είναι η κατάσταση που δεν δείχνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να κοιτάει τον ουρανό. Λέει η κότα πίνει το νερό και κοιτάει το Θεό για να το καταπιεί. Ο άνθρωπος που είναι από τη φτιάση του να κοιτάει το Θεό, αν ο θρόσκο, κοιτάω τον ουρανό και δοξάζω το Θεό, αυτό σημαίνει άνθρωπος, αυτός δεν το πράττει ποτέ πλέον σήμερα, γιατί δεν έχει τις προϋποθέσεις να το κάνει. Ζει σε έναν κόσμο τόσο πλαστό, τόσο ψεύτικο, που ο άνθρωπος αισθάνεται μοναξιά. Μέσα στην πολυκοσμία αισθάνεται πολύ μόνος. Και κοιτάξτε να δείτε, μας οδηγούν και ορισμένοι στην απομόνωση, γιατί συμφέρει η απομόνωση. Λέγαμε παλιότερο, ο άνθρωπος εξαρτάται από την τηλεόραση. Τώρα εξαρτάται χειρότερα από το ίντερνετ. Από ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο το φέρουμε και το κουβαλάμε και είμαστε έτοιμοι να πάσουμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε μας πάρει και χαιρόμαστε πόσες κλήσεις πήραμε, πόσοι μας απάντησαν στις γιορτές. Σου στέλνει χρόνια πολλά, πρέπει να απαντήσεις. Άμα δεν στείλεις, λέει, δεν με απήντησες. Έκανα, δεν είχα το χρόνο, παιδί μου, να απαντήσω. Θα μπορούσα να απαντήσω σε 1000 μηνύματα. Άμα κάθε ένας που εξομολογεί, λέει στον πνευματικό του, Χριστός Ανέστη, πρέπει μετά να πάρει ο πνευματικός να βάλει ένα σύν σε όλους τους παραλήπτες που έχει και να τους πει αληθώς Ανέστη. Και να του έρθει λογαριασμός μετά, καπάκι. Επάνω. Αφού το είπες, είχες την ευχαρίστηση να πεις Χριστός Ανέστη, πνευματικά πήρες το αληθώς Ανέστη. Έχεις αυτή την αίσθηση όταν επικοινωνείς με κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει να απαντήσει σε πολλούς ανθρώπους και δεν προλαβαίνει να το κάνει αυτό, γιατί περιμένεις? Αλλά περιμένεις εκεί γιατί θέλεις να πεις ότι τόσοι με απαντήσαν, ας πούμε, ή τόσοι μου γράψαν, ας πούμε, τα χρόνια πολλά. Αισθάνεσαι αυτό το γέμισμα που μετά θα γίνει πάλι άδειασμα. Ενώ όταν γεμίσεις με τον Θεό, όλους τους αγαπάς. Ανά πάση στιγμή προσεύχεσαι. Σου αρκεί να σου πει ο πνευματικός, ένας πνευματικός άνθρωπος, ότι παιδί μου προσεύχομαι για σένα. Σου αρκεί? Και τι θέλεις να το έχεις και γραμμένο? Δεν σου αρκεί που θα σου πει παιδί μου προσεύχομαι για σένα. Άλλη μερικοί που λέει θέλω να τα ακούω και θέλω να το διαβάζω. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω. Ναι. Ηχητικά μηνύματα, βλέπεις τόσα πόσα έχει βγάλει η τεχνολογία. Ξέρεις όλα αυτά σε σκλαβώνουν, διότι ο άλλος εξαρτάται από αυτό. Αλλά όταν είσαι μαζί, λέει να ειδωθούμε να πιούμε έναν καφέ, να τα πούμε. Και πηγαίνεις να τα πεις. Αχ, όταν σκεφτόμουν ότι θα έρθω να τα πούμε, είχα τόσα πολλά να πω που τώρα που σε βλέπω δεν μπορώ να πω τίποτα. Και δεν λες τίποτα. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Γι' αυτό να αποκτήσουμε αυτή την ουράνια ομορφιά, να προσπαθούμε να βλέπουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, αν βλέπουμε αυτό που η ψυχή μας μπορεί να βλέπει. Λέει κάποτε πήρε ένας πνευματικός, πολύ φτασμένος, το πνευματικό του παιδί και του είπε να κάνουν με μαζί την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και την ώρα που έκαμνε την προσευχή, ο πνευματικός διάβασε την ψυχή του πνευματικού του παιδιού, η οποία ψυχή μπήκε στο ρυθμό της πνευματικής. Και λέω, μήπως φοβήθηκες? Ενώ δεν κάνανε κάτι, ήταν σε δύο διαφορετικά μέρη, ας πούμε, του χώρου εκεί, και λέει ο πνευματικός, μήπως φοβήθηκες? Όχι. Λέει, τότε είσαι γνήσιο παιδί. Γιατί μίλησαν οι ψυχές με την προσευχή, με την καρδιά. Η επαφή με τον πνευματικό άνθρωπο σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά. Αν είχε ταραγμένη ψυχή μέσα, αν είχε, ας πούμε, πειρασμό μέσα η ψυχή, δεν θα αισθανόταν αυτό που αισθανόταν ο πνευματικός και θα έλεγε ο πνευματικός. Ένας από τους πολλούς.
Ένας από τους λίγους όμως για να γίνει χρειάζεται να επικοινωνήσει η ψυχή με την ψυχή. Είναι μια όμορφη κατάσταση και αυτό αν τηρούνταν, ας πούμε, κατά βάση στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, θα μπορούσε και ο άνθρωπος να επιλέξει πολύ σωστά τη γυναίκα του ή να επιλέξει τον άντρα της. Κάποιος και κάποιοι. Να μιλήσουν οι καρδιές, οι ψυχές. Και να μην πάνε δια της άλλης μεθόδου της πεπατημένης, η οποία πολλές φορές είναι απατηλή. Ενώ την προγαμία σχέση. Όποιος προσπαθεί να εφαρμόζει στη ζωή του τις εντολές του Χριστού, αυτός πραγματικά τον αγαπά. Όπως είπε ο ίδιος, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με και θα τον δοξάσω μια μέρα στη δεύτερη παρουσία μου». Τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εφαρμόζουμε όχι για τον φόβο της κολάσεως, ούτε περιμένοντας κάποια αμοιβή, αλλά μόνο από αγάπη προς τον ίδιο τον Θεό μας. Υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες, είναι δηλωμένες και είναι και γνωστές. Είναι των μισθωτών, είναι αυτοί που περιμένουν μισθό δηλαδή από τον Θεό, είναι των δούλων, ο δούλος φοβάται τον αφέντη του και από φόβο κάνει υπακοή σε ό,τι του λέει. Αλλά και είναι η τέλεια κατάσταση των ιών των λεγόμενων, συμπεριλαμβάνει όμως και τις και τους άντρες και τις γυναίκες των ιών, οι οποίοι είναι τα πραγματικά παιδιά του Θεού. Το παιδί του Θεού μπορεί να κάνει και μια σκανδαλιά, να πει και κάτι, αλλά δεν έχει μέσα του κακία, ή να πει μια αφέλεια, ή να πει μια πέτρα, ένα ξύλο να πετάξει. Αυτή η κατάσταση όμως δεν παρεξηγείται, διότι η καρδιά δεν αλλοιώνεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πνευματικής ζωής, είτε από φόβου, λέει, θα πάω ταξίδι, διαβάστε με μία ευχή, γιατί έκανα αυτή και αυτή την αμαρτία. Δείχνει το φόβο, το, την αγωνία, το αν πέσει το αεροπλάνο, ομιγένετο, πόσα αεροπλάνα πέφτουνε, πέφτουν. Και πνοία καταβυθίζονται. Χρειάζεται η πραγματική πνευματική ζωή, όχι ο φόβος, ή ας πούμε, αχ, εγώ ξέρετε πόσες νηστείες έχω κάνει, λέει στο πνευματικό του κάποιος, πόσες φιλανθρωπίες, πιστεύω ότι ο Θεός θα με βάλει σε καλή θέση. Πώς το απαιτείς αυτό? Ο Θεός είναι αυτός, όπου θέλει θα σε βάλει. Μπορεί να σε βάλει, ας πούμε, να καθαρίζει το βόθρο μέσα στον παράδεισο. Θα είσαι και ευχαριστημένος. Αν είσαι στο βόθρο του παραδείσου και στα λίμματα και όλα, θα είσαι πολύ ευχαριστημένος. Αφού τα βοθρολίμματα θα είναι τόσο ευωδιαστά, γιατί θα είναι του παραδείσου, δεν θα είναι της κολάσεως, πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος που θα είσαι εκεί πέρα μέσα. Αλλά το σκεπτικό είναι πώς να είμαι σε καλύτερη θέση από ό,τι είναι οι άλλοι. Και στο λέει με τέτοιο τρόπο που οι άλλοι δεν κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Όχι, δεν πάει έτσι. Η φιλότιμη προσπάθεια, η καλή η σχέση μας με τον Θεό μας οδηγεί σε αυτό, να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Και αυτός που τηρεί τις εντολές του Θεού, τον αγαπώ κι εγώ, λέει ο Θεός. Αλλά να τις αρχοντικά να τα κάνει και να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού. Έστω και αν είναι αδέξια αυτή η προσέγγιση, ο Θεός τη χαίρεται πραγματικά. Αν εφαρμόζουμε στη ζωή μας τις εντολές του Κυρίου, θα βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά μας έργα και θα δοξάζεται ο επουράνιος Πατέρα μας. Ούτω λέει λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσει τον Πατέρα ημών των της ουρανής. Βλέπεις μια ωραία παρουσία, πας ένα γέροντα, τον βρίσκεις στα Αγιον Όρος, μιλάς μαζί του, αυτός είναι Άγιος της Εκκλησίας, χαμπάρι δεν παίρνεις τι είναι και κάνεις συζητήσεις, σου λέει και κανένα αστείο, γελάς. Λύνεις, αχ, πολύ καλή παρέα κάνεις γέροντα, θα ξανάρθω. Να ξανάρθεις. Και τα λοιπά. Και αυτός είναι ο Άγιος της Εκκλησίας. Σε ανάπαυσε δηλαδή, βρήκε το κουμπί σου και σε ανάπαυσε. Ή που πήγε ο άλλος στο γέροντα Άνθιμο τον Αγιανανίτη και το λέει εκεί στο γεροντικό του που του γράψανε τα πνευματικά του παιδιά. Τον πήγαν οι φίλοι του να τον εξομολογήσουν, έναν φίλο τους που δεν εξομολογήθηκε ποτέ με το ζόρι. Έκανε πάρα πολλές αμαρτίες και αυτοί έβαλαν εργολαβία να τον σώσουν. Τον πήραν λοιπόν με το ζόρι, θα πάμε στα Αγίον Όρος, και ποιος δεν θέλει να πάει στα Αγίον Όρος. Τον πήγαν λοιπόν βασικοτό πάνω στην Αγία Άννα, του βγήκε και η γλώσσα παπούτσι φυσικά επάνω,
να ανεβεί όλη την ανηφόρα. Ανέβηκε λοιπόν επάνω, πήγαν εκεί και αυτοί προσπαθούσαν κάθε λεπτό. Έλα, ο γέροντας τώρα τελείωσε, να μπεις εσύ. Αυτός, άρα εγώ δεν θέλω, δεν μπαίνω. Και έφευγε αυτός από κοντά, πήγαινε στην αυλή και καθόταν. Μια στιγμή που γινόταν η ακολουθία μέσα, ο γέροντας, ο άνθιμος, βγήκε στην απλοταριά έξω εκεί στην ενδύα και βρήκε τον άνθρωπο αυτό, καθόταν. Τι κάνεις εσύ? Τι να κάνω, λέει, πάτερ, και τα λοιπά. Λέει, είμαι σε μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί, παιδί μου, σε δύσκολη κατάσταση? Να, ήρθα, λέει, με φέραν, λέει, κάτι φίλοι και τα λοιπά και θέλουν σόν και καλά να πάω να χωθώ, λέει, στο πνευματικό μέσα να εξομολογηθώ. Εγώ όμω είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν μπορώ να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Παιδί μου, είσαι αμαρτωλός? Εγώ είμαι βόθρος, του λέω. Εγώ έχω κάνει τα πάντα, του λέω. Τι λες, γέροντα, και τα λοιπά, και είσαι εδώ καλόγερος? Τι να κάνω, παιδί μου, πολλές αμαρτίες και τα λοιπά. Έχω πάει με γυναίκες, έχω κάνει πράγματα, έχω αμαρτήματα, εκτρώσεις, κλεψίματα. Άρχισε να λέει γέροντας. Τι λες, βρε γέροντα, εγώ έχω λιγότερα από σένα. Άρχισε αυτός να λέει. Έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος, έλεγε ένας, ο γέροντας πιο πολύ και τα λοιπά. Του έλεγε. Αυτός λέει, τι να πω, πάτρε, και να πάω να εξομολογηθώ. Άσε, δεν πάω να εξομολογηθώ και τα λοιπά. Δεν πειράζει, λέει, μην εξομολογήσει, λέει, και τα λοιπά. Έλα εδώ, λέει, να σε διαβάσω και μια ευχή. Του λέει, έτσι που είμαστε γνωρισμένοι εδώ πέρα, που τα πάμε εδώ πέρα, και μην πηγαίνεις, λέει, στο πνευματικό. Έλα, εδώ ξέρεις, ο Θεός βρήκε έναν άνθρωπο να συνονιθώ, γιατί, λέει, σκεφτόμουν να φύγω. Λοιπόν, το διάβαζε για τη συγχωρητική ευχή ο γέροντας. Μετά πήγε μέσα ο γέροντας, από λίγο βγήκαν οι φίλοι του και τα λοιπά. Λέει, σίδαμε, λέει, μιλούσες, λέει, με το γέροντα. Λέει, ποιο γέροντα? Αυτός είναι πιο αμαρτωλός, λέει, του κόσμου. Ο γέροντας. Αυτός, λέει, από 12 χρονών δεν έχει δει ούτε γυναίκα, τίποτα και τα λοιπά. Ποιος, λέει, αυτός? Αυτός είναι κολλασμένος, έκανε χειρότερα από μένα, λέει, χειρότερος. Αυτοί είχαν μείνει με αυτό το στόμα. Δεν ξέραν τι γίνεται. Το διάβασε όμως, τον εξομολόγησε. Είδες πως άνοιξε η καρδιά του ανθρώπου. Λέμε καμιά φορά, πάρουμε εργολαβία να σώσουμε τους άλλους. Καλύτερα να σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Και όταν σώσουμε τον εαυτό μας πρώτα, δηλαδή ένα φως μπορεί να φωτίσει το φως. Ένα σκότος μπορεί να φωτίσει το σκότος. Το σκοτάδι φωτίζει, το σκοτάδι δεν φωτίζει. Γι' αυτό, λέει, πρώτα να καθαριστείς εσύ, μετά να καθαρίσεις τους άλλους. Πρώτα να φωτιστείς εσύ, μετά να φωτίσεις τους άλλους. Δεν πάμε αντίθετα, δεν είσαι φωτισμένος, πας να φωτίσεις τους άλλους. Ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Να δουν τα καλά μας έργα οι άλλοι. Και αυτό φυσικά δεν κακαρίζεται, δεν λέγεται, δεν επαινείται, δεν δημοσιεύεται. Τα καλά μας έργα δεν πρέπει να λέγονται, τα καλά μας έργα. Όσα κάνουμε καλά δεν πρέπει να λέγονται. Στις συζητήσεις, ξέρεις τι έχω κάνει εγώ για αυτήν και για αυτόν. Έτσι, θυσίες. Του δώσα χρήματα, τον έκανα εκείνο και τώρα δεν μας μιλάει. Έχασες το μισθό σου. Τον πήρες από τον γείτονα, τον πήρες από τον άλλο με τον οποίο συνδιαλέγεις, αλλά από τον Θεό δεν το παίρνεις. Οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές για αυτούς που αγαπούν τον Θεό, όπως βεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος λέγοντας: «Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστι». Γιατί βλέπεις, όταν τηρείς τις εντολές, αρχίζεις από μια απλή εντολή. Σου λέει ο πνευματικός: «Δεν θα καπνίζεις τώρα, παιδί μου». Ή σου λέει ο πνευματικός: «Πόσα καπνίζεις?» Λέει: «Ένα πακέτο». Αυτό το μήνα θα καπνίζεις από 19 τσιγάρα. Αν έχει 20 μέσα, δεν ξέρω πόσο έχει το πακέτο, 25, 24, 23, 22, και τα μειώνει ο γέροντας. Και κάποια στιγμή έρχεται και τα λοιπά στο φιλότιμο και λέει: «Κοίταξε, πηγαίνω και βάζω το γέροντα τώρα σε περιπέτειες κάθε μήνα να μου δίνει και την εντολή, την εμπέδωσα αυτήν. Τον επόμενο μήνα δεν θα καπνίσω ένα παραπάνω». Και σιγά σιγά έρχεται στο φιλότιμο άνθρωπος και κόβει το τσιγάρο. Αυτό είναι η φιλότιμη προσπάθεια. Κάτι να ξεκόψεις, κάτι να προσπαθήσεις, κάπως να βάλεις τον εαυτό σου να σταθεί. Όταν λοιπόν ξεκινάς σιγά σιγά σιγά σιγά την τήρηση των εντολών του Θεού, γιατί ένας διακριτικός πνευματικός, έρχονται μερικοί οι οποίοι λένε: «Βάλε μας γέροντα κανόνα». Βρε, άμα βάλω κανόνα θα γίνει κανόνι εδώ πέρα, θα τεινάζει και θα πηγαίνεις στο Τόκιο, θα πας. Άσε να δούμε και τα λοιπά. Πήγαινε η εκκλησία κάθε Κυριακή. Αυτός εύκολος κανόνας. Έρχεται η Κυριακή, η Αγία Νάνα. Πέφτει ο άλλος στην Αγία Νάνα. Στην Αγία Νάνα. Νάνα είναι το ύπνος. Οι καλόγεροι λένε: «Τώρα πάμε για την Αγία Νάνα». Άμα ακούσε αυτό, πάνε για ύπνο. Λοιπόν, όταν λοιπόν θες να κάνεις πνευματικό αγώνα, ξεκινάς από τα μικρά. Σιγά σιγά σιγά σιγά πορεύεσαι, κατακτάς κορυφές.
Είναι μερικοί που πάνε, ας πούμε, σε ένα μοναστήρι στα Άγιον Όρος, γυρνάνε, τους έχω μιλήσει εκεί ο γέροντες για την αξία της προσευχής, τους δίνω και κανένα κομποσκινάκι, βγαίνουν έξω, κρατάνε το κομποσκίνι στην Ουρανόπολη έτσι. Μέχρι να φτάσει στο Σταυρό, κατεβαίνει πιο κάτω το κομποσκίνι. Μέχρι να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, μπαίνει μέσα στην τσέπη. Μέχρι να φτάσει στην Αθήνα, εξαφανίζεται. Ο ζήλος. Λέω, η παρέα του Αγίου Όρους, το να είσαι μπροστά σε ένα γέροντα, να κρατάει ο γέροντας το κομποσκίνι, το κρατάς και εσύ, είναι ωραίο το θέμα. Αλλά να πάρεις το κομποσκίνι, να πας στο Σύνταγμα μπροστά να πίνεις καφέ στις καφετέρες του Συντάγματος με το κομποσκίνι έτσι, θα πούνε λάλιζε ο άνθρωπος. Δεν είναι έτσι, είναι πώς αισθάνεσαι μέσα στην καρδιά σου. Αν το κομποσκίνι έχει μπει μέσα στην ψυχή σου σαν προσευχή, τότε και χωρίς να κρατάς το εργαλείο που λέγεται κομποσκίνι, το κομποσκίνι γίνεται μες στην καρδιά σου. Κόμπος, κόμπος πέφτω, Κύριε σου Χριστέ, λεϊσόν με. Μέσα το ακούς κιόλας, το ακούς να μιλάει η φωνή μέσα. Δεν είναι λοιπόν βαρύς ο ζυγός, αλλά έχει μεγάλη σχέση η τήρηση των εντολών και με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πας να κάνεις τώρα κομποσκίνι, να κάνεις προσευχούλα που έμαθες 2-3 όμορφα πράγματα, το πνευματικό σου να τα τηρήσει με μια παρέα η οποία δεν κάνει ποτέ προσευχή. Δεν μπορείς να τηρήσεις την νηστεία που σου λέει ο πνευματικός, κάνει Τετάρτη Παρασκευή νηστεία, τη στιγμή που έχεις παρέα και πηγαίνει Τετάρτη Παρασκευή, κάθε Τετάρτη στις αργές για να φάνει σουβλάκια. Πρέπει να επιλέξεις τι θα κάνεις. Και αυτό είναι ένα πνευματικό γύμνασμα. Μια τήρηση εντολής του Θεού είναι πρόσεξη Τετάρτη Παρασκευή να τη στηρίσεις τις ημέρες αυτές της νηστείας, να κάνεις έναν αγώνα. Αυτός που καταργεί και την παραμικρή εντολή του Χριστού θα ονομαστεί ελάχιστος στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι εντολές του Θεού είναι γιατρικά που δόθηκαν από Αυτόν για να θεραπεύσουμε τα πάθη της ψυχής μας. Και όταν χρησιμοποιούμε τα φάρμακα των εντολών του Κυρίου, αποκτούμε πάλι την ψυχική μας υγεία. Προσέξτε να γι' αυτό χρειάζονται και τα πνευματικά φάρμακα. Λέει, τι αξία έχει, να τα πάω στον κανόνα, θα πάω στον πνευματικό, θα πω τα αμαρτήματά μου, θα με βάλει να κάνω κανένα κανόνα, κανένα κομποσκίνι, καμιά μετάνη. Ναι, αλλά πώς τα βλέπεις αυτά. Θα με βάλει νηστεία και τα λοιπά, εγώ δεν μπορώ να νηστεύω. Πήγαινε εσύ στον πνευματικό και θα δεις τι θα ακολουθήσει. Αλλά δεν μπορείς να τα απορρίπτεις όλα αυτά, διότι τα φάρμακα του πνευματικού της Εκκλησίας είναι διαφορετικά από τα φάρμακα του γιατρού. Τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν το σώμα. Τα φάρμακα του πνευματικού, για προστέξτε, θεραπεύουν την ψυχή και το σώμα. Διότι τα φάρμακα του γιατρού θεραπεύουν μόνο το σώμα. Την ψυχή δεν τη θεραπεύουν. Τα φάρμακα του πνευματικού θεραπεύουν πρώτα την ψυχή και μετά και το σώμα. Είναι διπλή η ωφέλεια που παίρνεις από τον κανόνα που έχεις από τον πνευματικό. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς την εργασία των εντολών δεν επέρχεται μέσα μας ψυχική κάθαρση. Αυτό που λέμε ο αγώνας, που ο πνευματικός αγώνας που γίνεται, είναι να δίνεις τις μάχες και τις πάλες. Δεν μπορεί να πέφτεις συνέχεια να πέφτεις. Κάποια στιγμή με το φιλότιμο πρέπει να δουλέψεις ότι δεν ωφελεί συνεχώς να πέφτεις. Μας ωφελεί πάρα πολύ να κατακτούμε κάποιες μικρές κορυφές. Εντάξει, το Έβερεστ είναι πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό να το κατακτήσουμε. Αλλά στις υπόρειες, μικρότερους λόφους, ένα λίγο πιο χαμηλότερο βουνό, πιο προσβάσιμο, μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος που βάδισαν όλοι οι Άγιοι. Επομένως, ας μη ζητάμε άλλο τρόπο για να προσεγγίσουμε το Θεό, παρά αυτόν μόνο που μας παρέδωσε ο ίδιος με τις θείες και άγιες εντολές του. Πόσο όμορφο είναι να τηρούμε τις εντολές που μας έδωσε ο Θεός μας. Δεν είναι δύσκολες. Εμείς μας φαίνεται δύσκολες στην αρχή και η νηστεία όταν ξεκινάει κάποιος τη 40ήμερη νηστεία, δυσκολεύεται στην αρχή 1-2 μέρες. Αλλά μετά το παίρνει απόφαση, λέει θα κάνω αυτό. Παίρνεις απόφαση να σώσεις το σώμα σου πηγαίνοντας σε γιατρό που σου λέει αυστηρή δίαιτα, δεν θα τρως αυτό, δεν θα τρως εκείνο, και παίρνεις ένα διατροφολογικό πρόγραμμα που σου λέει αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο, το τηρείς κατά γράμμα, να σώσεις το σώμα σου. Στον πνευματικό που σου λέει να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην εκκλησία από νωρίς, δεν το τηρείς, που είναι για την ωφέλη της ψυχής σου, που σου λέει κάνε μια προσευχή έστω και 5 λεπτά, δεν το τηρείς, που σου λέει κάνει ένα απόδειπνο το βράδυ, δεν το τηρείς, που σου λέει κάνει μια φιλανθρωπία, δεν το τηρείς. Βλέπετε,
Αυτό έχει σχέση με τον επηρεασμό που δεχόμαστε από τον πειρασμό. Ο πειρασμός δουλεύει εργολαβία. 24 ώρες του 24 δουλεύει ο Σατανάς, ο αντίστοιχος του Αγγέλου μας, τον οποίο Άγγελο μας το στέλνει ο Θεός μας και τον παρακαλούμε, Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, που το διαβάζουμε στο απόδειπνο κάθε βράδυ. Στην προσευχή επικαλούμε στη βοήθεια του φύλακος Αγγέλου. Και απ' την άλλη, ο Σατανάς στέλνει ένα ταγκαλάκι αντίστοιχο, όλη την ώρα να μας περωνιάζει εκεί πέρα και τα λοιπά, να μας πειράζει. Ακούμε το φύλακα άγγελό μας, του δίνουμε χαρά. Δεν τον ακούμε, δίνουμε χαρά στο Σατανά. Έτσι πάει. Κάνουμε πνευματική ζωή, γεμίζει η ζωή μας από χαρά μέσα. Αισθανόμαστε και το ομολογούμε πολλές φορές. Σαν να δικαιώνεται κάπως εσωτερικά, αν μου επιτρέπετε αυτή η φράση, που είναι λίγο έτσι νομικίστικη και δεν την αποδέχομαι, σαν να δικαιώνεσαι, έτσι χαίρεσαι για αυτό που κάνεις. Παίρνεις μια άλλου είδους χαρά από τις χαρές τις κοσμικές. Παίρνεις μια δοξασμένη χάρη του Θεού. Αισθάνεσαι ότι πραγματικά περπατάς διαφορετικά. Η δωρεάν χάρις δίνεται στους αγωνιστές του νόμιμου δρόμου, της αρετής, σε αυτούς δηλαδή που κουράζονται και αγωνίζονται να εφαρμόζουν με υπομονή και επιμονή τις εντολές του Θεού. Είναι πραγματικά. Θέλει την υπομονή του, την επιμονή του. Θα πέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα ξαναπέσεις, θα ξανασηκωθείς, θα βρεις έτσι έναν δρόμο που είναι πιο βολικός, γιατί τήρησες αυτόν τον δρόμο δια αυτής της οδού. Δεν ευδοκίμησες. Ξεκινάς από άλλη οδό. Γιατί όλα τα καταθέτεις κάθε φορά στην εξομολόγηση των πνευματικών σου. Ο πνευματικός θα σε κατευθύνει, σου πει πήγαινε από εδώ και κάνει αυτή την προσπάθεια τώρα. Μου έλεγε ένας γέροντας μια φορά ότι ήθελε να δοκιμάσει την υπακοή του πνευματικού του παιδιού. Για ακούστε τι παράξενο κανόνα του έβαλε. Λέει, θέλω κάθε μέρα να πηγαίνεις να κλέβεις τους γείτονες. Αφού ήρθες, λέει, να υποταχθείς σε μένα, θα πηγαίνεις κάθε μέρα, θα κλέβεις. Αυτός δεν είπε, γέροντα, η κλεψιά είναι αμαρτία, γιατί θα έλεγε, από εκεί είναι η πόρτα ο γέροντας. Εγώ, λέγε, να έρθεις εδώ, θα κλέβεις κάθε μέρα. Πήγαινε λοιπόν, αυτός έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι ο γέροντας το λέει, τώρα θα το πας πίσω και θα πεις, ήρθα, σας το έκλεψα. Δεν είπε, μα πώς θα το κάνω, γέροντα, εσύ είπες να κλέψω. Τώρα να το γυρίσω, αυτό θα μας κακοχαρακτηρίσει, θα πει ότι εγώ είμαι ο κλέφτης και όλα αυτά. Όχι, θα πας, δεν δεχόταν ο γέροντας, αν του έλεγε αυτό το πράγμα θα έλεγε, εδώ είναι η πόρτα, φεύγεις. Και αυτός τι έκανε, έκλεβε το πρωί, το μεσημέρι πήγαινε, λέει, σας έκλεψα και πάλι. Και αυτή είναι, να είσαι συγχωρεμένος, γύρνα πίσω. Το έκανε για πολύ μεγάλο διάστημα. Και είναι περιπτώσεις, ας πούμε, πνευματικού που λέει, θα κάνεις αυτό τώρα, θα το εφαρμόσεις αυτό. Μετά από λίγο καιρό, εφαρμόσεται, είναι ικανοποιημένοι, τα αλλάζει ο πνευματικός στο Μανώλιο, τον αλλάζει αλλιώς. Τώρα λέει, αλλιώς θα το κάνεις. Μα λέει, μέχρι τώρα αυτό έκανα. Εκεί είναι η πόρτα. Θα κάνεις αυτό, θα μείνεις. Να είναι ευλογημένο. Τώρα θα κάνεις το αντίθετο από αυτό. Θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και εκείνο και το άλλο. Και εκείνος, ένας που δεν μπορεί να το καταλάβει, λέει, με μπέρδεψες. Και μόνο που το είπες, εκεί είναι η πόρτα. Γιατί έτσι πάει στην πνευματική σου. Δεν μπορεί να κρίνεις το πνευματικό σου πώς διαχειρίζεις την ψυχή σου. Αναπάσαστε, είπαμε όμως να είναι διακριτικός όμως ο πνευματικός. Γιατί και ο Άγιος, ο γέροντας, ο Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, έκανε υπακοή στον Νικηφόρο που ήταν τρελός. Ο γέροντας του Καλυβιού είχε τρελαδεί. Και τον έκανε υπακοή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι η υπακοή είναι υπεράνω της λογικής. Γι' αυτό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί εύκολα. Βλέπετε, πώς θα εξομολογηθώ. Είναι άνθρωποι που έρχονται, εξομολογούνται, αλλά δεν θέλουν να κάνουν υπακοή. Προσέξτε. Λένε τα αμαρτήματά τους, δεν θέλουν συμβουλή. Θέλουν να φύγουν. Άλλου είδους κατάσταση αυτή. Υπάρχουν λογιών λογιών. Αν θέλαμε να κάνουμε το ψυχογράφημα των εξομολογουμένων, θα βγάζαμε όσοι είναι και οι άνθρωποι, τόσες ψυχικές καταστάσεις. Αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία. Προσέξτε, η πνευματική ζωή είναι η υπέρβαση αυτού του κόσμου. Δεν περπατάς δια της πεπατημένης οδού. Δεν πας από τη δημοσιά στην πνευματική ζωή. Πας από σοκάκια στενά.
Περπατάς από μονοπάτια που έχουν αγκάθια, που έχουν τριβόλους, και εκείνος σου δίνει τη δύναμη πραγματικά να αισθανθείς ότι η πνευματική ζωή έχει αξία, διότι μπορείς να υπερβαίνεις αυτό που με άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε. Πώς είναι το να έρχεται ένα ζευγάρι και ενώ πριν είχαν προγαμία σχέση, με την ώρα που μπαίνουν στην πνευματική ζωή λένε από σήμερα κομμένα, και προχωράει, φτάνει στο γάμο χωρίς να το τηρεί πραγματικά, γιατί εκείνη τη στιγμή το συνειδητοποιήσετε αυτό που κάνει είναι μία αμαρτία. Πού να το πεις αυτό το πράγμα? Αυτό θέλει μια άλλη κατάσταση, μια άλλη ανακάλυψη της ζωής. Όταν δεν έχεις ανακαλύψει τον Χριστό, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί έχει αξία να αγωνίζεις για τον Χριστό. Εκεί όμως το Ευαγγέλιο το λέει πολύ ξεκαθαρισμένα, για δείτε, λέει, αφού βρήκε, λέει, τον πολύτιμο Μαργαρίτη, τι έκανε? Πήγε, λέει, πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε για να αγοράσει, λέει, εκείνο το κομμάτι που είχε τον πολύτιμο Μαργαρίτη. Αυτό τι σημαίνει στην πνευματική ζωή? Εάν βρεις πραγματικά την αληθινή ζωή κοντά στο Χριστό, αλλά αληθινά, όχι ψεύτικα ή φανταστικά, γιατί οι περισσότεροι είμαστε φαντάζιο. Το φαντάζιο παίρνει και δίνει στην πνευματική ζωή. Πραγματικά να ανακαλύψεις τον Χριστό, τότε μπορείς να θυσιάσεις παρέες, μπορεί να θυσιάσεις το σώμα σου, τις ανέσεις, τις καλοπεράσεις, μπορεί να φύγεις από το στρώμα το πουπουλένιο και να πας να κοιμάσαι χάμω, ε! Δεν ξέρεις τι ανακαλύψεις μπορείς να έχεις κάνει στον εαυτό σου και τι δυνάμεις να έχεις ανακαλύψει ο εαυτός ότι έχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο πολύτιμος Μαργαρίτης είναι ο Χριστός. Και όταν τον βρίσκεις τον Χριστό, πουλάς ό,τι έχεις και δεν έχεις, δηλαδή ό,τι έκαμενες μέχρι τώρα τα αποποίησε και ακολουθείς τον Χριστό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε κατά βάση έναν ασκητή που αφήνει, ας πούμε, λέει, είναι του πρίγκιπα ο γιος, του τάδου, και πήγε, λέει, ζει σε μια σπηλιά μέσα και κοιμάται πάνω σε μια σανίδα και για στρώμα, λέει, έχει πάρει, λέει, ένα πλεκτό το οποίο έχει φτιάξει από τους παπύρους, από αυτά που βγαίνουν στα ρέματα, εκείνα τα φύλλα, τις ψάθες. Και σκεπάζεται, λέει, με μια ψάθα. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το έκανε αυτό. Μου έλεγε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ο Αργολίδης, ο Νεκτάριος, ότι πήγε στη Ρωσία κάπου και βρήκε έναν ασκητή, ο οποίος ήταν σε τόσο μακριά, αλλά πήγαν, τον βρήκαν τέλος πάντων. Και όταν τον βρήκαν πραγματικά, δεν είχε τι να τους πει. Βλέπαμε, λέει, στο πρόσωπό του, λέει, τον αγώνα του, το φως. Δεν χρειάζονταν να μας μιλήσει, είδαμε το φως. Και λέω, πήγατε για το φως? Γιατί κάποιος θα περίμενε να πάρει κάτι, να πάρει ένα αυτόγραφό του, μια φωτογραφία του, να κάνει, λέει, πήγαμε και πραγματικά γεμίσαμε από τη σιωπή του ασκητού που βρήκαν μέσα στα βάθη εκεί της Ρωσίας, σε κάτι δάση πολύ μεγάλο, που το χειμώνα με τις αρκούδες πραγματικά τις πολικές θα ζει εκεί πέρα ο ασκητής, αλλά ξημερώνει τη φύση. Γι' αυτό και έχουμε το φόβο εμείς να βγούμε τώρα, να πάμε να πούμε στον Παρνασσό επάνω να ανεβούμε ή να ανεβούμε σε ένα βουνό. Εμείς θα ξεψυχήσουμε παραχρήμα και αυθορή που λέμε, αμέσως θα ξεψυχήσουμε. Ενώ εκείνος που έχει τη ζέση και την αγάπη του Θεού δεν φοβάται. Του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Τι είπε εκεί ο Χριστός στους μαθητές του? Λέει, όποιος με πιστεύει, λέει, και θα πατάει σκορπιούς, θα πατάει τριβόλους και τα λοιπά, θα παντείται, δεν θα παθαίνει τίποτα. Αυτή η ανυπαρξία του φόβου είναι μόνον το ίδιο γνώρισμα εκείνου που τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, όχι αποσπασματικά μερικές, αλλά όλες κατά γράμμα. Η καθαρότητα της ψυχής και το πλησίασμα του Θεού θέλουν δουλειά πνευματική. Στον πλούσιο εκείνο που ρώτησε πώς θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή, ο Κύριος απάντησε, τήρησον τα σεντολάς. Γιατί είπε, εγώ κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο κτλ. Του είπε ο Θεός και τα λοιπά, κοίταξε, μπορείς, λέει, να ακολουθήσεις αυτό, τήρησε, λέει, τις εντολές μου. Ποιες ήταν εντολές? Αυτές που έδωσε ο Θεός στο Μωυσή. Και με 10 εντολές μπορεί να σωθείς. Εκεί πέρα είναι μια ανακεφαλαίωση. Αλλά εντολές υπάρχουν και παντού μέσα στο βιβλίο της Καινής, στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, στην Παλιά Διαθήκη, βλέπουμε πόσα ωραία πράγματα.
Ας μισήσουμε λοιπόν την αμαρτία και ας προσπαθούμε σε ολόκληρη τη ζωή μας να εφαρμόζουμε τις εντολές του Κυρίου, γιατί αυτό είναι το ψυχικό μας συμφέρον και το κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, μας λέει ο Αββάς Ισαάκ. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το ψυχικό συμφέρον μας. Το ψυχικό συμφέρον είναι το ανώτερο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε την οδηπορία μας μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης και ακόμα ειδικότερα της επιστολής του Ιακώβου. Και έχουμε αρχίσει και ξεφυλίζουμε και διαβάζουμε σιγά σιγά σελίδα τη σελίδα την επιστολή αυτή. Ήδη στην προηγούμενη συνάντησή μας κάναμε μία πρώτη αναφορά. Είδαμε τους 4 πρώτους στίχους που θα λέγαμε λειτουργούν ως ένα προήμιο, ως μία εισαγωγή και μας εισάγει ο Ιερός Συγγραφέας στο θέμα αυτό το οποίο καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε, που καλεί το ίδιος να αντιμετωπίζει μάλλον στην επιστολή του μέσα και βέβαια είναι προβλήματα που όπως είπαμε αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα αιώνες μετά την εποχή της συγγραφής αυτής της επιστολής. Και θα λέγαμε ότι είδαμε στους 4 στίχους, τους πρώτους 4 στίχους της επιστολής αυτής, πως οι δοκιμασίες μας ωφελούν πνευματικά, ιδιαίτερα ως προς τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η επιστολή αυτή. Καθώς, όπως είχαμε αναφέρει και εισαγωγικά, ως παραλήπτες της επιστολής αυτής, είναι άνθρωποι πτωχοί, οι οποίοι όπως φαίνεται καταπιέζονται από τους πλουσίους και φαίνεται ότι επιμένουν ακόμα στις εντολές του νόμου, ενώ γνωρίζουν τη ζωή των προφητών. Γι' αυτό και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα αυτά ο Ιερός Συγγραφέας, όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά. Συνεχίζουμε βλέποντας τους επόμενους στίχους. Διαβάζουμε τον 5ο στίχο και βλέπουμε, θα λέγαμε, στην επόμενη ενότητα να γίνεται μία αναφορά, μία αίτηση σοφίας από τον Θεό. Και εδώ ο Ιερός Συγγραφέας θα μας δώσει την ορθή κατανόηση της ευκαιρίας των πειρασμών που προϋποθέτει

θέτει την ύπαρξη στον πιστό της παρά του Θεού σοφίας. Έτσι είδαμε τον Ιερό Συγγραφέα μετά τον χαιρετισμό, μετά τον σύντομο χαιρετισμό του προς τους πιστούς της Διασποράς, να ακολουθεί αμέσως η νουθεσία του ότι πρέπει να χαίρονται για τις θλίψεις. Και η χαρά αυτή είναι, υπενθυμίζω, συνέπεια της γνήσιας πίστεως και της υπομονής που κατεργάζονται την τελειότητα. Προς τούτο όμως πρέπει οι πιστοί να ζητούν από τον Κύριο με εμπιστοσύνη, χωρίς να μετεωρίζονται ή να είναι δίψυχοι. Επίσης, όπως θα δούμε πολύ αργότερα, και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος παρέχεται γρήγορα. Και τέλος, μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Είδε της ημών λείπεται σοφίας, ετήτω παρά του δίδοντος Θεού, πάσιν απλώς και ούκον ειδίζοντος, και δοθήσετε αυτό. Αν όμως, λέει, κάποιος από σας υστερεί σε σοφία, δεν έχει δηλαδή τη σοφία να διακρίνει γιατί έρχεται ο πειρασμός και πώς πρέπει να τον υπομένει, ας ζητά την σοφία αυτή από τον Θεό, ο οποίος δίνει διαρκώς σε όλους με γενναιοδορία και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Ας ζητά λοιπόν από τον Θεό τη σοφία αυτή και ο Θεός θα του τη δώσει οπωσδήποτε. Και συνεχίζει στον έκτο στίχο, θα τους δούμε μαζί αυτούς τους δύο στίχους. «Ετήτω δεν πίστη μηδέν διακρινόμενος, ο γάρ διακρινόμενος έει και κλείδων η θαλάσσης ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Να τη ζητά όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει στο παραμικρό ή να έχει αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα τον ακούσει». Αλήθεια, μία παρένθεση εδώ, αγαπητοί μου φίλοι. Πόσες φορές ζητάμε από τον Θεό και στο βάθος, και πολλές φορές όχι και στο πολύ βάθος, ζητάμε από τον Θεό χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσει. Και γι' αυτό κρατάμε μία επιφύλαξη και κοιτάμε να βρούμε και το μέσον, το ανθρώπινο μέσον για να λύσουμε το πρόβλημα, καλού κακού. Μη τυχόν και ο Θεός δεν ανταποκριθεί στο αίτημά μας, στην παράκλησή μας. Μια σχέση συμφεροντολογική, αν μη τι άλλο, όχι ουσιαστική, καρδιακή με τον Θεό. Προσέχετε, λέει, να μην εισχωρεί στις ψυχές σας ένας τέτοιος δισταγμός, δηλαδή να μην έχετε αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα το ακούσει. Διότι εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος. Μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Για κανένα λοιπόν λόγο δεν πρέπει η αστάθεια να ακολουθεί τις προσευχές μας και τις αιτήσεις μας προς τον Θεό. Είδε δις ημών λείπεται σοφίας. Μα συνδέει με τα προηγούμενα. Εξυπονοεί ότι το τέλειο έργο προϋποθέτει σοφία άνωθεν, δια της οποίας παίρνοντας δύναμη μπορούμε να πράξουμε ολόκληρο το αγαθό. Και λέει ακριβώς τι πρέπει να το κάνει κανείς γενναιόδερα, άνευ όρων. Και συνεχίζει πολύ ωραία, και ουκ ονειδίζοντος, και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Δίνει διαρκώς σε όλους με γενναιοδορία ο Θεός και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Δεν ταπεινώνει τον άνθρωπο. Δεν τον κάνει να ντρέπεται ξεφωνίζοντάς του την αναξιότητά του, όπως δυστυχώς οι άνθρωποι συχνά κάνουν. Πόσες φορές δεν βρέθηκε κάποιος από μας στην δύσκολη θέση να ζητήσει βοήθεια από κάποιον, και πόσοι από μας δεν το πληρώσαμε ακριβά, εξευτελίζοντάς μας είτε με τους όρους είτε με τον τρόπο που μας παρέχει τη βοήθεια. Ο Θεός όμως δεν το κάνει αυτό.
δεν εξευτελίζει τον άνθρωπο. Τον βοηθά. Τον βοηθά από αγάπη. Ακόμα και τον τελευταίο, ακόμα και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Γιατί είναι πλάσμα και δημιούργημα του Θεού. Και ο Θεός θυσιάζεται για όλους, ασχέτως βέβαια αν δεν αποδεχόμαστε όλοι τη θυσία του στη ζωή μας και επομένως χάνουμε την ευκαιρία της σωτηρίας. Το μόνο που ζητάει ο Θεός είναι η αίτηση να γίνει εν πίστη, δηλαδή να υπάρχει εμπιστοσύνη από την επικοινωνία και γνωριμία με τον Θεό χωρίς επιφύλαξη, χωρίς δισταγμό, χωρίς απογοήτευση εκ των προτέρων. Και ακριβώς ο άνθρωπος που ζητά με πίστη από τον Θεό λαμβάνει. Λαμβάνει αυτό που είναι προς το συμφέρον του. Δίδεται από τον Θεό το κατάλληλο για εκείνον. Πολλές φορές όχι αυτό που ζητούμε, αλλά αυτό που θα μας ωφελήσει, αυτό που θα μας βοηθήσει. Αλλά πάντοτε ο Θεός ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας. Και πόσο ωραία εικόνα αυτή που λέει στη συνέχεια. Εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος. Μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Το φυσάει και το σπρώχνει ο άνεμος και το κύμα πηγαίνει έρχεται όπου το πάει. Η εικόνα αυτή, η τόσο όμορφη εικόνα, δείχνει την αστάθεια, την έλλειψη εμπιστοσύνης και καρτερίας. Επίσης υψώνεται προς το Θεό για μια στιγμή, μα πολύ γρήγορα πέφτει πάλι. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. «Μη γαρι έστω ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψετε τι παρά του Κυρίου. Αν ήρ δίψυχος ακατάστατος, εν πάσες τεσοδείς αυτού». Ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος ότι θα πάρει από τον Κύριο κάτι από αυτά που του ζήτησε. Άνθρωπος που είναι δίψυχος και δίγνωμος και δεν μένει σταθερό σε μία απόφαση, είναι ακατάστατος και ασταθής σε όλα όσα αποφασίζει και ενεργεί και γενικότερα σε όλη του τη συμπεριφορά. Άρα θα είναι άστατος και στις προσευχές του. Πώς είναι λοιπόν δυνατό να εισακουστεί από τον Κύριο αφού αφιταλαντεύεται ακόμη και σε όσα του ζητά? Να πώς συνδέεται η καθημερινότητα με την πνευματική ζωή. Αυτός που είναι άστατος στη ζωή του και σε επιμέρους εκφάνσεις της ζωής, άστατος είναι και στα πνευματικά, άστατος είναι και στην προσευχή. Δεν έχει σταθερότητα. Μας το είπε προηγουμένως, τον παίρνει ο αέρας σαν το κύμα πέρα δόθε, πέρα δόθε. Έχει και μία υπόνοια ίησης. Γιατί αυτός που νομίζει ότι τα ξέρει, σαν δίψυχος, σκέπτεται και μάταια νομίζει. Και τον χαρακτηρίζει δίψυχο ακατάστατο. Σαν να έχει δύο ειδών ψυχές, δύο θελήσεις μέσα του. Η μία γεμάτη εμπιστοσύνη υψώνεται προς τον Θεό. Η άλλη γεμάτη αμφιβολία, σκεπτικισμό, αβεβαιότητα, τον ρίχνει πάλι χαμηλά, στη γη και πιο κάτω. Γι' αυτό η ζωή του δεν είναι και δεν έχει πορεία και προκοπή. Δεν είναι όριμος ούτε ολοκληρωμένος. Γι' αυτό δεν λαμβάνει. Επειδή ζητάμε αμφιβολία. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ετούμεθα από το Θεό με συμφέρον πολλές φορές. Αλλά επειδή δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μας το δώσει, κοιτούμε τον τρόπο να το αποκτήσουμε με άλλον μέσον. Μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα. Και εκεί είναι που γκρεμίζουμε τα πάντα. Και εκεί μας πιάνει η μεγάλη απογοήτευση. Οι χριστιανοί καμιά φορά δεν πετυχαίνουν διαμέσου των πειρασμών και των παθημάτων να φτάσουν στην τελειότητα, γιατί στερούνται σοφίας. Εδώ ο συγγραφέας μιλά για τη σοφία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του τελείου έργου. Και μάλιστα με το προσφυλές σχήμα στον συγγραφέα, με το οποίο συνδέθηκε ο δεύτερος στίχος με τον πρώτο, «Πάσα χαράν,
Χέριν είχε τελειώσει τον πρώτο στίχο. Με το ίδιο εδώ συνδέεται και ο πέμπτος, είδε τις λείπεται, με τον τέταρτο, εν μηδενή λυπόμενη. Βλέπετε τι ωραία που χειρίζεται τη γλώσσα ο συγγραφέας. Η σοφία λοιπόν για τον Ιάκωβο είναι ό,τι η πίστη για τον Παύλο, η ελπίδα για τον Πέτρο και η αγάπη για τον Ιωάννη. Υπό αυτήν την έννοια της σοφίας νοείται η αξιολόγηση της ζωής από την άποψη του Θεού. Εδώ βλέπουμε ακριβώς ένα στοιχείο ότι ο ιερός συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλά τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Μιλάει για την σοφία. Μιλάει για τη σοφία του Θεού. Και αυτό δείχνει ότι είναι εξοικειωμένος με τα κείμενα, τα σοφιολογικά της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο των Παροιμιών, τη Σοφία Σιράχ, τη Σοφία Σολομώντος. Και από εκεί παραλαμβάνει τη σοφία και της δίδει πλέον ένα νέο χριστιανικό περιεχόμενο, το οποίο όμως έχουν και αυτά τα κείμενα ερμηνευόμενα από τους πατέρες της Εκκλησίας, διότι ακριβώς τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης ερμηνευόμενα δια των πατέρων εν Αγίω Πνεύματι παίρνουν και αυτά χριστιανικό περιεχόμενο και γι' αυτό άλλωστε εντάσσονται μέσα στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, διότι όπως έχουμε πει προφητεύουν, ομιλούν περί του Χριστού αλλά και δίδουν τη βάση της πίστεώς μας. Έτσι λοιπόν αυτή η σοφία δεν χρησιμοποιείται εδώ σε σχέση με τη δημιουργία και την πρόνοια, ούτε σημαίνει τον μεσάζοντα της Αποκαλύψεως, δεν έχει δηλαδή ενδοκοσμικό χαρακτήρα όπως συμβαίνει στους Έλληνες, αλλά είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι δηλαδή το συμπέρασμα το φιλοσοφικό στηριζόμενο στην εμπειρία, δεν είναι η θύραθεν σοφία, δεν είναι η κοσμική σοφία, αλλά είναι η σοφία του Θεού που δίνεται ως δωρεά στον άνθρωπο. Γι' αυτό από τον Θεό αιτείται κανείς τη σοφία και μόνον ο Θεός την δίνει. Αυτήν την άνωθεν σοφία αντιδιαστέλει αλλού ο Άγιος Ιάκωβος προς την επίγεια, ψυχική και δαιμονιώδη όπως θα δούμε σοφία του κόσμου στη συνέχεια. Και ο Θεός δίνει τη σοφία που ζητάει ο πιστός απλώς, δηλαδή άνευ όρων όπως είπαμε. Ο πιστός δέχεται τη σοφία που ζήτησε από τον μη ονειδίζοντα Θεό. Όπως όμως ο Θεός δίνει απλώς και ανεφόρον, με τον ίδιο τρόπο και η αίτηση της σοφίας από τον Θεό πρέπει να γίνεται εν πίστη, δηλαδή σε κοινωνία με τον Θεό, η οποία γεννά εμπιστοσύνη σε Αυτόν άνευ διακρίσεων, επιφυλάξεων και δισταγμών. Δείτε πως επιμένει σε αυτό ο ιερός συγγραφέας και πόσο πραγματικά στέκομαι και εγώ ακριβώς πρώτα για τον εαυτό μου και στη συνέχεια για όλους εσάς που μας ακούτε και συνομιλούμε, συζητούμε νοερός με τα κείμενα αυτά της Αγίας Γραφής και μεταξύ μας. Αλήθεια, πόσες φορές δεν σταθήκαμε ενώπιον του Θεού με επιφύλαξη και δισταγμό. Ο ιερός συγγραφέας εφιστά εδώ την προσοχή στους κινδύνους, στους κινδύνους της υποόρους και με επιφύλαξη εμπιστοσύνης στον Θεό. Παρουσιάζεται αυτή τη θέση της ψυχής έναντι του Θεού ως κλείδωνα, όπως είπαμε, θαλάσσες ανεμιζόμενων και ρυπιζόμενων. Χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δίψυχο. Και είναι εκείνος που σε όλα τα πράγματα εμφανίζει δύο θελήσεις και δύο διαθέσεις. Και εδώ η λέξη εμφανίζεται στον Ιάκωβο πρώτη φορά, αφού είμαστε στην αρχή άλλωστε του κειμένου, αλλά είναι μία έννοια που συχνά βρίσκουμε στους μεταγενέστερους χριστιανούς συγγραφείς. Η πρόταση «ανήρ δίψυχος» είναι παράθεση του ο άνθρωπος εκείνος. Ακατάστατος άνθρωπος είναι εκείνος του οποίου οι σκέψεις και οι διαθέσεις δεν έχουν ισορροπήσει και κατασταλάξει. Εκείνος που σκέπτεται και ενεργεί άλλοτε ως πιστός και άλλοτε ως άνθρωπος που αμφιβάλλει και διστάζει.
ο ανερχόμενος

0: κατερχόμενος όπως τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Μεταξύ εμπιστοσύνης στο Θεό και σκεπτικής αβεβαιότητας, δεν πρέπει να περιμένει απάντηση στη προς το Θεό αιτήσεις του. Θα έλεγε κανείς ότι ο ιερός συγγραφέας δεν αποτυπώνει μόνο τον άνθρωπο της εποχής του, αλλά αποτυπώνει άνθρωπο κάθε εποχής και της δικής μας εποχής. Και αποτυπώνει μια μεγάλη ομάδα σήμερα χριστιανών που είναι μέλη της Εκκλησίας, που όμως στέκονται ακριβώς δίψυχοι απέναντι στον Θεό. Από τη μία ενεργούν ως πιστοί και από την άλλη ενεργούν με το θέλημά τους, αμφιβάλλοντας και διστάζοντας για το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν θέλουν να το εφαρμόσουν. Γιατί υπάρχει τάση κάθε χριστιανός να προσπαθεί να φέρει το Χριστό στα μέτρα τα δικά του, αντί ο ίδιος να μπει στα μέτρα του Χριστού. Όσοι θέλει ο πίσω μελθεί, απαρνησάστε αυτό και αράτε το σταυρό και ακολουθείτε με. Δεν επιβάλλει ο Θεός σε κανέναν. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να με ακολουθήσει. Αλλά να σηκώσει το σταυρό του. Μας προειδοποιεί ότι η πορεία είναι σταυρική. Γιατί ο διάβολος παραμονεύει να μας πολεμήσει. Πρέπει να πολεμήσουμε, να υποτάξουμε το θέλημά μας, το εγώ μας, το οποίο μας κατατρώει και διαταράσσει τις σχέσεις μας με τον ίδιο μας τον εαυτό τελικά, αλλά και με το πλησίον μας και βέβαια με το Θεό. Αλλά ξέρουμε ότι μετά τον Σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση, η σωτηρία. Αλλά είναι πολλοί που δεν θέλουν να σηκώσουν τον Σταυρό και θέλουν να βάλουν τον Χριστό στο δικό του Σταυρό, δηλαδή σε ένα Σταυρό που θα το φέρουν στα σχήματά του, στα μέτρα του, να τον κουβαλήσουν όπως θέλουν. Και τότε γινόμαστε επιλεκτικοί μέσα στην Εκκλησία. Άλλα που τα θεωρούμε εύκολα τα τηρούμε και τα ακολουθούμε, άλλα που τα θεωρούμε δύσκολα τα απορρίπτουμε, τα προσπερνούμε. Τότε όμως είμαστε διχασμένες προσωπικότητες, διότι και η πίστη μας δεν είναι αληθινή και μας κατατρώει αυτή η κατάσταση, και από την άλλη αμφιβάλλουμε, αμφιταλαντευόμαστε. Και εν τέλει μπορεί να θέλουμε να αμαρτήσουμε, αλλά δεν αμαρτάνουμε γιατί, όχι γιατί φοβόμαστε την αμαρτία, αλλά δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε πώς να αμαρτήσουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γιατί είμαστε με τον Χριστό. Είμαστε από συμφέρον, είμαστε από φόβο, είμαστε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε, ή είμαστε από αγάπη. Και αυτός που αγαπά δίνεται ολόκληρος. Ο νέος που θα ερωτευτεί την κοπέλα θα δοθεί ολόκληρος. Ψυχή του, η διάνοιά του, η σκέψη του, όλα θα είναι στην αγάπη του. Πόσο μάλλον όταν εδώ μιλάμε για την ουράνια αγάπη, για τον θείο έρωτα, για την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, για την εμπιστοσύνη της ζωής μας στα χέρια του Θεού. Αλλά εμείς λέμε στο Θεό, εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια σου, αλλά επειδή υπάρχει ο φόβος να πέσουμε, κοιτάμε να βρούμε και κάτι άλλο από κάτω να μας προσέχει. Τότε μπαίνει το θέλημα, μπαίνει το εγώ στη ζωή και τότε ο άνθρωπος γίνεται ακατάστατος, γιατί τελικά δεν τα έχει βρει ούτε με τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί δεν ξέρει σε τι Θεό πιστεύει, γιατί θεοποιεί τον εαυτό του. Και υπάρχει εκεί η σύγκρουση. Από τη μία αυτό που βιώνει μέσα από τη χάρη του Θεού που έρχεται δια του βαπτίσματος, και από την άλλη το εγώ. Και εκεί συγκρούεται ο άνθρωπος. Και εκεί λιώνει. Και λιώνει γιατί είναι αδύναμος και δεν το έχει καταλάβει. Και αφήνεται. Όμως ο Θεός, είπαμε, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην παράκλησή μας, να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας, αρκεί να το ζητήσουμε. Δεν φταίει ο Θεός που εμείς συγκρουόμαστε, δεν φταίει ο Θεός που εμείς λιώνουμε, αλλά εμείς, γιατί ενώ ξέρουμε την αλήθεια, επιλέγουμε να ζούμε το δικό μας, τη δική μας αλήθεια, που τελικά είναι το δικό μας ψέμα, και το ψέμα δεν έχει φως, έχει μόνο σκοτάδι. Και στην Παλαιά Διαθήκη παρομοιάζει τη ψυχική αστάθεια με την εναλλαγή της γαλήνης και της τρικυμίας στη θάλασσα. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε έτσι περιστατικά, ακόμα και από τη ζωή του Χριστού. Θυμηθείτε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και πώς ο Θεός την γαλινεύει και πώς επιτιμά τους μαθητές του που ήταν ολιγόψυχοι ενώ ήταν δίπλα του. Ο διακρινόμενος, ο δίψυχος και ακατάστατος άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθεί τέλειος και ολόκληρος. Με ανυπόκριτη πίστη ο χριστιανός ζητά από τον Θεό σοφία, ώστε να αισθάνεται κάθε χαρά ενώ αγωνίζεται μέσα στους ποικίλους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης κατεργάζεται υπομονή. Με την εν υπομονή δε προσπάθεια γίνεται τέλειος και ολόκληρος. Και θα συνεχίσει ο Απόστολος στη συνέχεια να μιλήσει για την άνωθεν σοφία που μαρτυρεί το ύψος του πτωχού χριστιανού έναντι του ασεβούς πλησίων. Η φτώχεια δεν είναι κακό και ο πλούτος δεν είναι πλεονέκτημα. Έτσι λοιπόν θα δούμε στην επόμενη πια συνάντησή μας πώς και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος, όπως είπαμε, γρήγορα παρέρχεται, γρήγορα χάνεται. Αλλά θα δούμε πώς και μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
4: Πεντηκοστό 8. Μου περιέγραψε κάποιος έναν παράδοξο και υψηλότατο βαθμό αγνότητος. Κάποιος, μου είπε, ατενίζοντας σωματικό κάλος, παρακινούμενος από αυτό, δοξολόγησε το Δημιουργό. Και μόνο από αυτή τη θέα κινήθηκε σε αγάπη προς το Θεό και σε ακατάπαυστα δάκρυα. Και σε καταλαμβάνει θάμβος να βλέπεις το βόθρο του ενός να γίνεται με υπερφυσικό τρόπο αιτία στεφάνων στον άλλον. Εάν πάντοτε αυτός ο άνθρωπος σε αυτού του είδους τα θέματα έχει την ίδια αίσθηση και αντιμετώπιση, αναισθήθη άφθαρτος πρώτης κοινή αναστάσεως. 59. Το ίδιο μέτρο ας έχουμε υπόψη μας και όσον αφορά τις μελωδίες και τα άσματα. Διότι όσοι είναι φιλόθεοι παρακινούνται σε πνευματική χαρά και αγάπη του Θεού και δάκρυα, τόσο από τα κοσμικά, όσο και από τα θρησκευτικά μελωδήματα. Στους φιλίδωνες όμως συμβαίνει το αντίθετο. 60. Μερικοί, όπως το είπαμε ήδη, αγαπητοί μου, συμβαίνει να πολεμούνται περισσότερο σε τόπους ησυχαστικούς. Και δεν είναι περίεργο αυτό, διότι εισχωρούν και κατοικούν εκεί οι δαίμονες, αφού εξορίστηκαν από τον Κύριο χάριν τη σωτηρία μας στους ερημικούς τόπους και στην Άβυσσο.

61. Πολεμούν τον ησυχαστή φοβερά οι δαίμονες της πορνείας για να τον φέρουν στον κόσμο, αφού δήθεν δέον ωφελείται καθόλου από την έρημο. Όταν ευρισκόμεθα στον κόσμο, απομακρύνονται από πλησίον μας οι δαίμονες για να μείνουμε μαζί με τους κοσμικούς, αφού δήθεν εκεί δεν έχουμε πόλεμο. 62. Όπου πολεμούμεθα, εκεί οπωσδήποτε πολεμούμε τον εχθρό σκληρά. Διότι αν δεν αντιμετωπίζει πόλεμο εκ μέρους μας, γίνεται και αυτός φίλος μας. 63. Ευρισκόμενοι σε κάποια αναγκαία υπηρεσία στον κόσμο, σκεπαζόμεθα από το χέρι του Θεού και ίσως και από την ευχή του γέροντος, για να μην βλαστημηθεί ο Κύριος εξαιτίας μας. Άλλοτε δεν μας συμβαίνει πτώσεις από αναισθησία, διότι έχουμε από πριν μεγάλη πείρα και έχουμε γορτάσει από τα όσα παρατηρούνται και λέγονται και διαπράττονται στον κόσμο. Κι άλλοτε, διότι υποχωρούν θεληματικά οι δαίμονες, αφήνοντας εμάς το δαίμονα της υπερηφανίας, ο οποίος είναι ικανός να τους αναπληρώσει όλους τους άλλους δαίμονες. Ο δαίμονας της υπερηφανίας. Ακούσατε τώρα ένα άλλο τέχνασμα και μια άλλη πανουργία του δαίμονος. Όσοι επιθυμείτε να ασκηθείτε στην αγνία και φυλαχθείτε. Κάποιος που δοκίμασε το δόλο αυτό που μου διηγήθηκε, ότι πλήστες φορές ο δαίμονας της πορνείας κρύβει εντελώς τον εαυτόν του. Έτσι υποβάλλεται ή μάλλον υποβάλλει στο μοναχό την εντύπωση ότι είναι ευλαβέστατος μοναχός. Του χορηγεί και δάκρυα ακόμη όταν κάθεται και συνομιλεί με γυναίκες, παρακινώντας το να τις διδάσκει περί μνήμης θανάτου και περί κρίσεως και περί σοφροσύνης.

Και όλα αυτά για να παρασυρθούν από τα λόγια του και την ψεύτικη ευλάβεια και να προστρέξουν οι άθλιες στο λύκο σαν σε βοσκό. Και αφού δημιουργηθεί εντωμεταξύ ανάμεσά τους ένα κλίμα οικειότητος και θάρρους να υποστεί ο πανάθλιος την πτώση. 65. Να αποφεύγουμε μόλι μας τη δύναμη να παρατηρούμε ή να ακούμε για καρπό που υποσχεθήκαμε να μην τον γευθούμε ποτέ. Θαυμάζω δε, εάν θεωρήσαμε τους εαυτούς μας πιο ισχυρούς από τον προφήτη Δαβίδ, πράγμα παράδεκτο. Τόσο ψηλός και τόσο μεγάλος είναι ο έπαινος της αγνίας, ώστε μερικοί από τους πατέρες να τολμήσουν να την ονομάσουν απάθεια. 66. Ισχυρίζονται μερικοί πως είναι δυνατόν να ονομάζεται κανείς αγνός μετά τη γεύση της αμαρτίας. Εγώ όμως αντικρούοντας σε αυτούς αποφαίνομαι, είναι δυνατόν και εύκολο σε όποιον θέλει να μετακεντρήσει την αγριελαία σε καλλιέλεον. Εάν τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών είχαν δοθεί σε έναν παρθένο, ίσως να είχαν οι προαναφερθέντες δίκιο στη γνώμη τους. Εφόσον όμως δεν συμβαίνει αυτό, ας τους αποστομώσει εκείνος που και πεθερά απέκτησε και αγνός έγινε και τα κλειδιά της βασιλείας κρατεί στα χέρια του. Εννοεί τον Απόστολο Πέτρο. 67. Πολύμορφος είναι ο όφης του σαρκικού πολέμου. Αυτούς που ενταγεύτηκαν την αμαρτία τους πρόχνει να τη δοκιμάσουν. Μία μόνο φορά και έπειτα να σταματήσουν. Και όσους την δοκίμασαν, με την ανάμνηση τους ερεθίζει ο άθλιος να τη δοκιμάσουν πάλι. Πολλοί από τους πρώτους δεν πολεμούν, διότι αγνοούν το κακό. Οι δεύτεροι, αφού δοκίμασαν τόσο χαμερό αυτό κακό, της πορνείας δηλαδή, υφίστανται ενοχλήσεις και πολέμους. Πολλές φορές όμως συμβαίνει και το αντίθετο.

0: 68. Όταν συγκωνόμαστε από τον ύπνο ευδιάθετοι και ειρηνικοί, σημαίνει ότι χωρίς να το αντιληφθούμε, μας συμπαρίστανται Άγιοι Άγγελοι. Και κυρίως, όταν έχουμε κοιμηθεί με πολύ προσευχή και νυφαλιότητα. Αλλά μερικές φορές συμβαίνει να βρισκόμεθα σε ευχάριστη κατάσταση καθώς ξυπνούμε και να το παθαίνουμε αυτό από όνειρα και φαντασίες που προέρχονται από τους δαίμονες. 69. Είδα τον ασεβή να υπερηφανεύεται και να επέρεται και να ταράσεται και να μένεται μέσα μου σαν τους κέδρους του Λιβάνου και τον προσπέρασα με την εγκράτεια και να, ο θυμός του δεν ήταν όπως πριν. Τον αναζήτησα πάλι αφού ταπείνωσα το λογισμό μου και ούτε βρέθηκε πλέον μέσα μου ο τόπος του ή ίχνος του. Ψαλμός Λάμδα σίγμα ταφ 36. 70. Όποιος νίκησε το σώμα, αυτός ενίκησε τη φύση. Αυτός δε που νίκησε τη φύση οπωσδήποτε ανέβηκε σε υπερφυσική κατάσταση. Αυτός δε που κατόρθωσε αυτό, ελάττωτε βραχύτη παραγγέλους, για να μην πω ότι καθόλου δεν είναι ελαττωμένος από αυτούς. 71. Δεν είναι θαύμα το να μάχεται ο άειλος στον άειλο. Θαύμα όμως είναι, αληθινό θαύμα, το να κατανικήσει τους άειλους εχθρούς ο υλικός άνθρωπος, μαχόμενος εναντίον τους, με την εχθρική τούτη και επίβουλη ύλη, δηλαδή το σώμα. 72. Δείχνοντας και εδώ ο αγαθός Κύριος πολύ πρόνοια για μας, εμπόδισε την ενεσχυντία των γυναικών με την εντροπή σαν με χαλινάρι. Διότι αν μόνες τους έτρεχαν προς τους άρενες, δεν θα εσώζει το κανένας.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας, με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Στην Αιγιοπελαγίτικη Ήμβρο βρίσκονται ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος και οι Πατριάρχες Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Ο Παναγιώτατος εξέφρασε τη χαρά του, καθώς για πρώτη φορά στα 35 χρόνια που βρίσκεται στον Οικουμενικό Θρόνο γιορτάζει τα ονομαστήρια στη γενέτειρά του. Αφήσατε τους θρόνους και τις πολύ εύθυνες υποχρεώσεις σας και ήλθατε σε ένα μικρό αλλά με μεγάλη ιστορία νησί με ανθρώπους απλούς, ευσεβείς και φιλόξενους, είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Στην ομιλία του δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα σχολεία της Ομογένειας που συμπληρώνουν φέτος 13 χρόνια λειτουργίας. Η επαναλειτουργία των σχολείων στην Ήμβρο μετά από 50 χρόνια σιωπής αποτελεί ένα πραγματικό θαύμα, δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Τρισάγιο υπεραναπαύσεως των ψυχών των γονέων του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, Χρήστου και Μερόπης, καθώς και της αδελφής του Ζαχάρος, τέλεσε χθες βράδυ ο Πατριάρχης Βουλγαρίας κύριος Δανίλ στους Αγίους Θεοδόρους στην Ήμβρο. Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε με πνεύμα προσευχής και μνήμης. Ο Πατριάρχης κύριος Δανίλ επικαλέστηκε το έλεος του Θεού στα εκλειπώντα μέλη της οικογένειας του Οικουμενικού Πατριάρχη. Στην Κύπρο, με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα η επίσημη ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου κυρίου Γρηγορίου στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο. Στον ενθρονιστήριο λόγο του, ο νέος Μητροπολίτης έστειλε μήνυμα ενότητας, ταπεινότητας και πνευματικής αναζήτησης. Κάλεσε τους πιστούς να πορευθούν με καθαρή συνείδηση, καθαρά χέρια, ανιδιοτέλεια και φόβο Θεού, ενώ απευθυνόμενος στο λαό της Πάφου δήλωσε ότι μέχρι σήμερα γνώριζε την επαρχία μέσα από την ένδοξη ιστορία της και πως τώρα ήρθε να προσκυνήσει τη γη που πρώτη δέχτηκε το χριστιανικό κήρυγμα των Αποστόλων. Με τον πρόεδρο της Αμπχαζικής κυβέρνησης συναντήθηκε ο Πατριάρχης Γεωργίας κύριος Σιώ ο Τρίτος στην Πατριαρχική Κατοικία στην Τυφλίδα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και τις σχέσεις αιώνων μεταξύ Γεωργιανών και Αμπχαζίων. Ο Πατριάρχης Γεωργίας τόνισε για άλλη μια φορά τη σημασία της συμφιλίωσης, του αλληλοσεβασμού και της ειρηνικής συνύπαρξης. Εκφράστηκε επίσης για άλλη μια φορά η ακλόνητη πεποίθηση ότι η Αμπχαζία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Γεωργίας και η ενοποίηση της χώρας μέσω ειρήνης, ενότητας και συμφιλίωσης θα συμβεί σίγουρα. Την ερχόμενη Κυριακή 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στις Καριές του Αγίου Όρους η τελετή αλλαγής της Ιεράς Επιστασίας. Την Αγιολαυρίτικη Επιστασία αναμένεται να διαδεχτεί η Βατοπεδινή. Η Επιστασία είναι το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της κοινότητας και κατά δεύτερον ασκεί τα λεγόμενα δημαρχιακά καθήκοντα. Επίσης είναι αυτή που έρχεται σε άμεση επαφή με τα όργανα του κράτους, τις υπηρεσίες του κράτους και καταρτίζει και την ημερήσια διάταξη κάθε σύναξης της Ιεράς Κοινότητος. Με αφορμή το σάλο που προκάλεσε πανελλαδικά η αύξηση της μισθοδοσίας των αρχιερέων, ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ εξέδωσε αναλυτική δήλωση στην οποία εκφράζει βαθιά λύπη για τον προξενηθέντα σκανδαλισμό, όπως λέει, και ανακοινώνει την απόφασή του να αφιερώσει το επιπλέον ποσό στη φιλανθρωπική διακονία. Όπως σημειώνει ο Σεβασμιότατος, η είδηση της αύξησης ήρθε ως κεραυνός ενεθρία στα αυτιά του ελληνικού λαού σε καιρό φτώχειας και στερήσεων, υψηλού τιμαρίθμου, χαμηλών μισθών και συντάξεων και η ευνοϊκή μεταχείριση του αρχιερατικού σώματος προκάλεσε δυσμενή σχόλια, παράπονα και επικρίσεις. Ο Μητροπολίτης δηλώνει ότι εφόσον ψηφιστεί η μελετόμενη αύξηση, το χρηματικό ποσό θα κατατίθεται με πάγια εντολή στην Εθνική Τράπεζα, στον λογαριασμό του κοινοφελούς φιλανθρωπικού σωματείου Φιλοστοργία, με στόχο την υγεία και την παιδεία. Ιδιαίτερα επίγον ζήτημα παραμένει η στέγαση εκπαιδευτικών και ιατρών στο νησί. Οι χαμηλές αποδοχές τους αποτρέπουν σχεδόν όλους τους υποψηφίους να επιλέξουν τα Κύθυρα ως τόπο εργασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη εκπαιδευτικών επί μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους, αλλά και σοβαρή έλλειψη γιατρών. Από τις 14 θεσμοθετημένες θέσεις γιατρών στο νοσοκομείο, είναι καλυμμένες μόνο οι 4. Με τον Μεθεόρτιο Αρχιερατικό Εσπερινό ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα οι λατρευτικές εκδηλώσεις της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βερίας, καθώς και οι εκδηλώσεις της 8ης Ιατρικής Εβδομάδος. Στο τέλος του Εσπερινού εψάλλει η ακολουθία των εγκομείων του Αγίου Λουκά ενώπιον των ιερών λοιπόν.

Σάνων και της Ιεράς Εικόνος του, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. Η Ιερά Λιτανία έγινε εντός του Ιερού Ναού λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων με τη συμμετοχή της αδελφότητας της Ιεράς Μονής.

0: Στην ομιλία του, ο Σεβασμιότατος αναφέρθηκε στην υπομονή και τη δύναμη του Αγίου Λουκά.
1: Επομένως, αδελφοί μου, οτιδήποτε και αν συμβαίνει, εμείς θα πρέπει να υπομένουμε και να επιμένουμε, αντλώντας δύναμη και θάρρος από τα παραδείγματα των Αγίων μας, από το παράδειγμα του Αγίου Λουκά, που τόσα υπέμεινε και όχι μόνο διώξεις, αλλά και ασθένειες σωματικές και την τύφλωση, που ήταν συνέπεια των διωγμών τους οποίους υπέστη χάριν της πίστεως. Κι όμως τα υπέμεινε όλα με χαρτερία, με χαρά, με πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό, και έλαβε στο τέλος τον στέφανο της δικαιοσύνης, εισήλθε θριαμβευτής στη Βασιλεία των Ουρανών, διότι κατά την υπόσχεση του Χριστού ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσεται. Αυτός δηλαδή που θα υπομείνει μέχρι τέλος, αυτός θα σωθεί.
0: Πνευματική ομιλία με θέμα «Η αίσθηση της χάριτος» θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου μετά το πέρας του Εσπερινού. Ομιλητής θα είναι ο γέροντας Εφρέμ, καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους κατόπιν προσκλήσεως και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, κυρίου Παύλου. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρατές.

Κύριε Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεό κατά του μέγα έλεό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκή.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκου είσαι. Κταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενός σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε συγγίζεωμενων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτρα να ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρονιο εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγησου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανής εζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστής ας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωτης όπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθρων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφερομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τε μήτερ δε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ ητε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ ητε κουσαδόν πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσκυλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόν υφεδέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόλι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χειλαίων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θετανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντος σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλάτη τέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξουμε δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων υπαράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιος ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ, γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρυσθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου Σου Δείπνου και Μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός Σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα των Κύριων υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβου, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικ του μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσα στεκίδεται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ο σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πεινών αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού τη μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκω των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον ει των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξο ετενήσει ο ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσε το λα παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμαση. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, ώστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σου να απολέσει χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένου προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούσε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνου τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράν τους αγαθών, Όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την, Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσαι με τα Άγια τα αυτά, εισίασαι και κάθαρσαι και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμεν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογία ανεπρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνή σε αμαρτωλή συνδικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλας σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, Ήταν γνώση και αγνία, ήταν λόγηση, έργηση, ενθυμήμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματα σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις

0: Κύριος μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός

0: Ισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης, ότο προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη κατά δεξάμενος, των σταυρών του σύλου στην λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εν εφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία, θηλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Αυτή ήταν πολύ συνοπτικά η εκκλησιαστική κατάσταση στη Ρωσία τα χρόνια εκείνα. Ας επιστρέψουμε όμως στην Ταυσκένδη. Ο Βαλεντίν συμμετείχε ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Ένας μάλιστα κληρικός, ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Μιχαήλ Αντρέβ, εφημέριος της ενορίας κοντά στο σταθμό, διοργάνωσε μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής συνάξεις των ενορητών, όπου μελετούσαν την Αγία Γραφή, έψαλαν, συζητούσαν, επικοινωνούσαν. Ο Βαλεντίν δεν έχανε την ευκαιρία. Παρακολουθούσε τις συνάξεις, κάτι που έδωσε πολύ χαρά στους ενορίτες, όταν μάλιστα έμαθαν ότι ο Βαλεντίν ήταν ο αρχίατρος του νοσοκομείου. Ήταν η εποχή που, όπως σημειώσαμε, εξαπλωνόταν ο διωγμός κατά της Εκκλησίας, ενώ το κίνημα της ζωντανής Εκκλησίας εργαζόταν ύπουλα και μυστικά και προετοιμαζόταν για την τελική έφοδο. Πολλοί κληρικοί και ιδίως επίσκοποι απειλούνται για να καμφθεί το ηθικό τους και η άλωση της Εκκλησίας να γίνει ευκολότερα. Ήδη αρκετοί επίσκοποι είχαν χάσει τις θέσεις τους. Κάποια μέρα συνήλθε στην Ταυσκένδη κληρικολαϊκό δικαστήριο εναντίον του Αρχιεπισκόπου Ταυσκένδης και Τουρκεστάν Ινοκέντιου. Στο δικαστήριο κλήθηκε και ο Βαλεντίν, ο οποίος υπερασπίστηκε με σθένος και πιστικά επιχειρήματα την κανονική τάξη και τον κανονικό επίσκοπο. Ο λόγος του έκανε μεγάλη εντύπωση στο ακροατήριο. Ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος συγκινήθηκε ιδιαίτερα. Τον εξέπληξε η παρησία αλλά και η σύνεση του γιατρού καθηγητή. Όταν τέλειωσε η συνεδρία, ο Αρχιεπίσκοπος περίμενε τον Βαλεντή στην πόρτα. Η σκηνή που διαδραματίστηκε στα επόμενα λεπτά ήταν ίσως η σημαντικότερη στη ζωή του Βαλεντίν. Ας αφήσουμε τον ίδιο να μας το διηγηθεί. Μόλις τέλειωσε η συνεδρίαση, με συναπάντησε στην πόρτα ο Αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος. Με πήρε από το χέρι. Με οδήγησε στο πεζοδρόμιο που περιέβαλε το ναό. Περπατήσαμε δύο φορές γύρω από το ναό. Μου έλεγε πως η ομιλία μου το έκανε μεγάλη εντύπωση. Ξαφνικά στάθηκε. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Όπως έχω πει, ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό η ιδέα της ιεροσύνης. Αλλά τα λόγια του Σεβασμιωτάτου Ινοκεντίου τα ερμήνευσα ως κλήση Θεού. Χωρίς να το σκεφτώ ούτε στιγμή και χωρίς κανένα δισταγμό το απάντησα: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού, θα γίνω ιερέας». Αργότερα μίλησα στο Σεβασμιότατο για την νοσοκόμα μου Βελέσκαγια. Του είπα πως μένει σπίτι μου και πως εγώ την έφερα σπίτι μου μετά τη θαυμαστή ένδειξη του Κυρίου ως μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη, και πως είναι πρόβλημα γιατί σε καμία περίπτωση ένας ιερέας δεν μπορεί να μένει στο ίδιο σπίτι με ξένη γυναίκα. Όμως ο Σεβασμιότατος δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία στα λόγια μου και μου είπε μόνο πως δεν αμφιβάλλει για την υπακοή μου στα όσα λέει η έβδομη εντολή. Έτσι απλά ήλθε η κλήση του Θεού στον Βαλεντίν, που πλέον θα έχει τη δυνατότητα να είναι όχι μόνο γιατρός σωμάτων αλλά και γιατρός ψυχών. Η Ρωσική Εκκλησία βρισκόταν στη δυσκολότερη φάση της πορείας της. Περνούσε τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία της. Οι ποιμένες του ρωσικού λαού εκλείπουν, οδηγούνται στη φυλακή, στην εξορία, στο μαρτύριο, και οι πιστοί παραμένουν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μιέχοντα ποιμένα. Στη δύσκολη αυτή καμπή ο Βαλεντίν δεν μπορούσε να πει όχι στην κλήση του Θεού. Ταπεινά υπακούει: «Ιδού ο δούλος Κυρίου, γέννητόμοι κατά το ρήμα σου». Η χειροτονία δεν άργησε να γίνει. Ούτε κά πρόλαβε να ράψει ράσα και αναγκάστηκε να δανειστεί. Έτσι στις 26 Ιανουαρίου του 1921 ο γιατρός από τα χέρια του Αρχιεπισκόπου Ινοκέντιου λαμβάνει τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης. Μια εβδομάδα μετά, κατά τη μεγάλη γιορτή της Υπαπαντής του Κυρίου, η Θεία Χάριση, πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται Βαλεντίν, τον ευλαβέστατο διάκονο εις πρεσβύτερον. Η εικόνα της γιορτής του προσκυνητάρι δείχνει το γέροντα Σιμεών να κρατάει στα χέρια του το δεσπότη του παντός, και στο ιερό χειροτονηθείς ιερέας γιατρός, σαν άλλος Σιμεών κρατάει στα δικά του τα χέρια αυτόν που κρατάει τα σύμπαντα.
ο αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, παραδίδοντάς του τον αμνό του Θεού, μετά τον καθαγιασμό, το απευθύνει τα φοβερά εκείνα λόγια. «Λάβε την παρακαταθήκην ταύτην και φύλαξον αυτήν έως της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότε παρά αυτού μέλης απαιτήστε αυτήν». Και πράγματι, ο πατήρ Βαλεντίν φύλαξε με πολλές θυσίες, όπως θα δούμε, αυτή την ατίμητη παρακαταθήκη. Ο Ιησούς Χριστός ήταν για αυτόν το άπαν. Τίποτε δεν μπορούσε να το χωρίσει από κοντά του, ούτε θλίψεις, ούτε στενοχωρία, ούτε διωγμός, ή λυγμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα. Στάθηκε ως το τέλος απόλυτα συνεπής στη διακονία του. Το γεγονός της χειροτονίας ενός γιατρού καθηγητού πανεπιστημίου ήταν κεραυνός στην εθρία για την Τασκένδη και ειδικότερα για το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο. Όταν έγινε γνωστό, μια μεγάλη ομάδα φοιτητών με επικεφαλής έναν καθηγητή πήγαν να τον δουν για να διαπιστώσουν με τα μάτια τους τα ίδια αν πράγματι αληθεύουν οι φήμες. Ήταν όλοι αδιάφοροι ως προς την πίστη και μερικοί μαχητικά θεοί. Απόρρισαν σαν τον είδαν ντυμένο με το ταπεινό μαύρο ράσο του κληρικού. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους. Ούτε η λογική τους μπορούσε να δεχθεί πως ένας καταξιωμένος επιστήμονας θέλησε να προχωρήσει στην ιεροσύνη και να ασχοληθεί με μια ξεπερασμένη υπόθεση, με το όπιο του λαού, τη στιγμή μάλιστα που το επίσημο κράτος, οι προοδευτικές δυνάμεις είχαν αποκηρύξει την Εκκλησία, με κάθε τρόπο προσπαθούσαν να την περιορίσουν και να την εξαφανίσουν. Πολλοί συνάδελφοι και συνεργάτες στο νοσοκομείο συμπεριφέρθηκαν περιφρονητικά και εχθρικά στον Βαλεντίν, ενώ μερικοί νεαροί φοιτητές τον κατηγορούσαν και τον χλέβαζαν. Την πρώτη μέρα μάλιστα που ο πατήρ Βαλεντίν ήρθε στο νοσοκομείο με το ράσο του, μια από τις φοιτήτριές του, η Μπενιαμίνοβιτς, του είπε εξοργισμένη: «Είμαι αθεΐστρια και ό,τι να μου λέτε θα σας αποκαλώ με το όνομα και το επίθετό σας. Για μένα δεν υπάρχει κανείς πατήρ Βαλεντίν». Όπως διηγείται η καθηγήτρια Ουμίτοβα, ο πατήρ Βαλεντίν τα άκουγε όλα δίχως να αντιδρά. Χαμογελούσε μόνο συγκαταβατικά. Υπέμενε στις προκλήσεις για χάρη του Ιησού Χριστού, αυτού που τόσο αγάπησε. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, αλλά αντίθετα πολύ επικίνδυνο για έναν ιερέα να ζει τότε στη Ρωσία. Μπορούσε να το πληρώσει με το αίμα του. Υπήρξαν και ιερωμένοι που δήλιασαν, που έβγαλαν το ράσο και παραιτήθηκαν από την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίν δέχεται το σταυρό της ιεροσύνης σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Από την ημέρα της χειροτονίας του συνδύαζε πλέον τα ποιμαντικά του καθήκοντα και τα ιατρικά. Παρέμενε αρχίατρος του Γενικού Νοσοκομείου Τασκένδης, χειρουργούσε καθημερινά, παρέδιδε μαθήματα στην ιατρική σχολή, πάντα με το ράσο του και το σταυρό του. Ο ίδιος ήταν ο εμπνευστής και ο προτεργάτης της ίδρυσης του Πανεπιστημίου της Τασκένδης. Το Πανεπιστήμιο άνοιξε το φθινόπωρο του 1920 και ο πατήρ Βαλεντίν έγινε ένας από τους καθηγητές. Ανέλαβε και αυτό το λειτουργήμα με αίσθημα ευθύνης. Αναγκαζόταν να εργάζεται ακόμη περισσότερο, να ετοιμάζει με επιμέλεια τα μαθήματα, αψηφώντας τον κόπο. Σημειωτέω ότι στην Τασκένδη τότε είχαν εξαπλωθεί φοβερές επιδημίες χολέρας, μαλάριας, εξανθηματικού τύφου. Πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές του Τουρκεστάν λόγω του λοιμού είχαν αναγκαστεί να καταφύγουν στην Τασκένδη. Έβλεπε κανείς πλήθος ανθρώπων να είναι εξαπλωμένοι σωριδών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα ρούχα τους κουρελιασμένα και ήδη γεμάτοι ψήρες. Ο πατήρ Βαλεντίν καθημερινά έβλεπε στο νοσοκομείο να φορτώνουν τα κάρα με γυμνά πτώματα για ομαδική ταφή. Το νοσοκομείο υπερπλήρες. Μπροστά σε αυτό το ατέλειο το ποτάμι αρρώστων οι γιατροί απελπίζονταν. Προσπαθούσαν να σώσουν όποιον μπορούσαν. Ο πατήρ Βαλεντίν ακούραστος έτρεχε μέρα νύχτα για να βοηθήσει τους πάντες. Από την άλλη πλευρά το μακελιό συνεχιζόταν. Σε όλη την περιοχή οι Μπολσεβίκοι είχαν εξαπολύσει ένα ατέλειωτο ανθρωποκυνηγητό. Συλλάβαναν όποιον είχε σχέση με τον προηγούμενο καθεστώς, ακόμη και απλούς υπαλλήλους, αξιωματικούς, βουλευτές της πρώην τσαρικής κυβέρνησης, και τους εκτελούσαν χωρίς δίκη.

Ο πατήρ Βαλεντίν ήταν για όλους μια πρόκληση αλλά και μια μαρτυρία. Ήταν ο ιερέας, ο αρχίατρος του νοσοκομείου, καθηγητής, πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου και κατά κοινή ομολογία ο καλύτερος χειρουργός. Όπως σημειώσαμε, όχι μόνο στις παραδόσεις του, αλλά παντού όπου πήγαινε, κυκλοφορούσε με την ιερατική του περιβολή. Οι αρχές και οι άθεοι τον ανέχονταν. Πολλές φορές προσπάθησαν να τον πείσουν να σταματήσει να κυκλοφορεί με το ράσο και το σταυρό και να αφήσει την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν υποχωρούσε με τίποτα. Λειτουργούσε, κήρυτε, δίδασκε στο πανεπιστήμιο με το ράσο του, προσευχόταν πάντα πριν την εγχείρηση, ευλογούσε τους ασθενείς του κλπ. Οι περισσότεροι γιατροί τον θαύμασαν για την επιστημονική του κατάρτιση, αλλά και για τη συμπεριφορά του προς τους ασθενείς. Ομολογούσαν πως ο πατήρ Βαλεντίν φερόταν με μεγάλη αγάπη και έδειχνε ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον για κάθε ασθενή. Η συμπεριφορά του στους ασθενείς ήταν ιδανική για ένα γιατρό, όμως πολλοί απαγοητεύθηκαν από την είσοδό του στον κλήρο. Υποστήριζαν μάλιστα ότι εξόφλησε για την επιστήμη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν άργησε να τους διαψεύσει. Το 1922 έγινε στην Τασκένδη το πρώτο συνέδριο των γιατρών του Τουρκεστάν. Ο πατήρ Βαλεντίν έκανε 4 εισηγήσεις, ενώ συχνά πήρε το λόγο στις συζητήσεις για να μεταφέρει την τεράστια επιστημονική και κλινική εμπειρία του. Οι εισηγήσεις του άψογες, οι παρεμβάσεις του κέρυες και ουσιαστικές, σ' όλους προκάλεσαν το θαυμασμό. Τις Κυριακές και γιορτές λειτουργούσε στον καθεδρικό ναό της Τασκένδης. Ο επίσκοπος Ινοκέντιος του ανέθεσε το έργο του κηρύγματος, λέγοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Ου γαραπέστη λέμε, ο Χριστός βαπτίζει, αλλά ευαγγελίζεστε». Και πράγματι, ο πατήρ Βαλεντίν εξελίχθηκε σε σπουδαίο ιεροκήρυκα. Κυρίως στήριζε το πείμνιο του Χριστού από την αθεϊστική προπαγάνδα που σαν λυμική αρρώστια κατέκλυζε τη χώρα. Αφιερώθηκε τελείως σε αυτό και σπάνια τελούσε άλλα μυστήρια. Δεν διέθετε βέβαια την απαιτούμενη θεολογική κατάρτιση, αλλά με την προσωπική του μελέτη και τη χάρη του Θεού ξεπερνούσε τις δυσκολίες. Με την έμπνευση και ευλογία του οικείου Επιμενάρχου Ινοκέντιου, κάθε Κυριακή βράδυ διοργάνωνε συνάξεις των πιστών, όπου συζητούσε μαζί τους θέματα πίστεως. Κυρίως έκανε σοβαρή και εμπεριστατωμένη κριτική του ηλισμού και της αθείας. Το καλοκαίρι του 1921, ο πατήρ Βαλεντίν αντιμετώπισε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα φέρει τότε στην Τασκένδη από την Μπουχάρα μια ομάδα τραυματιών του κόκκινου στρατού, καθοδόν τους έβαλαν στα τραύματα επιδέσμους στο τρένο του υγειονομικού. Όμως επειδή ήταν καλοκαίρι, κάτω από τους επιδέσμους αναπτύχθηκαν σκουλίκια της μύγας. Τους τραυματίες μετέφερα στην κλινική του καθηγητή Στιτκόφσκι. Οι γιατροί είχαν ασχολάσει από την υπηρεσία τους και αντιμετώπισε την κατάσταση ο εφημερεύων ιατρός, ο οποίος άλλαξε τους επιδέσμους σε κάποιους ασθενείς και τους υπόλοιπους τους άφησε για το πρωί. Κάποιοι καλοθελητές διέδωσαν ότι οι γιατροί αδιαφόρησαν και άφησαν τους στρατιώτες να σαπίζουν. Την εποχή εκείνη, αρχηγός της Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης ήταν ο Λετωνός Πέτερς. Άνθρωπος σκληρός, ανελέητος, που δεν δίσταζε να καταδικάσει για το τίποτα κάποιον πολίτη ακόμη και σε θάνατο. Η φήμη περί της δίθεν αδιαφορίας των γιατρών ήταν για τον ίδιο μια ακόμη ευκαιρία να δείξει τα άγρια ενστικτά του. Μικρόνους, δικτατορίσκος, καθώς ήταν με τη μέθοδό του, αποφασίζομεν και διατάσσομεν, έδωσε εντολή να συλληφθεί και να φυλακιστεί ο καθηγητής Στιτκόφσκι και όλη η ομάδα των γιατρών του. Μαζί τους συνέλαβαν και άλλους 3 γιατρούς του υγειονομικού. Ο Πέτερς αποφάσισε να οργανώσει παραδειγματική δίκη. Παρόλο που ο Λετωνός δεν μιλούσε σωστά τη ρωσική γλώσσα, αυτοδιορίστηκε δημόσιος κατήγορος. Όταν ήρθε η μέρα της δίκης, με την εντολή του Πέτερς, ο καθηγητής Στιτκόφσκι μεταφέρθηκε από τη φυλακή στην αίθουσα του δικαστηρίου με φρουρά. Ο καθηγητής προχωρούσε στη μέση του δρόμου με τα χέρια δεμένα πίσω, ενώ και από τις δυο μεριές συνόδευαν έφυπτοι στρατιώτες με τα όπλα τους βγαλμένα έξω από τις θήκες. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη, κυρίως από εργάτες. Ο Πέτερς, κατά τη διάρκεια της δίκης, μίλησε με σκληρότητα για τους γιατρούς, με μια ξύλινη γλώσσα συνηθισμένη σε ολοκληρωτικά καθεστώτα, κόμματα και όχι μόνον. Αποκάλεσε τους γιατρούς λευκές ουρές, σε αντίθεση με τους κόκκινους στρατιώτες. Μίλησε για αντιπανάσταση, για λοφάνερη προδοσία. Όλες οι κατηγορίες του ήταν έτσι διατυπωμένες, με μοναδικό στόχο να αποδείξει ότι οι γιατροί ήταν εχθροί της εργατικής τάξης και υπηρέτες του παγκόσμιου καπιταλισμού. Έτσι, οι γιατροί κινδύνευαν να οδηγηθούν στο εκτελεστικό απόσπασμα.
Στη δίκη παρουσιάστηκαν και κάποιοι γιατροί, συνάδελφοι των κατηγορουμένων. Όλοι προσπάθησαν να τους βοηθήσουν. Μεταξύ των γιατρών είχε κληθεί να καταθέσει και ο πατήρ Βαλεντίν. Η αγόρευσή του ήταν καταπέρτης για τον Πέτερς, ενώ οι άλλοι γιατροί προσπάθησαν με ήπιο τρόπο να υπερασπιστούν τους συναδέλφους τους, ο πατήρ Βαλεντίν υπερέβαλε εαυτόν. Αντιμετώπισε άφοβα και με σκληρά λόγια τον Πέτερς και τον αποκάλεσε αγρίκο που καταπιάνεται με πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζει τίποτα και ανεδί δημαγωγό που απαιτεί την εσχάτη των ποινών για ανθρώπους τίμιους και ευσυνείδητους. Αξίζει να παρακολουθήσουμε με τη σειρά την κατάθεση του πατρός Βαλεντίν που κατάφερε να κρεμίσει το σκηνικό που με τόσο άθλιο τρόπο είχε στήσει ο Πέτερς. Ο πρόεδρος τον κάλεσε να μιλήσει ως εμπειρογνώμονας. «Παπά και καθηγητή Βαλεντίν Βόινο Γιασενέσκι, θεωρείτε τον καθηγητή Στιτκόφσκι επέτειο με την έσχη που γίνονται στην κλινική του?» Η ερώτηση αφορούσε τη μια πλευρά από τις κατηγορίες. Στο νοσοκομείο επικρατούσε μια άσχημη κατάσταση μεταξύ των ασθενών και του προσωπικού. Οι τραυματίες έπινα, μεθούσαν, τσακώνονταν μεταξύ τους, έδερναν ο ένας τον άλλον, έφερναν στην κλινική ιερόδουλες κλπ. Οι κατηγοροί που γνώριζαν όλα αυτά κατηγόρησαν τον Στιτκόφσκι και το επιτελείο του για τη δίθεν ανοχή που έδειχναν. Ο πατήρ Βαλεντίν ξάφνιασε όλους με την αφοπλιστική απάντησή του. «Κύριε δημόσιε κατήγορε, ζητώ να συλλάβετε και μένα για τον ίδιο ακριβώς λόγο, διότι και στη δική μου κλινική επικρατεί το ίδιο χάος. Μη βιάζεστε, όταν έλθει η ώρα σας θα σας συλλάβουμε και σας», ούρλιαξε ο Πέτερς. Πράγματι, στις κλινικές της πόλης γίνονταν έσχοι. Η πλειοψηφία των τραυματιών στις κλινικές των καθηγητών Στιτκόφσκι, πατρός Βαλεντίν Βόινο Γιασενέσκι και Μποράφσκι ήταν στρατιώτες του κόκκινου στρατού. Στις τεράστιες αίθουσες που κάποτε ήταν αίθουσες παρελάσεων της ανώτατης στρατιωτικής σχολής, οι στρατιώτες ζούσαν έκλειτη ζωή. Χωρίς σταματημό έπιναν βότκα, κάπνισαν μαχόρκα και δημοσίως έκαναν τις ακολουθίες τους. Όταν οι βαριά άρρωστοι τους παρακαλούσαν να κάνουν ησυχία, οι ελαφρώς τραυματισμένοι δεν έδιναν καμιά σημασία στις παρακλήσεις τους. Μια φορά ο γιατρός Μπενιαμίνοβιτς έκανε αναφορά για τις αθλειότητες που είδε κατά την ώρα της ιατρικής επίσκεψης. Ο πατήρ Βαλεντίν έδωσε εντολή να παρουσιαστούν οι ταραξίες στο γραφείο του. Δεν πρόλαβε καλά-καλά να ανέβει στο δεύτερο όροφο όπου ήταν το γραφείο του και ο σερφετός των μεθυσμένων στρατιωτών όρμησε πάνω στη σκάλα για να δει τον παπά. Ο γιατρός Μπενιαμίνοβιτς πρόλαβε και κλειδώθηκε στο χειρουργείο. Τον πατέρα Βαλεντίν όμως τον χτύπησαν άγρια. Τον κλωτσούσαν με τα πόδια, τον χτυπούσαν με τα δεκανίκια. Τον τραυμάτισαν άσχημα με αποτέλεσμα να παραμείνει αρκετές μέρες στο κρεβάτι. Όσοι γιατροί βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου γνώριζαν για το συμβάν αυτό, όπως και για τα επεισόδια που δημιουργούσαν οι στρατιώτες. Το χάος για το οποίο μίλησε ο Πέτερς δεν εξέπληξε κανένα. Ήταν αδύνατο για τους γιατρούς να επιβάλλουν την τάξη στις κλινικές τους. Η δεύτερη ερώτηση του δημόσιου κατήγορου αφορούσε την περίπτωση με τα σκουλίκια. Ο πατήρ Βαλεντίν εξήγησε λεπτομερώς στο δικαστήριο πως κάτω από τους επιδέσμους δεν υπήρχαν σκουλίκια, αλλά τα νηφία των σκουλικιών. Οι χειρουργοί δεν φοβούνται αυτές τις περιπτώσεις και δεν βιάζονται να καθαρίσουν τις πληγές από τα νηφία, διότι έχει παρατηρηθεί προπολού ότι αυτά τα νηφία βοηθούν στο να επουλωθούν και να εκλείσει η πληγή. Οι Άγγλοι γιατροί, συνέχισε, χρησιμοποιούν τα νηφία αυτά ως ένα είδος διαγερτικού για τη γρήγορη θεραπεία. Ο πατήρ Βαλεντίν, ως έμπειρος γιατρός, ανέλησε τόσο αναλυτικά και πιστικά την ουσία του προβλήματος που ένα μέρος των εργατών τον χειροκρότησαν επιδοκιμαστικά. «Ποια νηφία, πού τα ξέρετε εσείς όλα αυτά?» φώναξε οργισμένος ο Πέτερς. «Ελπίζω να γνωρίζει ο δημόσιος κατήγορος», απήντησε ευγενικά ο πατήρ Βαλεντίν, «ότι έχω τελειώσει την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Αγίου Βλαδιμίρου στο Κίεβο και πως δεν είμαι απόφυτος της Συμβιωτικής Σχολής των Νοσοκόμων». Η αίθουσα σύστηκε από τα χειροκροτήματα. Η τελευταία απάντηση έκανε εξωφρενών τον παντοδύναμο Πέτερς. Ήθελε να βρει κάποιον τρόπο να εξοντώσει και να ταπεινώσει τον αφάδη εμπειρογνώμονα. Καταλάβαινε πως χάνει το παιχνίδι, πως οι γιατροί θα θωωθούν. Γι' αυτό άλλαξε χαρτί. Άφησε τους κατηγορούμενους και στράφηκε προς τον πατέρα Βαλεντίν. Του είπε για αρκετή, με αρκετή δόση ηρωνίας: «Για πείτε μας, παπά και καθηγητή Βόινο Γιασενέσκι, πως γίνεται εδώ ενώ προσεύχεστε την ημέρα, τη νύχτα να κομματιάζετε τους ανθρώπους?»
Ο Πέτερς αναφέρθηκε σε ένα δίλημα που αντιμετώπισε ο πατήρ Βαλεντή με τη χειροτονία του. Αν δηλαδή θα μπορούσε να συνεχίζει τη χειρουργική του δραστηριότητα σε συνδυασμό με την ιεροσύνη. Μπορούσαν να συνδυαστούν και τα δύο. Ο ίδιος όμως ο Άγιος Πατριάρχης Τείχων, όταν έμαθε ότι ο καθηγητής Βαλεντίν χειροτονήθηκε ιερέας, του έδωσε την ευλογία να συνεχίσει τη χειρουργική του δραστηριότητα. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν θεώρησε αναγκαίο να εξηγήσει στον Πέτερς. Του απάντησε μόνο: «Εγώ κόβω τους ανθρώπους για να τους σώσω. Εσείς, κύριε δημόσια κατήγορε, γιατί τους κόβετε τα κεφάλια?» Η αίθουσα πάλι χειροκρότησε για αυτή την εύστοχη απάντηση. Τώρα πλέον όλοι ήταν με το μέρος του ιερέα χειρουργού. Το χειροκροτούσαν οι γιατροί αλλά και οι εργάτες. Ο Πέτερς φρίαξε. Συνέχισε την επίθεση με σκοπό να πάρει το ακροατήριο και ειδικά τους εργάτες με το μέρος του. «Πώς γίνεται να πιστεύετε στο Θεό εσείς, παπάς και χειρουργός? Τον έχετε δει ποτέ το Θεό σας?» «Το Θεό πράγματι δεν τον έχω δει ποτέ, κύριε δημόσια κατήγορε, αλλά έχω κάνει εγχειρήσεις στο μυαλό και όμως δεν έχω δει νου εκεί μέσα και συνείδηση επίσης δεν έχω βρει εκεί μέσα». Τώρα πλέον το κουδουνάκι του Προέδρου δεν ακουγόταν από τα γέλια. Τελικά η υπόθεση των γιατρών δεν είχε την αναμενόμενη για τους κατήγορους επιτυχία. Έπρεπε όμως να σωσούν το κύρος του Πέτερς. Άλλωστε το κόμμα ήταν αλάθητο και βέβαια η εκπροσωπή του. Έτσι οι δικαστές με προκρούστια μέθοδο κήρυξαν ένοχους και καταδίκασαν τον καθηγητή Σιτκόφσκι και τους συναδέλφους του σε 16 χρόνια φυλάκιση. Η ολοφάνερη αυτή αδικία συντάραξε την κοινή γνώμη της Τασκένδης. Τα κομματικά στελέχη κατάλαβαν πως κάτι δεν πάει καλά. Προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την απόφαση, αλλά και να βρουν ένα εύσχυμο τρόπο υποχώρησης. Μετά από 2 μήνες, ανένεσαν την απόφαση του δικαστηρίου και άφησαν τους γιατρούς ελεύθερους. Όλοι ευγνωμονούσαν τον πατέρα Βαλεντίν. Γνώριζαν πολύ καλά ότι χάρη σε αυτόν σώθηκαν από την εκτέλεση. Λίγο καιρό αργότερα μαθεύτηκε και μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια για τον καθηγητή Σιτκόφσκι. Ο λόγος που απουσίαζε από το νοσοκομείο το βράδυ εκείνο που έφεραν τους στρατιώτες οφειλόταν όχι στην αδιαφορία του και στην αμέλειά του, αλλά σε ένα σοβαρό πρόβλημα. Η σύζυγός του είχε πάθει σοβαρής μορφής δηλητηρίαση και ο Σιτκόφσκι έκανε το παν για να τη σώσει. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: κόσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Περί της σχέσεως Θεού και ανθρώπου. Σοφρόνιος Σαχάροφ, Αρχιμανδρίτης. Ερώτηση προς τον πατέρα Σοφρόνιο. Είπατε ότι αρχίσατε να γράφετε επειδή πολλοί θέλησαν να γνωρίσουν με εύκολο τρόπο τη σοφία της ζωής. Μα όσο και αν διαβάσουν, δεν μπορούν να τη γνωρίσουν. Διότι για να τη μάθουν είναι απαραίτητο να φοιτήσουν στο σχολείο της ζωής από το οποίο εσείς περάσατε. Πατήρ Σοφρόνιος, εν μέρη δεν το αρνούμε αυτό. Αλλά γιατί να μην αποδεχθώ ότι δεν δημιούργησα εγώ όλες αυτές τις σκέψεις που φέρω, αλλά ότι τις δέχθηκα από άλλους. Από την Καινή Διαθήκη, από τους δασκάλους μου. Και οι άνθρωποι που ήδη έχουν εγκαταλείψει εντελώς τη μελέτη του Ευαγγελίου, αν ακούσουν αυτό το λόγο, ίσως πούν «Ναι, θα προσπαθήσω κι εγώ». Ο άνθρωπος αυτός δοκίμασε, αποφάσισε και νάτι του δόθηκε. Είναι αυτό που έκανε ο γέροντας Ιλουανός. Το παράδειγμά του ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πολύ πιθανό ότι έθεσε τη βάση για μια νέα άνθηση της πνευματικής ζωής. Στον γέροντα Ιλουανό, άνθρωπο απλό και φυσικό, δόθηκε να γνωρίσει και να βιώσει εκείνη τη μορφή της αγάπης, «αγαπάτε τους εχθρούς ημών», με την οποία ο Κύριος αγάπησε τον άνθρωπο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης αυτής συνίσταται στο ότι όταν δίνεται αυτό το αίσθημα και αυτό δίνεται μέσω της καρδιάς, τότε χωρίς καμία λογική απόδειξη είναι φανερό για τον άνθρωπο ότι δεν πεθαίνει, ότι είναι αιώνιος. Καμία επιστημονική γνώση δεν οδηγεί σε αυτό. Ο Αϊνστάιν έγραψε ένα βιβλίο για τον εαυτό του «Πώς βλέπω τον κόσμο». Βίωσε κάποτε μια κατάσταση κάποιου μυστικιστικού δέους, οπότε η σκέψη του προχώρησε ακόμη και στο να ανακαλύψει τον τύπο ή την εξίσωση όχι μόνο για την ύλη, αλλά και για το Θεό. Αλλά δεν γνώρισε τον Θεό ως πρόσωπο. Η αντίληψή του έφτασε ως εκείνο το επίπεδο όπου υπερτερούν οι φιλόσοφοι. Αυτοί, εξετάζοντας την ύπαρξη, δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να συμφωνήσουν στο ότι η αρχή του παντός είναι το άτομο του υδρογόνου και ότι όλες οι μορφές της δικής μας υπάρξεως δημιουργήθηκαν ως τυχαία επακόλουθα κάποιων συνδυασμών αυτών των ατόμων. Αυτό κάποτε αποτελεί στήριγμα για τους ανθρώπους, ώστε μόνοι τους να πορευθούν με εμπιστοσύνη στον δρόμο εκείνο που έδειξε ο Χριστός. Ερώτηση. Είπατε ότι όταν ο άνθρωπος εκτρέπεται προς το κακό, τότε χάνει τον σύνδεσμο με τον Θεό, δηλαδή δημιουργείται ένα ρήγμα. Όμως αυτό είναι μάλλον μονόπλευρο ρήγμα. Είναι ρήγμα του ανθρώπου με το Θεό και όχι του Θεού με τον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Πατήρ Σοφρόνιος. Ναι, σε αυτό εμπεριέχεται και το τραγικό της πτώσεως. Ότι ο Θεός ήρθε και έδειξε ότι Αυτός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, αλλά ότι ο άνθρωπος απομακρύνεται. Δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο. Ορίστε, τώρα ζούμε τόσο φοβερά γεγονότα. Πόλεμο στο Βιετνάμ, πόλεμο στην Ιγυρία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πείνα στη γη που πλήττει με θάνατο χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπων. Λογικά μας φαίνεται ότι αν η ανθρωπότητα ζούσε με άλλες αρχές, τότε θα μπορούσε να τους θρέψει όλους. Ότι οι πόροι που δαπανώνται για τον πόλεμο, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αυτός, υπερβαίνουν τους πόρους που θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες όλων αυτών που πεθαίνουν. Σε σχέση με αυτά ρώτησα στην Αγγλία έναν άνθρωπο, αν είχατε απόλυτη εξουσία, τι θα κάνατε με όσους σας φαίνονται υπαίτιοι αυτού του κακού? Η απάντηση ήταν: αν είχα τέτοια απόλυτη εξουσία, τότε δεν θα μπορούσα να κινηθώ. Αυτή η εξουσία θα με παρέλυε. Και τόσο ανίσχυρο βλέπουμε μπροστά μας τον Χριστό Θεό που είπε «Μη αντιστήνε το πονηρό». Δηλαδή, δώσε τη ζωή σου ακόμα και όταν σου φαίνεται ότι σε κακοποιούν. Έτσι, αν ο Θεός δεν έχει σχέση με το κακό, τότε το κακό δεν εμπερικλείει αυτόν τον λόγο του Χριστού Θεού. Και έτσι αυτός φαίνεται σαν

0: να μας ρίχνει σε κάποια φυλακή, σαν να μας απορρίπτει κτλ. Τα ίδια τα λόγια «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» μαρτυρούν ότι στο Θεό δεν υπάρχει αυτή η απόρριψη. Είναι εξωχρονικό φαινόμενο, σύμφωνα με τη βιβλική αποκάλυψη, πριν από τον άνθρωπο έπεσε ο αιωσφόρος. Γι' αυτό και η ανθρώπινη πτώση, η οποία υποκινήθηκε από τον αιωσφόρο, φέρει αιωσφορικά στοιχεία. Αλλά ως τώρα μπορεί να συναντήσει στη γη πάρα πολλούς ανθρώπους που σκέφτονται για την αυτοθέωση του ανθρώπου. Ότι δεν υπάρχει κανείς και τίποτε υψηλότερο, ότι στο είναι βασιλεύει ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος θα γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου. Όταν όμως μιλούμε για την αμαρτία, αυτή η έννοια δεν είναι ηθική, αλλά οντολογική, που υπερβαίνει τους κανόνες της κοινωνικής ζωής. Όχι επειδή είναι ενάντια στους κανόνες, αλλά επειδή προχωρεί απείρως μακρύτερα από αυτούς. Οι ηθικοί κανόνες μιλούν για τιμωρίες, ενώ ο Θεός λέει «αγαπάτε τους εχθρούς ημών, μη φοβήστε από τον αποκτενόντων ημάς». Αλλά αυτό είναι αδύνατο να το εξηγήσεις με λέξεις και να το αντιληφθείς αλλιώς, παρά μέσω της καρδιάς, γιατί όλοι οι άνθρωποι, όσο έχουν την αίσθηση της παρουσίας του θανάτου, είναι φυσικό να προστατεύουν τον εαυτό τους από όλα τα πλάσματα που επιβουλεύονται τη ζωή τους ή ακόμη και τις ανέσεις της ζωής αυτής. Και μέχρι τώρα ακριβώς γι' αυτό γίνεται υπάλλη στον κόσμο. Ο Χριστός είπε «Είσαι στην ημών ο πατήρ ο ουράνιος, πάντες δε ημείς αδελφίεστε». Έτσι, οποιονδήποτε πόλεμο και να διαλέξουμε, αυτός θα έχει πάντα χαρακτήρα αδελφοκτόνο. Ο Κάιν φώνευσε τον Άβελ. Και αυτός ο καϊνικός χαρακτήρας διακρίνεται όλα τα χρόνια στην ιστορία. Όταν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μας παρουσιάζεται η ανάγκη να νικήσουμε μέσα μας αυτή την τάση. Γιατί αν έχουμε μέσα μας αυτή την αιωσφορική κίνηση, η δυναμική της πτώσεως συνεχίζει να αυξάνεται. Ένας άνθρωπος είπε «Μπορεί γι' αυτό να απαγορεύθηκε στον άνθρωπο να γνωρίσει το καλό και το κακό, γιατί μπροστά στην ατέλειά του και την επιδίωξή του να πολεμήσει το κακό, θα καταστρέψει όλα όσα του φαίνονται φορείς του κακού και θα αρχίσει η αλληλοκαταστροφή». Ερώτηση. Αλλά και οι Ιησουίτες δεν πολιτεύονται με τον τρόπο αυτόν. Πατήρ Σοφρόνιος, δόξα τω Θεώ δεν είμαστε οι Ιησουίτες. Αν οι άνθρωποι ήταν σαν τα παιδιά, τότε θα ζούσαν χωρίς αυτές τις ακατάπαυστες αδελφοκτόνες μάχες. Νομίζω ότι η αιτία αυτών των πολέμων και των ταραχών δεν είναι η υλική κατάσταση, αλλά η πνευματική. Και στη βάση όλων των ιστορικών γεγονότων δεν βρίσκονται υλικές αιτίες, αλλά πνευματικές. Όταν θυμάμαι πως ζούσα στην έρημο του Άθο, νομίζω ότι σε κανέναν δεν είναι δυνατό να περιγράψει τη φτώχεια αυτής της ζωής. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος βρίσκεται σε τέτοια ελευθερία πνεύματος που δεν θα την άλλαζε με τίποτε. Και αυτοί που μαζεύουν θησαυρούς ή ακόμη και σκοτώνουν τα αδέλφια τους ώστε να αυξηθούν οι θησαυροί αυτοί, φαίνονται παράφρονες, εσκοτισμένοι. Ως τώρα δεν δέχθηκαν τον Χριστό. Ακόμη και αυτοί οι λαοί που διεκδικούν χριστιανικούς τίτλους, στην πορεία της ιστορίας ντροπιάστηκαν. Γιατί μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια οι πιο επικίνδυνοι ήταν πάντα αυτοί οι λαοί που αυτοαποκαλούνταν χριστιανικοί. Οι λιγότερο φωτισμένοι λαοί δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν τέτοια μέσα εξολοθρεύσεως, όπως οι λαοί που φωτίστηκαν με το πνεύμα του Χριστού. Αυτό όμως δεν συνέβη επειδή ο Χριστός είναι πατέρας του κακού. Αλλά όπως είπαμε, το μεγάλο δώρο της ελευθερίας πραγματώθηκε σε αυτούς τους λαούς με αρνητική προοπτική.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η αληθινή θεολογία. Κόντογλου Φώτης. Είπαμε πως εδώ στην Ελλάδα όχι μονάχα δεν διαβάζουμε, αλλά καν δεν ξέρουμε αν υπάρχουν οι μυστικοί πατέρες που φωτίσανε την Ορθοδοξία. Για τους θεολόγους η Ορθοδοξία κατάντησε μια κούφια λέξη, αφού η μυστική ουσία της τους είναι άγνωστη, όπως και η παράδοσή τους. Οι δικοί μας θεολόγοι παίρνουν τα φώτα από τη Δύση, γιατί εκεί η θεολογία έχει γίνει επιστήμη και η ματαιοδοξία τους κολακεύεται από αυτό το πράγμα. Η πίστη για αυτούς δεν έχει καμία σημασία. Θα μου πείτε, θεολογία χωρίς πίστη γίνεται? Μα και εγώ σας ρωτώ με την ίδια απορία. Γίνεται θεολογία χωρίς πίστη? Ωστόσο, στις δυτικές χώρες και στην Αμερική, πολλοί κόσμος έχει στραφεί προς την Ορθοδοξία από τη δίψα της αλήθειας. Στην Ελλάδα, μοναχά λιγοστοί άνθρωποι και κάποιοι παλιοημερολογίτες διαβάζουν τα βιβλία των πατέρων, εκτός του Βασιλείου και του Χρυσοστόμου, που τους παίρνουν οι θεολόγοι για ρήτορας και φιλολόγους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Τα βιβλία των μυστικών πατέρων δεν ξανατυπώνονται πια και καταντήσανε σπάνια. Η επίσημη εκκλησία τυπώνει προχειρολογήματα διαφόρων εωτεριστών θεολόγων, χωρίς καμία ουσία, που φανερώνουν μοναχά την απίστευτη γύμνια εκείνων που τα γράφουν. Μοναχά τώρα τελευταία άρχισε να τυπώνει η Αποστολική Διακονία την πατρολογία του Μιγκνέ. Μα και αυτή η έκδοση είναι για τους θεολόγους και όχι για τους πιστούς, αφού είναι τυπωμένη στην αρχαία γλώσσα. Εκτός από αυτό, η έκδοση της πατρολογίας δεν έχει καμία βαθύτερη δικαίωση, με το δυτικό χαρακτήρα που έχει η γενική μόρφωση των θεολόγων μας, που δεν έχουν καμία βαθύτερη γνώση της ουσίας της Ορθοδοξίας, ούτε και της παράδοσής μας. Έτσι και αυτή η έκδοση καταντά ένα γεγονός χωρίς βαθύτερη σημασία, αφού δεν υπάρχει το κατάλληλο ορθόδοξο χώμα για να ριζοβολήσει. Στο να στραφούν οι δυτικοί και οι προτεστάντες στους πατέρες της Ορθοδοξίας συντελέσανε πολλοί λευκορώσοι θεολόγοι που σκορπίσανε στις διάφορες χώρες και φωτίσανε τις ψυχές με τα σοφά κηρύγματά τους, με την αρετή της ζωής τους και με την τυπική ευσέβειά τους. Ενώ οι κληρικοί που στέλνουμε εμείς στις διάφορες παροικίες είναι οι πιο ανίδεοι στο τι θα πει η Ορθοδοξία και οι εκκλησίες μας στο εξωτερικό δεν έχουν κανέναν θρησκευτικό προορισμό, αλλά έχουν καταντήσει κέντρα κοινωνικής συγκεντρώσεως των ομογενών κάθε Κυριακή. Έτσι, η Ορθοδοξία, δηλαδή η πρώτη και απαραμόρφωτη μορφή της Εκκλησίας, έγινε πάλι το στήριγμα όλων των ανθρώπων που ζητάνε λιμάνι σωτηρίας και ο κανόνας της χριστιανικής πίστης. Στην Ευρώπη και την Αμερική έχουν μεταφραστεί ως τώρα σε διάφορες γλώσσες η Φιλοκαλία, το μέγα και θαυμαστό αυτό βιβλίο, που στην Αθήνα το βρίσκει κανένας μοναχά στις συλλογές των βιβλιοφίλων και κάθεται στο ράφι άχρηστο σαν κανένα αρχαιολογικό αντικείμενο, ο Ευεργετίνος, οι επιστολές του Αγίου Βασιλείου και κάποιων άλλων πατέρων, οι λόγοι Σιμεών και νέου θεολόγου, μερικά από τα έργα του μαθητού του Νικήτα Στιθάτου και κάποια άλλα. Εμείς, αλίμονο, τυρβάζομεν περί του πώς θα φανούμε επιστημονικοί και ευρωπαϊκότεροι από τους Ευρωπαίους. Μονάχα κανένας θρησκόληπτος, καθυστερημένος κατά τους νεωτεριστάς αυτούς παπαγάλους, διαβάζει τέτοια βιβλία. Στην Ευρώπη και την Αμερική έχουν μεταφραστεί έως τώρα σε διάφορες γλώσσες η Φιλοκαλία, το μέγα και θαυμαστό αυτό βιβλίο, που στην Αθήνα το βρίσκει κανένας μοναχά στις συλλογές των βιβλιοφίλων να κάθεται στο ράφι άχρηστο σαν κανένα αρχαιολογικό αντικείμενο, ο Ευεργετινός, οι επιστολές του Αγίου Βασιλείου και κάποιων άλλων πατέρων, οι λόγοι Σιμεών του Νεοθεολόγου, μερικά από τα έργα του μαθητού του Νικήτα Στιθάτου και κάποια άλλα. Εμείς, αλίμονο, τυρβάζομεν περί του πώς θα φανούμε επιστημονικοί και ευρωπαϊκότεροι από τους Ευρωπαίους. Μοναχά κανένας θρησκόληπτος, καθυστερημένος κατά τους νεωτεριστάς αυτούς παπαγάλους, διαβάζει τέτοια βιβλία. Οι λόγοι του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου είναι μεταφρασμένοι στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα εγγλέζικα, εκτός από τα ρωσικά, που έχουν μεταφραστεί από τον καιρό που πρωτοτυπωθήκανε στα ελληνικά από τα αρχαία χειρόγραφα. Στην απλή ελληνική γλώσσα υπάρχει μια θαυμάσια μετάφραση καμωμένη με ευλάβεια παρά του πανοσιολογιότατου Διονυσίου Ζαγοραίου, του ενασκήσαντος εν τη ερημονή τη καλουμένη πιπέρι απέναντι του Αγίου Όρους, τυπωμένη στη Σύρα στα 1886. Πού να καταδεχτούμε εμείς να διαβάσουμε τέτοια πράγματα, μεταφρασμένα μάλιστα από έναν αγράμματο καλόγερο που καθότανε και έγραφε απάνω σε κάποιον βράχο στο ερημονήσι πιπέρι μαζί με τους γλάρους. Εμείς διαβάζουμε τους σοφούς και αξιοπρεπείς καθηγητάδες που γράφουνε καθισμένοι στις πολυθρόνες, στα Παρίσια και στα Βερολίνα. Δεν ακούμε τι λέγει ο Θεός με το στόμα του προφήτη, «Επί τι να επιβλέψω, αλεπί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμονταν μου τους λόγους». Πού να υποπτευθούμε το μυστικό πλούτο που κρύβεται μέσα σε τέτοιες αγίες ψυχές. Λοιπόν, αυτή η μετάφραση δεν ξανατυπώθηκε από τότε στην Ελλάδα, που τυπώνεται κάθε λογής ανοησία. Πράγμα που φανερώνει σε τι πνευματικό σκοτάδι βρισκόμαστε, κληρικοί και λαϊκοί. Από την προκοπή που έχουμε, βάλαμε τον λίχνον υπό των μόδιων και απάνω στο λιχνοστάτη βάζουμε τις τυπωμένες βαθιστόχαστες ανοησίες που ανέφερα και περιμένουμε να μας φωτίσουνε. Τους βαθύτερους μυσταγωγούς που φανήκανε στον κόσμο τους έχουμε άξιους να τους διαβάζει μοναχά κανένας αγράμματος παλιοημερολογίτης. Εμείς, οι έξυπνοι και συγχρονισμένοι, βάλαμε την εξυπνάδα μας και μέσα στα μυστήρια της θρησκείας και αγαπάμε τα μεγάλα λόγια και τα επιστημονικά. Τι λέγει ο τάδε άθεος για τον Χριστό και για τη θρησκεία του ή κανένας καμουφλαρισμένος θεομπέχτης, επειδή αυτά δίνουν τροφή στον εγωισμό μας. Και βουλώνουμε τα αυτιά μας για να μην ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο που φωνάζει «Ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου». Αλλά κοντά στους χαλασμένους αυτούς που λέγω, υπάρχουν και πλήθος άνθρωποι που νιώθουν βαθιά την ουσία της θρησκείας μας, τη μεγάλη σημασία της λατρείας και της ιερής παράδοσής μας. Για όσους από αυτούς δεν έχουν πατερικά βιβλία, σαν αυτά που είπαμε παραπάνω, και είναι σχεδόν όλοι οι Έλληνες, γιατί η αδιαφορία εκείνων που είναι βαλμένοι για αυτή τη δουλειά στέρισε τον κόσμο από τέτοια άφθαρτη και άγια θροφή, θα προσπαθήσω με τις μικρές δυνάμεις μου να τους μεταδώσω ό,τι μπορέσω από τους περιφρονημένους αυτούς προγονικούς μας θησαυρούς. Αφού οι θεολόγοι γινήκανε φιλόσοφοι και επιστήμονες, ας γίνουμε θεολόγοι εμείς, δίχως άλλο εφόδιο, παρά μοναχά την πίστη μας, κατά τα βαθιστόχαστα λόγια του Αγίου Νείλου που λέγει «Η αληθώς προσευχή, θεολόγωση. Αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι θεολόγος».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Βίος του Αγίου Οσιομάρτυρος Δαμιανού του Νέου. Κανέλος Δοσίθεος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας. Ο ορεινός όγκος των αγράφων στα χρόνια της σκλαβιάς ήταν ενιαίος και αδιαίρετος. Συγκροτούσε το περίφημο αρματολίκι των αγράφων. Όταν με μύρια βάσανα στήθηκε το σημερινό ελληνικό κράτος, τα άγραφα χωρίστηκαν στα δυο. Τα μισά, τα νότια, μπήκαν στο ελληνικό. Τα άλλα μισά, τα βόρεια, έμειναν στο τουρκικό. Και όταν ακόμη η Θεσσαλία μπήκε στο ελληνικό, 50 περίπου χρόνια αργότερα, τα άγραφα δεν ενώθηκαν. Ανήκουν σε δύο νομούς. Κι έτσι έχουμε τους τεχνητούς όρους, ευρυτανικά και θεσσαλικά άγραφα. Όμως ο χώρος είναι ενιαίος γεωπολιτικός και πολιτισμικός. Είναι τα θρυλικά και αδιαίρετα άγραφα. Από τον χώρο που προήλθαν πολλοί Άγιοι και πρώτος ο Άγιος Δαμιανός από το Μυρίχοβο των Θεσσαλικών Αγράφων. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και ενάρετοι, εκρίζης ευκλεούς και ο καρπός εκλεής. Δεν γνωρίζουμε πολλά από την νεανική του ζωή, ούτε αν έμαθε γράμματα στην πατρίδα του. Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι στην περιοχή υπήρχαν κάποια μοναστήρια μέσα στα οποία τα παιδιά των γύρω χωριών θα μπορούσαν να μάθουν έστω και τα κολυβογράμματα ή ορθότερα κολοβογράμματα από το ψαλτήρι και το χτωίκι και τη μετέπειτα δράση αυτού, φαίνεται ότι ήταν κάτοχος παιδείας έστω και στοιχειώδους. Η καρδιά του από νεότητος ήταν δοσμένη αλλού, στον Χριστό. Από μικρός πόθησε τη μοναχική πολιτεία, τον όντως φιλόσοφων βίων. Γι' αυτό, όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, τη μετεφηβική, τίποτε δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Εγκατέλειψε την πατρίδα κόσμων και τα του κόσμου και επορεύθη προς το Άγιον Όρος, την κυβωτόν αυτή του γένους και της Ορθοδοξίας. Εκεί κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Μετά την κανονική δοκιμασία, εκάρη μοναχός. Αλλά οι δυσκολίες που περνούσαν τότε τα αγιορείτικα μοναστήρια, ένεκα των αφορήτων πιέσεων των κρατούντων, η είσοδος της ιδιορυθμίας προς αντιμετώπιση της καταστάσεως, αλλά και η επιθυμία να ζήσει αυστηρότερη ζωή από αυτή που ζούσε μέσα στο μοναστήρι, τον έκαμαν να αναχωρήσει δια την ενδοτέραν έρημον. Εκεί και για 3 χρόνια υπετάγει σε κάποιον δωμέτιο, άνδρα άκρας αρετής και ασκήσεως, αλλά και σημειοφόρο, θαυματουργό. Έτσι εμοιήθη από αυτόν τον Άγιον Άνδρα η στα της μυστικής θεολογίας και τις πνευματικές αναβάσεις. Αυτά τα 3 χρόνια ήσαν για τον Δαμιανό χρόνια έντονης προπαρασκευής για κάτι που ο Άγιος Θεός τον προόριζε. Όταν πια ήταν ναύς έμφορτος, καράβι γεμάτο αρετές, αξιώθηκε να ακούσει θεία φωνή. «Δαμιανέ, μη ζητάς μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των άλλων». Αντελήφθη ο Άγιος ότι αυτή η φωνή δεν ήταν άλλη από φωνή Θεού, φωνή εντολή. Τον διέτασε να αφήσει την έρημο και να πορευθεί στον κόσμο, να διδάξει τους αδελφούς χριστιανούς. Βρισκόμαστε στον 16ο αιώνα. Ήταν αιώνας δύσκολος. Ήταν αιώνας αφανισμού, καταστροφών, εξισλαμισμών. Οι γραμματιζούμενοι είχαν φύγει προπολού για τη Δύση. Σχολεία δεν υπήρχαν, αλλά και τα λίγα που υπήρχαν ήσαν τόσο πολυδάπανα και τόσο μακριά που ήσαν σαν να μην υπήρχαν. Τα Ρωμιόπουλα μάθαιναν γράμματα από τους καλογύρους. Οι Ρωμιοί μάθαιναν την πίστη τους από τους φτωχούς και ταπεινούς παπάδες. Αλλά καλόγυροι και παπάδες πόσα ήξεραν. Έχουμε περιπτώσεις επισκόπων που έκαναν ορθογραφικά λάθη ακόμα και στην υπογραφή τους. Πολύ δύσκολα χρόνια. Έτσι λοιπόν ο Άγιος άφησε το αγιώνυμον όρος και οδηπορώντας για μέρες πολλές έφτασε στα μέρη του Ολύμπου. Εκεί επικρατούσε μια σχετική ελευθερία. Οι Τούρκοι σπανίως επισκέπτονταν τέτοια ορεινά και δυσπρόσιτα μέρη. Αν όμως οι Τούρκοι δεν πατούσαν, είχαν για καλά πατήσει η Αμάθεια, η Βαρβαρώτης, η Ζωοκλοπή, η Μέθη και ό,τι άλλο κακό προκύπτει από την άγνοια και την αγραμματοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί το μόνο που ήξεραν για την πίστη τους ήταν το ότι ήσαν χριστιανοί και όχι μουσουλμάνοι. Τίποτε άλλο. Άρχισε λοιπόν ο Άγιος τις πεζοπορίες μέσα από μονοπάτια και γιδόστρατες. περιέρχεται όλα τα χωριά του Ολύμπου, κηρύττει τον Λόγο του Θεού, παρακινεί τους χριστιανούς να μετανοήσουν, να αλλάξουν τρόπο ζωής, να απέχουν από τις αδικίες και τις λοιπές κακίες, να φυλάτουν τις εντολές του Θεού και να εργάζονται τα καλά και θεάρεστα έργα. Αλλά όλα θα πήγαιναν καλά αν δεν υπήρχε το αλλά. Εάν ένα χωριό αλλάξει τρόπο ζωής προς το καλύτερο, θίγονται πολλά συμφέροντα. Θίγεται ο κάπελας, θίγεται ο προαγωγός, θίγεται ο έμπορος, θίγεται ο τιμιουλκών σίτων, θίγεται ο τοκογλύφος, θίγεται ο εμπορευόμενος την Κυριακή, θίγεται ο ζωοκλέπτης. Όλα ανατρέπονται. Μια παγιωμένη κατάσταση παλιανθρωπιάς ξαφνικά ανατρέπεται. Αυτό πάει πολύ. Βρέθηκαν όθεν μερικοί μισόχριστοι, μάλλον, οι φιλόχριστοι και του μισοκάλου συνεργοί, οι οποίοι άρχισαν να κατηγορούν τον Άγιο και να διαδίδουν ότι ήταν απατεώνας και πλανεμένος. Δεν αρκούνταν μόνο στα λόγια και τις συκοφαντίες. Άρχισαν να τον κατατρέχουν, να τον απειλούν, να εμποδίζουν τους χριστιανούς από τις συνάξεις της εκκλησίας, όπου μαζεύονταν για να ακούσουν το κήρυγμά του, επιβουλεύονταν ακόμα και τη ζωή του. Στα χωριά υπήρχε ένα ναυρασμός. Οι Τούρκοι δεν ήσαν και πολύ μακριά. Καραδοκούσαν μάλιστα. Οι διαιρέσεις των χριστιανών γίνονταν αιτία να μπήγουν το μαχαίρι βαθύτερα. Ο Άγιος δεν ήθελε τις διαμάχες. Ήθελε οι χριστιανοί να ειρηνεύουν. Τίναξε λοιπόν κατά το ευαγγελικό παράγγελμα των κονιορτών των υποδημάτων του και αναχώρησε από τα μέρη εκείνα. Το πέρασμά του ήταν ένα βότσαλο στη λίμνη. Έκαμνε μερικούς κύκλους, ανετάραξε τα στάσιμα νερά και μετά πάλι τα ίδια. Τέλμα, Έλος, Τέναγος, πρασινισμένα σάπια νερά. Έρχεται απέναντι, στα μέρη του Κισάβου και της Λάρισας. Ελπίζει ότι θα βρει κατανόηση και ειρήνη. Αρχίζει τις περιοδίες και το κήρυγμα. Αλλά και εδώ ζυζάνια και εδώ επιβουλές και απειλές. Φεύγει και από εκεί. Και πού να πάει. Τραβάει για την πατρίδα του τα άγραφα. Ελπίζει ότι οι εκεί χριστιανοί θα είναι πιο ήμεροι, πιο δεκτικοί στον Λόγο του Θεού. Βλέπει ότι ο τόπος αυτός ακμάζει. Μετά τη συνθήκη του Ταμασίου το 1525 πνέει άνεμος κάποιας ελευθερίας. Χτίζονται καινούρια μοναστήρια, της Ταρτάνης, του Σωτήρου στη Φραγκίστα, του Τροβάτου, των Βραγιανών και τόσα άλλα. Ο πληθυσμός αυξάνεται, αλλά μαζί πληθαίνει και η φτώχεια. Ο τόπος δεν μπορεί να χορτάσει τόσον κόσμο. Και το χειρότερο, μαζί με τη φτώχεια υπάρχει και η αγραμματοσύνη. Αρχίζει τη διδαχή ο Άγιος. Σαν κέντρο έχει την αιμονή στην Ορθόδοξη πίστη. Σαλπίζει ο Μακάριος μετάνοια. Πολλοί ανταποκρίθηκαν, αλλά όχι όλοι. Και εδώ ο διάβολος, μη υποφέροντας τη σωτηρία των ανθρώπων, εφρίαξε. Βρήκε συνεργάτες. Τον κατηγορούν και πάλι σαν πλανεμένο, ψευδοκαλόγυρο και απατεώνα. Σ' ανθρώπους αγράμματους αυτές οι συκοφαντίες πιάνουν. Αρχίζει νέο κυνηγητό. Και πάλι φεύγει ο Άγιος και πάλι έρχεται στα μέρη του Κισάβου. Εκεί για να ησυχάσει επιτέλους χτίζει μοναστήρι επωνόματι του Τιμίου Προδρόμου. Μαζί με κάποιους άλλους πατέρες που τον ακολούθησαν, ζει τη ζωή προσευχής αδιαλείπτου και ασκήσεως. Και γρήγορα αυτό το μικρό μοναστήρι γίνεται διδασκαλίων αρετής. Έρχονται πολλοί από τα γύρω χωριά για να ακούσουν τις πνευματικές νουθεσίες του Αγίου Πατρός. Ο λόγος του πέφτει στις καρδιές των ανθρώπων ως δρόσος επάγρωστην και ως νυφετός επιχόρτων. Πολλοί πήγαιναν απλώς και μόνον για να δουν τον Άγιο. Να δουν και να απολαύσουν το ηλαρόν του πρόσωπον. Αρκεί ημίν το οράνσε, πάτερ. Ακτινοβολούσε αγιότητα το τίμιο πρόσωπό του. Γι' αυτό και η θέα του μόνο ειρήνευε τους ανθρώπους. Όλα ήσαν ήσυχα και ειρηνικά. Τίποτα δεν προμήνυε τη θύελα. Όμως δεν άργησε να έλθει. Κάποτε ο Άγιος μετέβη στο χωριό Βουλγαρίνη για υποθέσεις του μοναστηριού. Κατά τη συνήθειά του κηρύττει στους κατοίκους το Λόγο του Θεού. Και ξαφνικά, χωρίς καμιά αφορμή, συλλαμβάνεται από τους αγαρινούς της περιοχής και παραδίδεται στον εξουσιαστή της Λαρίσης. Αφορμή για τη σύλληψή του δεν υπήρχε, υπήρχε όμως σοβαρή αιτία. Και εξηγούμε. Αναφέρεται στο συναξάρι του ότι οι κατηγοροί του τον κατηγόρησαν στον εξουσιαστή ότι εμπόδιζε τους χριστιανούς να πολλούν και να αγοράζουν την Κυριακή και ότι τους διδάσκει να μένουν σταθεροί στην πίστη του Χριστού. Προσεκτική παρατήρηση οδηγεί στα εξής δύο συμπεράσματα. Η πρώτη κατηγορία έχει σχέση με τους Εβραίους, η δεύτερη με τους Τούρκους. Οι Εβραίοι είχαν ανθούσα κοινότητα στη Λάρισα. Ήσαν φανατικοί τηρητές της αργίας του Σαββάτου. Την Παρασκευή είχαν ως αργία οι Τούρκοι. Πότε θα γίνονταν τα παζάρια? Την Κυριακή, η μέρα αργίας των χριστιανών. Κι αφού όμως αγοραπολισίες γίνονταν στο παζάρι, αναγκαστικά οι χριστιανοί δεν πήγαιναν στην εκκλησία. Οι θείες λειτουργίες γίνονταν σε άδειες από άνδρες, τουλάχιστον εκκλησίες. Κατεπατεί το ασυστόλος η αργία των χριστιανών. Ο Άγιος, βλέποντας το κακό που γινόταν, καταφέρετο δρυμύτατα της ολεθρίας αυτής συνήθειας. Αυτό όμως ερχόταν σε αντίθεση με τον φανατισμό των Εβραίων. Δωροδοκία λοιπόν εις ενέργειαν και ξεπάστρεμα του Αγίου. Η φωνή αυτή έπρεπε να σιγήσει. Οι Τούρκοι τώρα, σαν χθεσινοί κατακτητές, ήθελαν όλοι οι χριστιανοί να αλλαξοπιστήσουν. Ο βίαιος εξισλαμισμός απαγορευόταν από το Κοράνιο, αλλά αυτοί έβρισκαν τρόπους να καταπατούν την απαγόρευση. Έκαναν τη ζωή των χριστιανών αφόρητη. Διελογίζοντο εν αυτής πόσο θα αντέξουν, θα υποκύψουν. Η αμάθεια κυριαρχούσε. Λόγος Θεού δεν οικούετο. Η φτώχεια ήταν κακό σύμβουλος. Οι φόροι και το παιδομάζωμα, οι εξευτελισμοί και οι εχμαλωσίες, οι εξανδραποδισμοί, οι βιασμοί γυναικών ήσαν εξουθενωτικοί. Έρχεται λοιπόν ένας καλόγυρος από το Άγιον Όρος και κηρύττει και ξυπνά συνειδήσεις και ομιλεί για αιμονή στην πίστη του Χριστού. Αυτός ο καλόγυρος μας χαλάει τα σχέδια. Πρέπει να αφανιστεί. Προστάζει λοιπόν ο εξουσιαστής τους φύλακες να δείρουν ανηλαιώς τον Άγιο. Όταν απόκαμα να δέρνουν, του πέρασαν βαριές αλυσίδες στον τράχυλο και στα πόδια και τον έριξαν σε σκοτεινή φυλακή. Επί 15 μέρες τον βασανίζουν, με όσα βάσανα έχει εφεύρει η αρρωστημένη φαντασία τους. Τα βασανιστήρια διαδέχονται οι κολακίες και οι υποσχέσεις. Άλλαξε την πίστη σου, καλόγυρε, και γίνε Τούρκος και θα έχεις ό,τι επιθυμήσει η ψυχή σου. Είναι τα γνωστά αυτά που σ' όλους τους μάρτυρες υπόσχονται με σκοπό να κατεσχύνουν την πίστη των χριστιανών. Αλλά ο μακάριος εκείνος, με όλη τη δύναμη που του απέμενε, εμόφυρτος, καταξεσκισμένος στα ράσα και στη σάρκα, διεκήρυτε την πίστη του στο Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό. Βλέποντας ο άρχοντης Λάρισας ότι ήταν αδύνατο να καταπιστεί ο Άγιος και να εξωμώσει, γεμάτος θυμό και οργή, προστάζει μια φρικτή και διπλή τιμωρία. Να θανατωθεί πρώτα στην Αγχώνη και μετά να κάψουν το πτώμα του στη φωτιά. Με φωνές και αλλαλαγμούς, με βρισχές και δαρμούς, οι Δήμοι σέρνουν το μάρτυρα και τον οδηγούν κατευθείαν στην Αγχώνη. Ήταν πάντα έτοιμοι να δεχθεί καταδιχασμένους χριστιανούς. Του περνούν τη θηλιά στο λαιμό. Με μια κλωτσιά απομακρύνουν το σκαμνί και το σώμα του Αγίου αιωρείται στον αέρα. Τόση όμως είναι η μανία τους που δεν αρκούνται στο κρέμασμα. Ένας αγαρινός, τυφλός από μίσος, χτυπάει τον μάρτυρα με τσεκούρι στο κεφάλι. Το τσεκούρι χτυπάει το κεφάλι, κόβει και το σκοινί. Το σώμα του Αγίου σωριάζεται στη γη. Δεν έχει ακόμα αποθάνει. Ακόμη αναπνέει και αισθάνεται. Οι μηχανοί τον σέρνουν προς τη φωτιά. Μετά από λίγη ώρα το σώμα του μάρτυρος γίνεται στάχτη. Αυτή τη στάχτη τη σκόρπισαν στον ποινιό ποταμό. Φοβούνται οι Τάλινες και το λείψανο του Αγίου. Γνώριζαν την τιμή που απονέμουν οι χριστιανοί στα Άγια Λείψανα. Γνώριζαν ότι η ύπαρξή του θα διαιώνιζε τη μνήμη του Αγίου. Και αυτή τη μνήμη ήθελαν να εξαλείψουν. Δεν το κατόρθωσαν όμως. «Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος», μαρτύρησε ο Άγιος Δαμιανός στις 14 Φεβρουαρίου του 1568 από τις ελεύσεως του Κυρίου μας. Ήτο ο Άγιος ο πρόδρομος όλων των μεγάλων διδασκάλων του γένους, προηγήθη του Ευγενίου Ετωλού κατά 100 και πλέον έτη και του Κοσμά Ετωλού κατά 200 και πλέον έτη. Ο αιώνας που έζησε ήταν ο δυσκολότερος του γένους μας. Προσπάθησε να οργώσει ένα από χρόνια καλλιέργητο χωράφι. το καλλιέργησε με τους ιδρώτες του, το έσπηρε με τη διδασκαλία του, το πότισε με το αίμα του. Δεν αξιώθηκε να δει καρπούς. Αυτοί όμως ήλθαν. Πολύ αργότερα, αλλά ήλθαν. Ας μας συνοδεύουν οι πρεσβείες του Ενβίο παντί.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ο χερουβικός ύμνος, Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας επί μία δεκαετία, την τελευταία της ζωής του. Τότε λοιπόν μερικοί ανευλαβείς είχαν την εξής κακή συνήθεια. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου στη Θεία Λειτουργία, έβγαιναν από την Εκκλησία και το έριχναν στην κουβέντα. Ήταν η ώρα που γινόταν το κήρυγμα. Μετά έμπαιναν πάλι στο χερουβικό. Βλέποντας την κατάσταση αδιόρθωτη, ο Άγιος Ιωάννης βγαίνει και αυτός μαζί τους, ντυμένος στην αρχιερατική του στολή, και κάθεται μαζί τους. Μόλις τον είδαν εκείνοι εξεπλάγησαν. Τους λέει ο Άγιος: «Μην απορείτε. Όπου είναι τα πρόβατα, εκεί πρέπει να είναι και ο ποιμένας. Ή πηγαίνουμε όλοι μέσα, ή κάθομαι και εγώ μαζί σας και σας διδάσκω εδώ τον Λόγο του Θεού». Έτσι κατάφερε να διορθώσει την κακή αυτή συνήθεια. Ποιο είναι όμως το χερουβικό ή χερουβικός ύμνος που ακόμη και τότε οι ανευλαβείς το εσέβοντο και ξανάμπαιναν στην εκκλησία για να το ακούσουν? Πρόκειται για τον ύμνο που προηγείται της Μεγάλης Εισόδου. Μεγάλη είσοδο ονομάζουμε τη διαδικασία μεταφοράς των τιμίων δώρων από την Αγία Πρόθεση, όπου έγινε η προετοιμασία τους, στην Αγία Τράπεζα. Η επίσημη αυτή πορεία, έξοδος από τη βόρεια πύλη του ιερού, πορεία μέσα στο ναό και είσοδος στο ιερό από την ωραία πύλη, συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στην Ιερουσαλήμ, για να θυσιαστεί εκεί υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ο χερουβικός ύμνος μας λέει πώς πρέπει να αισθανόμαστε, με τι σκέψεις και με τι πνευματικές τοποθετήσεις πρέπει να είναι γεμάτο το είναι μας. Λέγει: «Οι τα χερουβοί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη το τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενον τάξεση. Αλληλούια». Αλήθεια, είναι ποτέ δυνατό άνθρωπος που καταφρονεί το κήρυγμα να εικονίζει τα χερουβίμ και να ψάλει τον τρισάγιο ύμνο στη ζωοποιώ Αγία Τριάδα? Είναι δυνατό μετά από ένα γερό κουτσομπολιό να παραμερίζει από τη σκέψη του κάθε βιωτική μέριμνα και φροντίδα για να υποδεχθεί άξια τον βασιλέα των όλων και μάλιστα συνοδευόμενο από τα τάγματα των αγγέλων? Πόσο φως χύνει στις καρδιές και στις συνειδήσεις μας η τόσο όμορφη και άγια ενέργεια του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Εμείς σε ποιο βαθμό την κάνουμε οδηγητική για τη ζωή μας? Πώς προετοιμαζόμαστε για τη Θεία Λειτουργία? Πώς για την προσευχή? Πώς για τη Θεία Κοινωνία?
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.